επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρεα ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και 3 λεπτά το μεσημέρι πάντοτε. Και στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά σε μία από τις κορυφαίες ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες που γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε ωστόσο στην Πάτρα. Γεννήθηκε λοιπόν 28 Οκτωβρίου του 1940, ενώ έφυγε από τη ζωή σαν αύριο 27 Σεπτεμβρίου του 2013. Στην αυριανή μας εκπομπή θα ακούσουμε τις επιθυμίες σας από την προηγούμενη εβδομάδα και αν υπάρχουν και σημερινές, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στον Μπάμπη Τσετίνη και όχι μόνο. Διαβάζουμε και μικρά αποσπάσματα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε η Πόλη Πάνου το Μάιο του 2011 στον αγαπητό δημοσιογράφο και μελετητή Θανάση Γιόγλου, και εμείς μόλις ακούσαμε εδώ ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, είναι του Μάρκου Μπαμπακάρη με την Πόλη Πάνου, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τον Μάρκο, το 1960, «Βρε μοίρα, δεν κουράστηκες». Ενώ θα επιστρέψουμε τώρα στο Γιώργο Ζαμπέτα μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και εδώ η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και να ακούσουμε το γλυκό χάραμα.

Πολύ πάνω στα θρυλικά παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χατζηδάκη, από την ταινία «Ποτά την Κυριακή», του Ζιλντεσέν, Μελίνα Μερκούρη. Σχεδόν ταυτόχρονα το ερμήνευσε η Πολύ πάνω με την Μελίνα Μερκούρη. Μην ξεχνάτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και WhatsApp άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα. Να ανοίξω μισό λεπτό τα μηνύματα, σε λιγάκι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την ακρόασή μας, παραμένουμε στις ελληνικές ταινίες 1963 και μέσα από την ταινία «Τα κόκκινα φανάρια», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και σενάριο του Αλέκου Γαλανού, Σταύρος Ξαρχάκος, και να ακούσουμε το «Καλντερίμι».

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό του Γιώργου Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το έχει τραγουδήσει και η Ρίκη Μοσχολιού. Εδώ το ακούσαμε από την Πόλη Πάνου το 1965. Ηχογράφηση στην δισκογραφική εταιρεία Νίνα. Εδώ με το μπουζούκι του Γιαννάκη Αγγέλου. Μόλις ακούσαμε το χωρισμό ή αλλιώς τα χέρια σχοινιά. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι και του Κώστα Βίρβου. Στη ζωή μου τη μαύρη.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, αρχές της δεκαετίας του 60, Θεόδωρος Δερβενιώτης και Γρηγόρης Μπηθηκότσης εδώ μαζί με την Πόλη Πάνου στα δεύτερα φωνητικά, Νίκος Μουρκάκος στους στίχους, μεταγενέστερα ο εξαιρετικός μουσικός κιθαρίστας, ο θρυλικός Μάριος Κώστογλου στα δεύτερα φωνητικά της Πόλης Πάνου, που είχε μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική χρειά φωνής και περίτεχνα γυρίσματα. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ και μας είχε αφηγηθεί διάφορες στιγμές, όπου βλέπετε Πόλη Πάνου και Μάριος. Είναι λοιπόν ο Μάριος Κώστογλου. Εμείς παραμένουμε αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ η Πόλη Πάνου είχε κάνει και περιοδίες στο εξωτερικό, στην Αμερική. Θα ακούσουμε και ηχογράφηση Αμερικής σε λιγάκι, στην Ευρώπη. Στη Γερμανία είχα κάνει μια μεγάλη περιοδία σε όλη τη χώρα. Αυτό που θυμάμαι έντονα ήταν το χειροκρότημα και η αγάπη που εισπράξαμε από τον κόσμο. Εκεί ήταν όλοι οι ομογενείς μας που είχαν φύγει μετανάστες και ακούγοντας τραγούδια όπως «Τα αδέλφια δεν χωρίζουνε», «Κάποια μάνα αναστενάζει», «Μην απελπίζεσαι, το πλοίο θα σαλπάρει», έκλαιγαν. Όταν βγαίναμε στο εξωτερικό, οι ομογενείς μας έβλεπαν σαν ένα κομμάτι από τη ζωή τους που άφηναν πίσω, που είχαν αφήσει πίσω, ενώ εμείς θα παραμείνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 60 για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Λάφκα και τη Βενετσιάνα.

Μάγκος που τρελαίνεται για φούστα και που δεν της χαλάει ποτέ τα φούστα.

Μάμπο με γλυκές παινιές, πολύ πάνω, Βασίλης Τσιτσάνης, μέσα της δεκαετίας του 50, ενώ είχε αναφέρει ότι ο Τσιτσάνης ήταν καλός άνθρωπος και καλός δάσκαλος. Μαζί κάναμε και μια μεγάλη επιτυχία, το «Μες στην πολύ σκοτούρα μου», που ακούγεται πάρα πολύ μέχρι σήμερα. Τότε πρώτα δοκιμάζαμε τα τραγούδια ζωντανά στο μαγαζί και μετά τα ηχογραφούσαμε. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Πόλη Πάνω, ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε ηχογράφηση Αμερικής 1959 και μου βάλες μεγάλο πόνο.

Προσοχή, προσοχή. Οι επιβάτε εις τας θέσεις των. Σε λίγα δευτερόλεπτα αναχωρούμε. Δώσ'

Πόλη Πάνου μαζί με τον Πάνο Γαβαλά το 1966 σχηματίζουν, δημιουργούν μάλλον την δισκογραφική εταιρεία Vendetta. Από ό,τι αναφέρει και η ίδια χαρακτηριστικά στη συνέντευξη αυτή, είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς ότι τα συμβόλαια που γινόντουσαν με τις δισκογραφικές εταιρείες δεν τους συνέφεραν αρκετά, οπότε αποφάσισαν να φτιάξουν μαζί με τον Πάνο Γαβαλά. Στην αρχή ήταν και ο Στέλιος Κασατζίδης, αποχώρησε όμως. Αναφέρει λοιπόν, τελικά τη Vendetta την κάναμε εγώ και ο Γαβαλάς, και παρόλο που δεν ξέραμε καλά τη δουλειά και μας κλέβανε, πήγε πάρα πολύ καλά. Έγραψαν πολύ καλλιτέχνες. Η Τζένι Βάνο έκανε ένα σουξέ με το «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», ο Πλέσας, ο Σαμολαδάς, ο Γαβαλάς, και βγήκαν μεγάλες επιτυχίες όπως «Μπρος γκρεμός» και «Πίσω ρέμα», «Τι σου έκανα» και «Πίνεις». Αναφέρει χαρακτηριστικά η Πόλη Πάνου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας τον Νίκο, τον Στάθη και τον Κυριάκο που μας ακούνε από την Δράμα, τη Βίβια. Να ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία από το Ξυλόκαστρο. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε, ενώ βρισκόμαστε και πιο πίσω στο χρόνο, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, Πόλη Πάνου μαζί με τον Χιώτη το 1955, σε λίγα δευτερόλεπτα. Παραμένουμε στα μέσα της δεκαετίας του 50, επιστρέφουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη και «Φελάχες γλυκές».

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, η στίχη του Κώστα Μάνεση, η σύνθεση του Θεόδωρου Δερβενιώτη, η Πόλη Πάνω μαζί με τον Αντώνη Κλειδονιάρη το 1958, Λάκης Καρτέζης, Κώστας Παπαδόπουλος στα μπουζούκια και ακόμη μια φοβερή ορχήστρα. Διαβάζω τώρα και το μήνυμα της αγαπημένης Μαρίας. Να συνεχίσουμε ωστόσο εδώ με την Πόλη Πάνω. Θα απαντήσω, αγαπημένη Μαρία, να μπορέσω να το διαβάσω. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να ακούσουμε για τη συνέχεια μέσα από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μιτσάκη. Ανέφερε και για τον Απόστολο Καλδάρα, η Πόλη Πάνω ήταν ψυχούλα, κύριος, μορφωμένος άνθρωπος και πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Δεν έτυχε να δουλέψουμε μαζί στο πάλκο. Ήταν πολύ καλός συνθέτης. Είχε κάτι ιδιαίτερο που ξεχώριζε στα τραγούδια του, όπως ήταν και ο Μιτσάκης. Και του Μιτσάκη έχω πει πολλά τραγούδια: το Καυγαδάκι, το Φτωχοκοβολγάκι, το Δαχτυλίδι, που ήταν και από τις πρώτες επιτυχίες της. Να τα ακούσουμε.

Το παρελθόν μου το βαρύ. Πολύ πάνω, Μπάμπης Μπακάλης, Ευτυχία Παπαγενοπούλου, 1960, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου. Μία μικρή αναφορά σε μια σπουδαία και από τις κορυφαίες Ελληνίδες, λαϊκές τραγουδίστες, την Πολύ Πάνω, κάναμε στη σημερινή μας εκπομπή. Να στείλω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου στον Χρυσόστομο που μας ακούει από την Ιθάκη, τον αγαπημένο μας ακροατή. Επίσης στον Νίκο από τον Όσλο, τον Νίκο που μας έγραψε μήνυμα, η Τζεμιλέ για αύριο. Και να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογραφεί και η Πολύ Πάνω αλλά και ο Γιώργος Ζαμπέτας, δεκαετία του 50, να πας να πεις της μάνας μου.

0: στο νου σου να το βάνεις.
1: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Μάι Σκινάντα με τον Σέρτζιο Μέντζης και τους Brazil 66. Κάνε πέρα, θέλω να περάσω, γιατί η σάμπα είναι ζωντανή και θέλω να χορέψω, λένε οι στίχοι του απόλυτου βραζιλιάνικου soundtrack που είναι γεμάτο αφροβραζιλιάνικες αναφορές και μας μεταφέρει ακριβώς αυτή την ακαταμάχητη ενέργεια που μάθαμε να ταυτίζουμε με τη Βραζιλία. Μουσική, χορός, σάμπα, καρναβάλι, ποδόσφαιρο, χαρά της ζωής. Ταυτόχρονα όμως, όπως ακούσαμε στα προηγούμενα επεισόδια των ιστορικών περιπάτων, η Βραζιλία είναι μια χώρα που τη διαπερνά ένας δομικός ρατσισμός, ο οποίος γεννά τεράστιες ανισότητες, ακραία φτώχεια, βία, εγκληματικότητα και μια δύσκολη καθημερινότητα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της. Λίγο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλές χαραμάδες ελπίδας ότι μπορεί να υπάρξει θεαματική αλλαγή στις ζωές των Βραζιλιάνων, όποιος και αν εκλεγεί. Το 1941 ο αυστριακός Εβραίος συγγραφέας Στέφαν Τσβάιγκ έγραψε το βιβλίο «Brazil, País του Φουτούρου», δηλαδή «Βρασιλία, η χώρα του μέλλοντος». Ο Τσβάιγκ είχε εγκαταλείψει μια Ευρώπη που βυθιζόταν στον ναζισμό και τον πόλεμο και στην Αυστραλία πίστεψε ότι έβλεπε μια διαφορετική προοπτική. Μια αχανή χώρα με τεράστιο φυσικό πλούτο, ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και πολιτισμών και όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε μια μεγάλη, σύγχρονη και ειρηνική δύναμη. Η Βραζιλία όντως αναπτύχθηκε χωρίς πολέμους και έγινε η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Η εξωτερική της πολιτική είναι παράδειγμα προς μίμηση, καθώς διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου. Ωστόσο, οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό παραμένουν. Έτσι με τα χρόνια η φράση του Τσβάιγκ απέκτησε μία ειρωνική διάσταση. Η Βραζιλία είναι η χώρα του μέλλοντος και πάντα θα είναι. Η χώρα που θα απογειωθεί, που θα αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο της, που θα αντιμετωπίσει τις βαθιές κοινωνικές της αντιθέσεις. Καλεσμένοι μας πάντα ο συνταγματολόγος Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ζετούλιο Βάργκας στο Σάο Πάολο και η Σοράγια Γκασπαρέτο Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Η Μαρία Καραγιαννάκη, συνάδελφος, εκφωνήτρια της ΕΡΤ, αποδίδει στα ελληνικά τις παρεμβάσεις στη Σοράγια και την ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Δημούλη, θα θέλαμε να μας περιγράψεις την κατάσταση σήμερα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί δεν υπάρχουν μαζικές αντιδράσεις από τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι, όπως λέγαμε και με τις Σοράγιες στο προηγούμενο επεισόδιο, στην πλειοψηφία τους είναι σαν να αποδέχονται αυτή την κοινωνία των άκρων και να μην αντιδρούν.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή όλοι οι Βραζιλιάνοι έχουν γεννηθεί σε μια κατάσταση ταξικής ανισότητας, σε μια κατάσταση ρατσισμού, όπου το να είσαι μαύρος σημαίνει πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή, κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει εσωτερικευτεί και δεν θεωρείται μια, όπως λέμε στην Ελλάδα, το μνημόνιο.

0: Λες σε μια άλλη χώρα συνέβη μια καταστροφή, μια κρίση, ανέλαβε κάποιος ακροδεξιός στην Ουγγαρία και αλλάζουν τα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν απολύτως εσωτερικεύσει, γιατί γεννηθήκαν οι γονείς τους, γεννηθήκαν τα παιδιά τους, γεννηθήκαν σε αυτή την κατάσταση, ότι η ζωή είναι έτσι. Σαν να λέμε ότι μετά τα 45 θα έχω πρεσβειοποία. Όλοι έχουμε πρεσβειοποία και εγώ που μιλάω και τελείωσα. Το αποδέχομαι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό, ότι η κατάσταση στη Βραζιλία συνεχίζει να έχει μια σταθερότητα. Υπάρχουν μικρές κρίσεις, υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες στην επιφάνεια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αν συζητήσεις με οποιοδήποτε Βραζιλιάνο, θα σου πει όλα αυτά που σου λέω και εγώ, γιατί είναι σαφή η ανισότητα, ο ρατσισμός και ως βασικά προβλήματα της χώρας, μαζί με το ότι ο Βραζιλιάνος είναι ο εγκάρδιος άνθρωπος. Στις καθημερινές σχέσεις είναι πολύ ανεκτικός. Αλλά όταν φτάνουμε σε αυτά τα όρια, δεν αλλάζει ο εγκάρδιος άνθρωπος, δεν φτάνει στο σημείο να δώσει και τον χιτώνα στον φτωχό διπλανό του. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια συνέχεια, μια σταθερότητα. Το άλλο ζήτημα που είναι επίσης τραγικό και δεν το συζητήσαμε ως τώρα και μπορούμε να το εισάγουμε μιλώντας για τη χώρα, είναι το ότι η Βραζιλία έχει σχεδόν 800.000 φυλακισμένους.
1: Το θέμα με την εγκληματικότητα.
0: Ακριβώς. Η εγκληματικότητα σε συνδυασμό με την αστυνομική βία, που είναι άλλα χαρακτηριστικά και πάλι συνδέονται με τους μαύρους, γιατί οι Βραζιλιάνοι αστυνομικοί σκοτώνουν 6.000 ανθρώπους το χρόνο. Αν κάνεις μια διαίρεση, είναι ξέρω εγώ τη μέρα, 20 άνθρωποι τη μέρα. Φαντάσου, η χώρα είναι μεγάλη, αλλά μιλάμε για ένα ποσοστό ότι 20 πτώματα από σφαίρες αστυνομικών που συνήθως τους πυροβολούν με την πλάτη, γιατί είναι κάποιος φτωχός που έκλεψε, μια ληστεία, ένας τσακωμός. Άρα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα αστυνομικής βίας. Αυτές οι 700-800.000 στη φυλακή ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχει καταδικαστεί η χώρα πάρα πολλές φορές από το Αμερικανικό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Είναι στα αστυνομικά τμήματα οι βασανισμοί είναι καθημερινότητα. Άρα υπάρχει από τη μία εγκληματικότητα δρόμο βίας με ληστείες, να σου κλέβουν το κινητό, να σπάνε το αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, η βία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αν ρωτήσει τη μεσαία τάξη και παραπάνω, πάνω, θα σου πούνε ότι είναι το βασικό πρόβλημα της χώρας. Υπάρχει ένα εμπόριο ναρκωτικών εθνικό και διεθνές πολύ ανεπτυγμένο, υπάρχουν συμμορίες μεγάλες οπλισμένες, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα δημόσιας ασφάλισης, ας το πούμε έτσι, αλλά σε συνδυασμό με το ότι η απάντηση του κράτους είναι ή θα σε σκοτώσω ή θα σε βάλω φυλακή. Άρα μια κατάσταση επίσης ακραία, που με ρώτησαν με τον Λούλα, υπήρξε ελπίδα. Αυτό για μένα είναι κάτι βασικό. Κανένας δεν διαφωνεί στη Βραζιλία. Τι πρέπει να κάνουμε για να λύσουμε την εγκληματικότητα? Να σκοτώσουμε και να φυλακίσουμε τους ανθρώπους. Άρα μια εικόνα ουσιαστικά τραγική, που και πάλι όμως έχει εσωτερικευθεί και υπάρχει στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα μιας χώρας που ζει με ακραίες εντάσεις. Δεν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις, δεν υπάρχει πολιτική βία, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, εξεγέρσεις που γνωρίζουμε από άλλες χώρες. Είναι μια χώρα, με ρώτησες όλα αυτά στην αρχή, πώς είναι η κατάσταση. Η κατάσταση είναι η ίδια κατά βάση. Δεν υπάρχει μια πολιτική συγκρουσιακότητα μεγάλη. Εκτός, εντάξει, που τώρα στο ίντερνετ και στο WhatsApp και στα διάφορες ομάδες λένε αυτές τις γνωστές ανοησίες, ο δεξιά-αριστερά, σαν να λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή κάτι παρόμοιο, αλλά κάτω από αυτή την επιφάνεια των τσακωμών ή των διαφορών υποτίθεται μεταξύ πολιτικών, υπάρχει μια συνέχεια με βάση αυτά τα στοιχεία, στα οποία προστίθεται αυτή η κατάσταση, η εγκληματικότητα, άρα μια βία. Γιατί δεν έχω αυτό το στοιχείο, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων από τσακωμούς σε φτωχικές συνοικίες, όπου οι άντρες σχεδόν πάντα πάνε στο μπαρ, πίνουν, τσακώνονται για κάποιο λόγο συναισθηματικό ή προσωπικό ή της δουλειάς και πυροβολούνται. Υπάρχει παράνομη οπλοφορία ή ανεχόμενη από την αστυνομία μεγάλη, άρα είναι μια χώρα βία η Βραζιλία. Αν δεις τις στατιστικές πόσοι νέοι πεθαίνουν λόγω βίας, το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Λατινικής Αμερικής. Άρα με αυτή την έννοια είναι μια βία η χώρα και μια χώρα βαθιά διχασμένη και ίσως γι' αυτό πολύ ενδιαφέρουσα.

να περπατώ ήσυχα στη φαβέλα όπου γεννήθηκα. Τραγουδούν η Σιντίνιου Εντόκα στο ραπ της ευτυχίας. Το τραγούδι αυτό γεννήθηκε στην περίφημη πόλη του Θεού, στο Ρίο Ντετζανέιρο, μια πραγματική περιοχή στα δυτικά του Ρίο, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60 για να εγκατασταθούν εκεί φτωχές οικογένειες που απομακρύνονταν από άλλες φαβέλες και περιοχές της πόλης. Η φτώχεια, ο κοινωνικός και χωρικός αποκλεισμός και η ανύπαρκτη παρουσία του κράτους δημιούργησαν το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν αργότερα ένοπλες συμμορίες και εμπόρια ναρκωτικών. Αυτή την πραγματική κοινότητα έκανε παγκοσμίως γνωστή η

0: ταινίες τουλάχιστον, η διαφθορά φαίνεται ότι έχει διαβρώσει το πολιτικό σύστημα και τους κρατικούς θεσμούς. Ισχύει αυτό?
1: Στο Λύκειο, στη Βραζιλία και στο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένα μάθημα μελέτη των προβλημάτων της Βραζιλίας. Θα μπορούσε να εισαχθεί και στην Ελλάδα σαν ένα ωραίο μάθημα. Λοιπόν, μελέτη των προβλημάτων της Βραζιλίας, τον κατάλογο των προβλημάτων είναι και αυτά τα δύο που λες. Εγώ θα σου έλεγα το εξής. Διαφθορά, πολιτική εγκληματικότητα μου φαίνεται υπερεκτιμημένο. Αν το πάρουμε με βάση το τι συμβαίνει με διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα, διεθνώς η Βραζιλία δεν είναι στις χειρότερες θέσεις. Ούτε από πλευράς ελευθερίας τύπου, γενικά ατομικών ελευθεριών, ούτε από πλευράς βαθμού διαφθοράς. Προφανώς υπάρχει διαφθορά, προφανώς τα δημόσια έργα γίνονται με βάση διάφορους τρόπους χρηματοδότησης των πολιτικών παρανομιών και τέτοια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα σκάνδαλο με μια τράπεζα που ένας έξυπνος κύριος υποσχόταν υπερβολικά επιτόκια, ένα τρίτο παραπάνω από αυτά που δίνανε οι λοιπές τράπεζες, άρα πήραν τα λεφτά, μετά δημόσια ταμεία κατέθεσαν, τον αυτός έσκασε μια φούσκα, όπου βγήκε ότι πλήρωνε πολιτικούς, πλήρωνε τους υπαλλήλους της κεντρικής τράπεζας. Διάβασα χθες στην εφημερίδα ένα άλλο σκάνδαλο με άλλη τράπεζα. Πάντα υπάρχει μια διαφθορά με βάση αυτό το σχήμα, ότι κάποιοι καπιταλιστές, είτε για να καταφέρουν να κάνουν εξαγωγές, είτε για δημόσια έργα, είτε με τράπεζες, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, με τους πολιτικούς υπάρχει μια συμβίωση στην παρανομία μαφιόζικου τύπου, και τόσο με το ιδιωτικό χρήμα που περνάει στους πολιτικούς για να τους κάνουν διάφορες διευκολύνσεις, όσο και το ότι οι πολιτικοί καταφέρουν να διοχετεύουν, να ελέγχουν οι βουλευτές μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού, αντί να γίνονται κρατικά έργα οργανωμένα. Πάνε στους ψηφοφόρους, φτιάχνουν δρόμους, δίνουν μασέλες, παπούτσια, φακελάκια με 50, με το αντίστοιχο 10 ευρώ για να ψηφίσουν στις εκλογές και τέτοια. Από το γραφικό επίπεδο του να σου δώσω 10 ευρώ για να με ψηφίσεις, μέχρι μια θεσμική διαφθορά. Όλα αυτά υπάρχουν και τα βλέπεις στην εφημερίδα κάθε μέρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι από πλευράς ποσών που διακινούνται και από πλευράς βαθμού διάβρωσης του συστήματος, δεν μου φαίνεται κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει? Ότι τα κόμματα προφανώς, επειδή υπάρχει αρκετή αναλλαγή τα τελευταία 30-40 χρόνια στην εξουσία, από το 1988-89 που ουσιαστικά τελείωσαν τα τελευταία απομεινάρια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία και υπάρχει σχεδόν 40 χρόνια κάτι σαν δημοκρατία, σε αυτά τα χρόνια έχουμε μεγάλη αναλλαγή εξουσίας μεταξύ δεξιάς αριστεράς. Άρα σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, υπάρχουν πάντα αμοιβαίες κατηγορίες. Εσείς είστε διεφθαρμένοι, εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, το τάδε σκάνδαλο. Άρα αυτό θα έλεγα. Σου λέω όχι ότι δεν υπάρχει. Από το δήμαρχο και τον κοινοτικό σύμβουλο που θα πάρει λεφτά για να σε αφήσει να χτίσεις την πολυκατοικία σου δίπλα στη θάλασσα και να πάρεις τον Αιγιαλό, μέχρι το μεγαλοβιομήχανο που θα δώσει, θα κάνει δωρεές στην κυβέρνηση για να μπορέσει να μην πληρώνει φόρους μετά ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει, αλλά είναι πιο πολύ στην πολιτική αντιπαράθεση.

0: Convici para la vida. Πρόσκληση στη ζωή του Ζέου Ζόρζη. Το τραγούδι αυτό ακούγεται σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες βραζιλιάνικες ταινίες όλων των εποχών. Την πόλη του Θεού. Του Φερνάντου Μεϊρέλης και της Κάτια Λούτ, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έφερε στις κινηματογραφικές οθόνες όλου του κόσμου μία διαφορετική εικόνα της Βραζιλίας από εκείνη τη σάμπα, του καρναπαλιού και των παραλίων του Ρίο. Η ταινία αυτή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάουλου Λίνς, παρακολουθεί για περίπου 2 δεκαετίες τη μεταμόρφωση μιας φτωχής κοινότητας του Ρίο, που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι πραγματική και τη λένε πόλη του Θεού. Την παρακολουθεί λοιπόν από τις μικροσημωρίες και τις ληστείες των δεκαετιών του 60 και του 70 στην εξάπλωση των ναρκωτικών και σε έναν αδυσόπιτο πόλεμο για τον έλεγχο της περιοχής. Η αφήγηση γίνεται μέσα από τα μάτια ενός αγοριού που μεγαλώνει μέσα στη βία αλλά ζητά μια διαφορετική διέξοδο. Και να σε ρωτήσω και πάλι, Δημήτρη, συγκεκριμένα για όλα αυτά τα καρτέλ και το εμπόριο ναρκωτικών που βλέπουμε πάλι σε σειρές και ταινίες, είναι αλήθεια?
1: Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτον, το ότι υπάρχουν μεγάλες οργανώσεις μαφιόζικου τύπου με ιεραρχία εσωτερική, κυρίως στο Ρίο ντε Ζανέιρο και στο Σάο Πάολο, αλλά που ελέγχουν και την υπόλοιπη Βραζιλία, οι οποίοι εισάγουν ναρκωτικά, εξάγουν ναρκωτικά, οργανώνουν το εσωτερικό εμπόριο. Είναι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, ας το πούμε, μαφίες με εσωτερική οργάνωση, ιεραρχία, δικαστήρια, εκτελέσεις μαφιόζικες κλπ. Αυτό σίγουρα υπάρχει. Αλλά είναι το ενδιαφέρον, και πρόσφατα ο Τραμπ είπε ότι οι δύο από αυτές τις οργανώσεις είναι τρομοκρατικές και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις καταδιώξουν, που στη Βραζιλία εξελίχθη ότι σαν μια προσπάθεια να επέμβει στη χώρα να θεωρήσει ότι είναι τρομοκράτες. Τι συμβαίνει? Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και αυτοί διαπλέκονται και με τον τραπεζικό τομέα, γιατί ξεπλένουν χρήματα. Μιλάμε για οργανώσεις μεγάλου βεληνικούς με... Δεν ξέρω τα ποσά ακριβώς που διακινούνται, αλλά μιλάμε για μεγάλες οργανώσεις μαφιόζικες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι μια κατάσταση σημαντική της χώρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, ρωτήσεις τι είναι το αρνητικό ή ποια είναι η επιρροή αυτού του πράγματος στην καθημερινή ζωή, εγώ θα σου λέω καμία. Γιατί αυτοί δεν ασκούν βία εναντίον του πληθυσμού, δεν είναι, ας το πούμε έτσι, όπως λέμε, τρομοκρατική οργάνωση, με αυτή την έννοια ότι θέλουν να ελέγχουν το εμπόριο. Άρα η βία που θα ασκηθεί είναι μεταξύ τους ή σε αντιπαράθεση με την αστυνομία που προσπαθεί να τους ελέγξει. Πρόσφατα νομίζω ότι βγήκε στο διεθνή τύπο ότι η ιστορία του Ζανέρου, οι αστυνομικές, χιλιάδες αστυνομικών ανεβήκανε στις τενεκεδουπόλεις, φαβέλες του Ρίο ντε Ζανέιρο, σκοτώσαν 130 νεαρά παιδιά, τους βγάλανε τα πουκάμισα και τα παντελόνια σε ορισμένους και τα εκθέσανε σε μια δημόσια πλατεία, 120, δεν θυμάμαι τον αριθμό, πτώματα νεαρών αγοριών που ήταν οι εχθροί της χώρας και τα εκθέσανε σαν να είναι ένα νέο σκλαβοπάζαρο και σχεδόν όλοι μαύροι, όπως λέγαμε πριν. Ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν για την καθημερινή ζωή, εγώ σου λέω σίγουρα που με ρωτάς, το βλέπουμε στα φιλμ, ναι, στα φιλμ, στις ειδήσεις, αλλά το πρόβλημα είναι αντιπαράθεση με την αστυνομία και μεταξύ τους. Στην καθημερινή ζωή, τόσο του φτωχού όσο και του πλούσιου ή της μεσαίας τάξης, αυτό δεν έχει καμία επιρροή. Εγώ συνεχίζω τη ζωή μου. Δεν παίρνω ναρκωτικά, δεν είμαι έμπορος ναρκωτικών, δεν συμμετέχω, άρα είναι ένας παράλληλος κόσμος. Κάποιος λέει ότι είναι σαν τα μοναστήρια. Υπάρχει ένας μοναστικός κόσμος, αλλά ζουν στο δικό τους κόσμο. Εγώ δεν ασχολούμαι με μοναστήρια και οι μοναχοί δεν ασχολούνται με μένα. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Αν δεις η βία που λέγεται του δρόμου, τις ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα του πληθυσμού. Αλλά αυτό δεν συνδέεται με τις μαφίες των ναρκωτικών που ακριβώς δεν θέλουν και να ανακατευτούν με αυτό το πράγμα. Άρα αυτοί μπορεί να ελέγχουν διάφορα δίκτυα, εν μέρει και δίκτυα πορνείας και φυσικά εμπορίου όπλων. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι εμφανές στην καθημερινή ζωή και που ενδιαφέρει την καθημερινή ζωή. Είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι στην Ιταλία υπάρχει μαφία, αλλά εσύ μπορεί να ζεις όλη τη ζωή στην Νάπολη και να μην να εργάζεις στο ραδιόφωνο της Νάπολης και να μην έχεις καμιά επαφή με αυτό το πληθυσμό. Άρα είναι ένας κόσμος παράλληλος.

0: Το τίκο τίκο του Φουμπά, ένα βραζιλιάνικο κομμάτι με εκατοντάδες διασκευές σε ολόκληρο τον κόσμο, γράφτηκε το 1917 και σημαίνει το σπουργιτάκι μέσα στο καλαμποκάλευρο. Η ιστορία λέει ότι ο δημιουργός του το εμπνεύστηκε σε έναν χορό, βλέποντας τους χορευτές να κινούνται τόσο γρήγορα που του θύμισαν πουλιά που τσιμπολογούν την τροφή τους. Οι πορτογαλικοί στίχοι προσθέθηκαν αργότερα και τη δεκαετία του 1940 το τραγούδι αυτό έκανε διεθνή καριέρα, φτάνοντας μέχρι το Hollywood. Το 1947 η Κάρμεν Μιράντα το ερμήνευσε στην ταινία Κόπα Καμπάνα, απογειώνοντάς το. Κλείνοντας σιγά σιγά το τρίπτυχο αφιέρωμα στη χώρα του μέλλοντος, ας επανέλθουμε στο θέμα της μετανάστευσης. Οι επιρροές της βραζιλιάνικης κουλτούρας από την Αφρική είναι σε όλους γνωστές και φαίνονται, αλλά αυτό που εγώ τουλάχιστον δεν γνώριζα όταν πρώτο πήγα στη Βραζιλία και νομίζω και ότι δεν το γνωρίζουν πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, είναι οι σχέσεις που έχει αυτή η χώρα με την Ιαπωνία. Εγώ όταν είχα πάει πριν πάρα πολλά χρόνια το κατάλαβα, γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση ότι υπήρχαν τόσο πολλά εστιατόρια με σούσι. Οπότε θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα για τους Ιάπωνες, αλλά και άλλους μετανάστες που ήρθαν εκτός Ευρώπης, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Μιλώντας για την εθνική συνείδηση και για τη συγκρότηση της Βραζιλίας σαν μια χώρα που, όπως λέγαμε από την αρχή, ξεκίνησε ουσιαστικά χωρίς κατοίκους και έχει φτάσει σήμερα στα 200 εκατομμύρια, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο πέρα από την αφρικανική μετανάστευση, την υποχρεωτική των δούλων και την ευρωπαϊκή μετανάστευση των ελεύθερων αγροτών φτωχών που ήρθανε για να δουλέψουν ουσιαστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Βραζιλία, έχουμε και δύο άλλες μεταναστεύσεις που αριθμητικά είναι αρκετά σημαντικές. Σχεδόν 200.000 Ιαπωνέζοι ήρθανε με διακρατικές συμφωνίες, με ειδικά καράβια ναυλωμένα από την κυβέρνηση της Βραζιλίας, για να δουλέψουν σαν αγρότες στη Βραζιλία. Άρα, μέχρι τις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί μετά η Βραζιλία ήταν με τις συμμαχικές δυνάμεις, άρα σταμάτησε σχέσεις με την Ιαπωνία, ήρθανε 200.000 άνθρωποι. Όπως λέγαμε, σε μια χώρα 17 εκατομμυρίων είναι σημαντικό, και σήμερα κυρίως στο Νότο και κυρίως στο κράτος του Σάο Πάολο που έχει 40 εκατομμύρια η παρουσία των απογόνων τρίτης και τέταρτης γενιάς Ιαπωνέζων είναι πολιτιστικά πάρα πολύ σημαντική. Ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο μετανάστευσης, το δεύτερο που ήθελα να τονίσω εδώ, είναι οι Σύριοι και Λιβανέζοι, κυρίως χριστιανοί, που ήρθαν στη Βραζιλία γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα τέλη του 19ου αιώνα, με κρίση, με ορισμένες διώξεις ή να μην αισθάνονται πολύ καλά, ήρθαν στη Βραζιλία κυρίως μέσω από δίκτυα φίλων. Ενώ λοιπόν οι Ιαπωνέζοι ή οι Ιταλοί ερχόντουσαν με διακρατικές συμφωνίες, με καράβια, είναι ενδεικτικό για να καταλάβουμε. Και το τι σημαίνει αυτό, για να έρθεις από τον Πειραιά ή από τη Γένοβα στο Σάο Πάολο ήταν 30 με 40 μέρες. Πολλοί πεθαίνανε στα ταξίδια. Φαντάζομαι από την Ιαπωνία δεν έχω το στοιχείο ακριβώς, αλλά μιλάμε για μήνες ταξίδιου. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ουσίως κάνανε αυτό τον τεράστιο δρόμο, σχεδόν πάντα χωρίς γυρισμό, γιατί εγκαθίσανε στη Βραζιλία, υπήρξε μια αφομοίωση με τη γλώσσα που συζητούσαμε και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε σαν πολιτιστικά ότι 300.000, που όμως λίγοι είναι μουσουλμάνοι από αυτούς, έρχονται στη Βραζιλία μέσω από δίκτυα φίλων. Ο ξάδερφος καλούσε τον ξάδερφο, παντρευόταν, ερχόταν η Λιβανέζα νύφη για να παντρευτεί έναν Λιβανέζο μικροπολιτή στη Βραζιλία. Άρα υπάρχει και μια μετανάστευση που είναι και πάλι φτωχοί άνθρωποι, τόσο οι Ιαπωνέζοι όσο και οι Άραβες, και είναι ενδιαφέρον. Επειδή είχαν Οθωμανικά διαβατήρια οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι, στη Βραζιλία σήμερα είναι γνωστοί ως Τούρκοι. Ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχουν Τούρκοι μετανάστες. Αλλά αν ρωτήσει το Σάο Πάολο, έχει Τούρκους, θα σου πούνε πάρα πολλούς. Εννοώντας Λιβανέζους και Σύριους με βάση το διαβατήριο. Είναι μια παρεξήγηση που συνεχίζει για δεκαετίες. Λοιπόν, έχουμε και αυτές τις δύο μεταναστεύσεις που συνδυάζεται με την πιο πρόσφατη, που λόγω μιας οικονομικής ανάπτυξης της Βραζιλίας, που παρά τα προβλήματα, την ανισότητα, είναι ένατη δέκατη οικονομία του κόσμου και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική λόγω του πληθυσμού, σχεδόν μισό εκατομμύριο από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής έρχονται από τη Βολιβία, από το Περού, από την Αργεντινή εν μέρη, για να βρουν δουλειά στη Βραζιλία. Μαζί με πολλούς από τη Βενεζουέλα και από την Αϊτή που ζητήσανε άσυλο. Άρα υπάρχει ένα νέο κύμα που οι Βραζιλιάνοι το δέχονται πάντα με πολύ ανοιχτό τρόπο. ανθρώπων από τη Λατινική Αμερική που θεωρούν τη Βραζιλία μια χώρα όπου μπορούν να προοδεύσουν, να έχουν μεγαλύτερη ευτυχία, καλύτερη ζωή από ό,τι στη χώρα τους. Άρα σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο στη Βραζιλία αυτοί οι μετανάστες Λατινικής Αμερικής που είναι η μόνη πρώτη γενιά, γιατί η Ιταλία είναι τέταρτη-πέμπτη, η Ιαπωνέζοι είναι τρίτη-τέταρτη, άρα ουσιαστικά το βλέπει κυρίω τα επώνυμα, να μιλάνε πολύ ισπανικά και να υπάρχει μια ιδέα Λατίνων που νομίζω είναι πολύ θετικό μέσα σε αυτό το άνοιγμα και στην πολυπολιτισμικότητα της χώρας.
2: Χτύπα δυνατά το ταμπούρλο σου, γιατί αυτό ο χορός είναι για να ενώσει. Ο Θεός έφτιαξε τον Αμαζόνιο, τα ποτάμια, και όταν πέφτει η βροχή, το χώμα, το ποτάμι αλλάζει χρώμα και οι άνθρωποι δυσκολεύονται. Ευχαριστούμε το Θεό, έφτιαξε τον Αμαζόνιο, τη ζούγκλα, την αγάπη την ίδια. Ένωσε τους ηθαγενείς. Έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και την αγάπη.

0: τσικ τσικ τάκ του Μπραουλίνου Λίμα με το χαρακτηριστικό μπάτσι φόρτσι ουταμπόρ, δηλαδή χτύπα δυνατά το τύμπανο, γεννήθηκε από τη μουσική παράδοση του Αμαζονίου και έγινε παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 90 με το συγκρότημα Καχαπίσου, φτάνοντας μέχρι την κορφή των διεθνών τσάρτς. Εδώ το ερμηνεύει η Κατερίνα Πολέμη, μια τραγουδίστρια γεννημένη στο Λονδίνο από Έλληνα πατέρα και Βραζιλιάνα μητέρα, που μεγάλωσε και έχει βιώματα που επηρεάζουν τη μουσική της και από τις δύο χώρες. Και εδώ να σε ρωτήσω αν υπάρχουν Έλληνες στη Βραζιλία. Σίγουρα υπάρχουν, αλλά είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη κοινότητα.
1: Έλληνες στη Βραζιλία είναι ένα μικρό κεφάλαιο, Μαριλένα, διότι τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα ερχόντουσαν κάποιοι Έλληνες, κυρίως οικογένειες, αλλά από σημερινές περιοχές της Τουρκίας. Γιατί σε κάποιο νησί, ας πούμε, ήταν φτωχοί, κάπως βρίσκανε έναν τρόπο και φτάνανε στη Βραζιλία. Άρα είναι μια μετανάστευση σποραδική που ακόμα υπάρχουν ορισμένα, όπως λέω, το πιο σημαντικό για να ξέρεις από πού είναι ο κάθε μετανάστης δεν είναι το πώς μιλάει, το πώς συμπεριφέρεται ή το πρόσωπό του, γιατί συνήθως έχουν γίνει μεικτοί γάμοι διαφορετικών εθνοτήτων, αλλά και το επώνυμο. Λοιπόν, βλέπεις κάποια ελληνικά επώνυμα. Από το 1950. Μέσα στη μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς την Αργεντινή, κάποιοι για διάφορους λόγους φτάσανε στο λιμάνι Σάντος της Βραζιλίας, που είναι κοντά 60 χιλιόμετρα από το Σάο Πάολο. Λοιπόν, τα καράβια που σταματούσαν στη Σάντος ή πηγαίνανε στην Ιταλία πριν και ερχόντουσαν μετά στη Βραζιλία, περίπου 15.000 Έλληνες ήρθανε δεκαετία 50 μέχρι τέλος της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, είναι μια μετανάστευση σχετικά πρόσφατη, πάρα πολύ αφομοιωμένη. Υπάρχει φυσικά Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει προξενείο της Ελλάδας στο Σάο Πάολο μεγάλο, μικρότερο στο Ρίο και στη Βραζίλια. Υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς, έχει μια κοινότητα, διδάσκονται ελληνικά. Αλλά αυτή η μετανάστευση των 15.000 αφομοιώθηκε, θα έλεγα, σχεδόν πλήρως και γνωρίζω αρκετούς λόγω ελληνικότητας Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, ξέρουν να λένε ευχαριστώ παρακαλώ, ορισμένοι έχουν και ελληνική ηθαγένεια αλλά βαριούνται να ψηφίσουν γιατί δεν έχουν ιδέα περί Ελλάδας, και είναι μια μετανάστευση όπου πολλές φορές μιλώντας στη Βραζιλία με ανθρώπους λένε «Α, ήξερα έναν Έλληνα που ήταν έμπορος στο τάδε σημείο». Μια μετανάστευση, ας το πούμε έτσι, όχι αριθμητικά πολύ σημαντική, με ανθρώπους οι οποίοι αφομοιώθηκαν πολύ γρήγορα, παντρεύτηκαν με κάποιον κάποιας άλλης εθνικότητας και συνεχίζει σε αυτό το στυλ, ας πούμε. Στο Σάο Πάολο έχει και 2-3 ελληνικά εστιατόρια. Σε ένα από αυτά φώναξα τον καρσόν και του λέω στον κατάλογο που έχετε, ή είχε γράψει κάτι ελληνικά, έχετε μια ανορθογραφία. Μου λέει δεν πειράζει, λέει κανένας δεν ξέρει ελληνικά, οπότε

0: The Railway Station, ο σταθμός της Επανθίας Ρεμπούτσικα. Για το soundtrack της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα» του Τάσου Μπελμέτη που κυκλοφόρησε το 2003 και έγινε τεράστια επιτυχία. Η «Πολίτικη κουζίνα» αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πόλη μετά τις απελάσεις του 1964 και να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Η μουσική αυτή αποτυπώνει τη στιγμή της αναχώρησης. Η Σωράγια επέλεξε αυτό το κομμάτι γιατί είναι από τα αγαπημένα της και εμένα έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι είστε ζευγάρι και ότι σκοπεύετε να μετακομίσετε από τη Βραζιλία στην Ελλάδα. Και θέλω να ρωτήσω γιατί. Δημήτρη.
1: Εγώ είμαι ο παδός παρηλαίνα μιας φράσης. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ ο Καντ σαν φιλόσοφος επαγγελματικά, αλλά έχει πει μια πολύ ωραία και πολύ απλή φράση ότι αφού η γη είναι στρογγυλή, όλοι συνεχώς συναντιόμαστε σε κάποιο σημείο. Δεν υπάρχει σύνορο ουσιαστικό, δεν υπάρχει σταμάτημα, δεν υπάρχει διακοπή, η θάλασσα παίρνει το καράβι και πας όπου θέλεις. Άρα το λέω λίγο αστεία, αλλά είναι μια πεποίθησή μου πολύ βαθιά ότι εφόσον η γη είναι στρογγυλή, το βασικό της μετανάστευσης και κυρίως της δεκαετίας μας μεταξύ αεροπλάνων και ίντερνετ, είναι κάτι προσωρινό. Δηλαδή η μετανάστευση πρώτον για μένα είναι κάτι απολύτως θετικό, που είναι μια εμπειρία ζωής που εμπλουτίζει αμφιμερώς τους ανθρώπους, και δεύτερον το βλέπω σαν κάτι μη οριστικό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μένω στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας όπου και εργάζομαι, αλλά μέσω ίντερνετ, μέσω συζητήσεων κατά κάποιο τρόπο μένω και στην Αθήνα, και όταν είμαι στην Αθήνα πάλι κάνω μαθήματα στο Σάο Πάολο. Άρα, αν το πούμε έτσι, ότι η μετανάστευση, εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ ρευστό. Δεν είναι ότι χάνεις την ταυτότητά σου, ούτε ότι αποκτάς μια νέα ταυτότητα. Τώρα, αν με ρωτάς γιατί θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, νομίζω ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι πιο εύκολη στην καθημερινότητα. Η κοινωνία είναι πολύ πιο, παρά τα τόσα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, η ζωή είναι πιο εύκολη, με την έννοια ότι οι ανθρώπινες επαφές είναι πιο εύκολες, η βία είναι μικρότερη, και αν το δεις από συγκριτική προοπτική με αυτά που σου έλεγα, με τα μεγέθη της Βραζιλίας, με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, με το βάρος που φαινόμενα βίας, όπως η Σωράγια έλεγε για τη βία κατά των γυναικών, ρατσισμός, συγκρούσεις, εγκληματικότητα, είναι, στην Ελλάδα η ζωή είναι κάπως καλύτερη, ας το πούμε με εγωιστικό τρόπο, πέραν του ότι μεγάλος έμεινα στην Ελλάδα μέχρι τα 22 μου, άρα έχω μια βιωματική σχέση, έχω φίλους και μου αρέσει, και ας το πούμε έτσι, και η ελληνική θάλασσα είναι πιο ζεστή και πιο ωραίο χρώμα από τη θάλασσα της Βραζιλίας.
0: Σωράγια, εσύ γιατί θέλεις να ζήσεις στην Ελλάδα?
2: Nossa, essa pergunta é bem difícil responder rapidamente. Eu amo duas coisas.
0: Αυτή η ερώτηση είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί γρήγορα. Αγαπώ ιδιαίτερα δύο πράγματα στην Ελλάδα. Πρώτον, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπώ τους Έλληνες. Και κατά τη γνώμη μου, οι Έλληνες είναι απίστευτοι άνθρωποι. Όταν περπατώ, για παράδειγμα, στα καφενεία της Αθήνας, παρατηρώ τα μάτια των Ελλήνων. Κοιτάζουν τους περαστικούς. Αντιλαμβάνονται λεπτομέρειες και φαίνεται να προσπαθούν να μαντέψουν τι κάνει εκείνος ο άνθρωπος, πού μένει, ποιος είναι. Αυτό. Θεωρώ τους Έλληνες πολύ έξυπνους και, πώς να το πω, ανθρώπους με μια ιδιαίτερη ευαισθησία για να κατανοούν τον κόσμο. Βλέπω Έλληνες σε διάφορες χώρες και διακρίνω μια απίστευτη ικανότητα που έχουν να προσαρμόζονται, να κατανοούν τον τόπο που βρίσκονται και να μαθαίνουν. Γνωρίζω Έλληνες στη Βραζιλία, Έλληνες που ζουν στην Αγγλία, Έλληνες που ζουν στη Γαλλία και Έλληνες που ζουν εδώ στην Ελλάδα. Και είναι αξιαγάπητοι άνθρωποι.
2: κουλτούρα γκρίκα.
3: Εκτός λοιπόν από τον άντρα μου, αγαπώ βαθιά τους Έλληνες. Τους θεωρώ απίστευτους ανθρώπους και πολύ διαφορετικούς από όλους όσους έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Επίσης, θα σας έλεγα πόσο λατρεύω την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική μουσική. Παρακολουθώ εκπομπές με ελληνική μουσική και έχω συγκινηθεί πολλές φορές ακούγοντας τον Σταμάτη Κραουνάκη να τραγουδάει. Μου αρέσουν Έλληνες συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, μεταξύ άλλων. Επίσης, μου αρέσει πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος. Η ταινία που μιλάει για πολιτική και μαγειρική, για τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα έργα που έχω δει στον κινηματογράφο σχετικά με αυτή τη σχέση και πραγματικά με συγκινεί μέχρι και σήμερα. Επίσης, είδαμε μία ταινία για ανθρώπους που εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους και δεν σας κρύβω, η συγκεκριμένη ταινία με σημάδεψε. Γενικότερα βλέπω τους Έλληνες ως ανθρώπους πολύ γενναιόδωρους, γενναίους, δυνατούς και περήφανους. Αυτή είναι μια σημαντική λέξη. Περήφανοι, είναι περήφανοι. Δεν σκύβουν το κεφάλι. Ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα εδώ στην Ελλάδα μου μετέδωσαν αυτή την εικόνα. Ενός λαού πολύ έξυπνου και πολύ περήφανου. Αλλά είναι αδύνατο να τα εξηγήσω όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Εκτός φυσικά από το φαγητό, συγγνώμη Βραζιλία, αλλά το ελληνικό φαγητό είναι πολύ πιο νόστιμο. Ακόμα οι παραλίες στην Ελλάδα, τις οποίες επίσης θεωρώ πιο όμορφες. Γενικά θεωρώ την Ελλάδα μια υπέροχη χώρα, αλλά αυτό που με γοητεύει περισσότερο είναι σίγουρα ο ελληνικός λαός, τον οποίο θαυμάζω.

I put a spell on you. Εμένα. Φινάλε με ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Μουσικό κουτί». Ανθρώπων έργα, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου και το θρυλικό «I put a spell on you» του Screaming Jay Hawkins ερμηνεύουν η Μαρίζα Ρίζου μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη σε μια ξεχωριστή συνάντηση για την εκπομπή της ΕΡΤ το 2021. Και εδώ ένα ακόμη ιστορικό και μουσικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Στους τρεις τελευταίους ιστορικούς περιπάτους περιπλανηθήκαμε στην απέραντη Βραζιλία και προσπαθήσαμε να την εξερευνήσουμε πέρα από τα στερεότυπα και τους μύθους. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι το επόμενο Σάββατο. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαρλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά.

0: είναι pop, είναι παιχνιδιάρικο, είναι φρέσκο και απολύτως contemporary. Το Odd to Socks παίρνει εικόνες, σύμβολα και αναφορές που έχουμε κάπου ήδη μέσα μας. Από το λαϊκό και το νησιώτικο, μέχρι το kit, το urban και το νοσταλγικό. Και τα ξανασυστήνει με τρόπο τόσο cool, τόσο camp, ώστε ξαφνικά η καθημερινότητά μας βρίσκεται να στολίζει τη ζωή μας, απέχοντας μόλις κάτι χιλιοστά από το πεζοδρόμιο. Από το πεντάλι του ποδηλάτου, το ντάπιτα της aerial yoga, το πόδι στο γραφείο που κινείται νευρικά και κάνει σινιάλο το «δεν αντέχω άλλο σήμερα», όταν τρέχουμε μέσα στο αγαπημένο μας βανσάκι ή όταν πέφτουμε με το αγαπημένο μας βανσάκι, όταν χορεύουμε μέχρι το πρωί στο Βερολίνο ή όταν στεκόμαστε μπροστά στη νυχτερινή περίπολο στο Rijks Museum, όταν χαζεύουμε την νίκη της Αμοθράκης στο Λούβρο ή ανεβοκατεβαίνουμε τα σκαλιά γύρω από το Κολοσσέο, είτε πίνουμε ένα flat white στο Όσλο. Και χρειαζόμαστε τη ζέστη και τη θαλπορή απέναντι στο άγριο ψύχος και λίγο comfort για το πατουσάκι μας. Αλλά και γενικά όταν γεμίζουμε το κενό μεταξύ καναπέ και δαπέδου και θέλουμε να διακοσμήσουμε την ολοκένουργια βιβλιοθήκη μας, και ναι, αυτό είναι κάτι που το έχω κάνει, ή κάνει παρέα τέλος πάντων στο καλώδιο του φορτιστή πίσω από το κομωδίνο. Το Odd to Socks είναι ένα μικρό ανεξάρτητο slow fashion brand από την Αθήνα που ξεκίνησε από τις κάλτσες, αλλά σήμερα επίσης φτιάχνει ρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Βασικό του υλικό είναι το βαμβάκι και η λογική του είναι ότι κάθε σχέδιο έχει τη δική του ιστορία. Η Ξένια Βανικιώτη είναι η δημιουργός και η ιδρύτρια του Odd to Socks, μια καλλιτέχνηδα που κατάφερε να δει σε ένα τόσο μικρό και καθημερινό αντικείμενο, όσο είναι η κάλτσα, έναν ολόκληρο χώρο έκφρασης, και σήμερα θέλω πάρα πολύ να μάθω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Καλώς ήρθες, Ξένια, λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα. Τα ξεριάδινα μου τα είπες όλα τέλεια. Μπορώ να φύγω τώρα. Γεια σας.
0: Ξένια, θα μας πεις ποια είναι η Ξένια πριν από το Odd to Socks?
1: Λοιπόν,
0: πριν από την Οδή.
1: Πριν από την Οδή. Εγώ για αρχή να σας πω ότι έχω σπουδάσει εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Θα μου πεις τώρα κάτι βιολόγος.
1: Γεωπόνος, κοντά είσαι. Γεωπόνος. Συνέχισα μετά με μεταπτυχιακές σπουδές. Γιατί όχι άλλωστε. Ξέρεις, είναι αυτό που βλέπεις ότι δεν τραβάει κάτι, δεν τζουλάει, αλλά όχι, εκεί θα το εξελίξω, θα το ξανασπουδάσω, θα το ξαναπληρώσω. Οπότε συνέχισα με ένα μεταπτυχιακό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά εκεί υπήρχε ένα,
0: αλλά
1: που θα σε αφορά και σένα, αυτό, υπήρχε ένα μάθημα που λεγόταν marketing της διατροφής.
0: Αγαπώ, έχω κάνει αντίστοιχο μάθημα, ανθρωπολογία της τροφής, στο προπτυχιακό μου, και ένας κόσμος ολόκληρος εκεί ανοίγεται.
1: Ακριβώς αυτό, και πρώτη φορά είναι που ένιωσα δημιουργική μέσα στις σπουδές μου. Οπότε υπήρχε αυτό το μάθημα όπου με έκανα να καταλάβω έτσι μία κλίση μου ή ένα ενδιαφέρον μου παραπάνω όσον αφορά το marketing. Το μάθημα όπου με έκανα να καταλάβω έτσι μία κλίση μου ή ένα ενδιαφέρον μου παραπάνω όσον αφορά το

0: τρόπο. Σίγουρα μου άρεσε πολύ η μόδα, οπότε ευτυχώς νωρίς, σχετικό είναι αυτό γιατί έκανα και το μεταπτυχιακό.
1: Νωρίς.
0: Οπότε ασχολήθηκα με τη μόδα, δούλεψα στη μόδα, σπούδασα fashion styling.
1: Σπουδές τις σπουδές.
0: Ναι, εννοείται, δεν σταματάει αυτό ποτέ. Και μετά κάπως ήρθαν και οι κάλτσες σαν ένα αξεσουάρ το οποίο θα το εκμεταλλευτώ πάλι για να ανοίξω διάλογο με τον κόσμο. Οπότε οι κάλτσες ήταν η αφορμή, εντάξει και μεγάλη μου αγάπη τότε, αλλά πάντα θα το λέω ότι κάπως το Out of Socks κατάφερε να ξεπεράσει τις κάλτσες και να γίνει κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο σπουδαίο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Αυτό είναι πολύ σπάνιο και αξιοθαύμαστο, το brand να προσδιορίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Τις κάλτσες.
0: Αυτό που καταφέραμε είναι να...
1: Είναι το μεγαλύτερο νομίζω στην Ελλάδα.
0: Εγώ δεν θα το πω αυτό, αλλά μου αρέσει που το λες. Αλλά όντως έχει δημιουργηθεί ένα community που τελικά αυτό μας αφορούσε περισσότερο. Δηλαδή δεν μας αφορούσε και εμένα προσωπικά σαν ξένια να αρέσει το brand ή τα προϊόντα που δημιουργούμε σε όλους. Εμένα με αφορούσε αυτός ο ένας να πει αυτό φτιάχτηκε για μένα. Ή όπως τα λέω εγώ είναι κάπως προϊόντα αναγνώρισης. Δηλαδή βλέπω κόσμο που έρχεται και λέει αυτό είμαι εγώ. Μου κάνεις πλάκα, δηλαδή αυτό όταν το έφτιαχνες σκεφτόσουν εμένα. Ή που έρχονται άνθρωποι και λένε καλά αυτή η κάλτσα είναι για τον τάδε, τον φίλο μου τον τάδε. Οπότε νομίζω ότι, ξέρεις, το λέω και να τριχιάζω ακόμα, όσο κλεισέ και να είναι, έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα το οποίο ξεπερνάει τις κάλτσες και είναι ένα δημιουργικό σύμπαν, το οποίο είμαστε, ανήκουμε άνθρωποι που ακούμε λίγο την ίδια μουσική, γελάμε με τα ίδια αστεία, κοιτάμε κάπως με την ίδια ματιά τη

0: Οπότε αν σε γνώριζα πριν από τις κάλτσες, τι τυπάκι θα γνώριζα?
1: Θα σου πω.
0: Ήσουν πάντα έτσι δημιουργική ή είχες ανάγκη έκφρασης αντίστοιχη και επικοινωνίας?
1: Ναι, από μικρή ήμουνα πολύ επικοινωνιακή και έτσι άτακτη. Δεν θα ξεχάσω δηλαδή ότι από το δημοτικό η δασκάλα με έβαζε στην έδρα, καθόμουν μαζί της και όχι με τα παιδιά όπως τα έπρεπε, για να μην τους μιλάω και να μην τα απασχολώ.
0: Μετά... Το κάνανε αυτές οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, ναι, ναι, ήταν, ναι, πολύ...
1: Πήγε πολύ σωστά αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά στην πορεία κάπως αναζητούσα να βγω πρόεδρος της τάξης, δηλαδή με απασχολούσε να μιλάω συνεχώς με τα παιδιά, με τους συμμαθητές μου. Ήμουν, ας πούμε...
0: Στα politics.
1: Ναι, όχι ακριβώς, με έναν δικό μου τρόπο. Έτσι, πιο... Πιο τσαχπίνικο να το πω, χωρίς να παρεξηγηθεί. Πλάκες έξω, πλάκες μέσα στην τάξη. Συγγνώμη τώρα από τους καθηγητές μου. Αλλά εντάξει, δεν είμαι το καλύτερο παιδί. Αλλά όντως κάπως υπήρχε έτσι πολύ αγάπη μεταξύ μας και σεβασμός. Και πάντα αυτό, για να μην φλιαρίσω, είναι ότι πάντα μου άρεσε από παιδί και μετά και ως φοιτήτρια κάπως να... Να συνομιλώ με τον κόσμο. Θέλω να έρθεις να κάτσεις να μου πεις τα προβλήματά σου. Είμαι πολύ καλή ακροάτρια. Και πόσο μάλλον αυτό μετά να το μετατρέψουμε σε κάτι. Δηλαδή να κάνουμε μια πλάκα γι' αυτό, να βγάλουμε ένα inside joke γι' αυτό. Να κάνουμε ένα σεμινάριο που θα αφορά αυτό ή να πάμε ένα ταξίδι. Συνεχώς σε μια κίνηση. Και έτσι και οι κάλτσες αυτό ήταν. Ήταν για μένα ο καμβάς.
0: Το μέσο.
1: Το μέσο ακριβώς, ώστε να μιλήσω από ένα ελαφρύ αστείο, ας πούμε, που θα το καταλαβαίνει μια συγκεκριμένη παρέα κιόλας. Δεν θα είναι μαζικό, μέχρι κάτι πιο σοβαρό και κοινωνικό που θα αφορά.

0: φορά περισσότερο κόσμο.
1: Είχες καταφέρει να γίνεις πρόεδρος?
0: Στο γυμνάσιο. Στο Λύκειο τα παράτησα. Στο Λύκειο άρχισαν να μου αρέσουν τα αγόρια. Γιατί κάπου καταστράφηκαν όλα.
1: Αλλάζουν οι προτεραιότητες, το καταλαβαίνω. Εγώ να ξέρεις, κατάφερα μέχρι γραμματέα, το οποίο το θεωρώ μεγάλη μου τιμή.
0: Είναι όντως.
1: Για έναν άνθρωπο, το να φτάσεις να γίνεις γενικός γραμματέας, δεν υπάρχει άλλο
0: περιθώριο.
1: Μετά μεταπηδάς ιδεολογικά, οπότε πιθανότατα να ήμουν φτιαγμένη για γενική γραμματέα.
0: Να έχεις αυτή την μπάστα της
1: γενικού γραμματέα.
0: Ναι.
1: Και τιμή μου, αν και εντάξει με φάγανε τα κυκλώματα, αλλά ας μην το ανοίξω αυτό, μην πω τα δικά μου. Πότε ήταν η κομβική στιγμή που κατάλαβες ότι δεν είναι για σένα αυτό που λέμε σωστή δουλειά, αλλά θέλεις κάτι να φτιάξεις δικό σου?
0: Αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Κάπως εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε μεγαλύτερη σημασία η ασφάλεια.
1: Ήταν και τα χρόνια, γιατί νομίζω είμαστε και πάνω κάτω συνομήλικες.
0: 22.
1: Μας βρήκαν. Εγώ είμαι 19. Αλλά εντάξει, είσαι λίγο μεγαλύτερη μου, δεν πειράζει. Που εντάξει, υπήρχε αυτό το η σκέψη ότι πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Αυτά που λέω υποκοριστικά. Να βρεις μια δουλίτσα, να έχεις ένα σπιτάκι. Όλα αυτά τέλος πάντων τα μίζερα. Οπότε και εγώ είχα μπει λίγο σε αυτό το τρόπο σκέψη, ότι δεν πρόκειται να μου αρέσει την πραγματικότητα η δουλειά μου. Η δουλειά μου θα είναι κάτι που θα υποφέρω και η ζωή θα αρχίσει μετά τη δουλειά. Απλά θα έχω ένα σπιτάκι να πληρώνω.
1: Ένα αυτοκινητάκι να μετακινούμε.
0: Ένα μισθούλι. Και να είμαστε όλοι έτσι καλούτσικα. Οπότε ξέρεις, ήρθε η στιγμή να ανατραπεί όλο αυτό. Με ποια είναι, ότι λέω, okay, μάλλον αυτό ισχύει. Αλλά και αν δεν ισχύει, μήπως πρέπει να το προσπαθήσω. Και σφάω τα μούτρα μου, ρε παιδί μου. Και όντως παρετούμε από δουλειές, αυτό, τα αφήνω τα πάντα. Και αποφασίσω να πάω σε ένα καφέ. Να δώσω το minimum effort εκεί. Δηλαδή να δουλέψω ένα τετράωρο και εκεί να μου δοθεί απλόχερα χρόνος, ώστε να οραματιστώ τι είναι αυτό που δεν μπορεί να υπάρχει και έξω και μια δουλειά που θα μου αρέσει. Ας το δούμε, ίσως, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει, αλλά γιατί όχι. Ας το προσπαθήσουμε. Και εκεί όντως κάπως ένας φίλος μου λέει ότι υπάρχουν κάποια σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Και λέω, okay, ένας τρόπος να κάνω κάτι που μ' αρέσει είναι να είμαι εγώ, ας πούμε, ο εργοδότης μου. Και όχι κάποιος άλλος που με περιορίζει. Οπότε, okay, το επιχειρήν, ας πάω. Εκείνη την περίοδο κάπως συγκυριακά είχαν μπει αρκετά οι κάλτσες στη ζωή μου. Ήθελα να ταξιδέψω, να βρω κι άλλες κάλτσες. Φορούσα όλο μου το ντύσιμο, εξαρτιόταν αποκλειστικά από τις κάλτσες. Και μετά το έχτιζα προς τα πάνω. Οπότε λέω, okay, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι τόσο αιμονικό με τις κάλτσες.
1: Κάλτσες, κάλτσες, κάλτσες
0: παντού.
1: Πόδια, πόδια, πόδια.
0: Οπότε πήγαμε αυτή την ιδέα τέλος πάντων, που νόμιζα ότι απλά θα με κοροϊδεύουν όλοι. Και κάπως εκεί οι δήμονες το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον σαν projectάκι, γιατί μου είπαν χαρακτηριστικά ότι είναι τόσο εξειδικευμένο. Αν ερχόσουν δηλαδή με μια πρόταση, μου είχαν πει χαρακτηριστικά, με μια ιδέα ότι θα φτιάξω ρούχα που θα έχουν και κάλτσες, θα έχουν και καπέλα και αυτά, αυτό εκεί έξω υπάρχει. Αλλά ένα project βασισμένο αποκλειστικά στις κάλτσες δεν υπάρχει. Οπότε why not? Και κάπως έτσι άρχισε να χτίζεται και η δική μου αυτοπεποίθηση, η οποία για έναν μαγικό λόγο, εντάξει αυτό είναι λίγο τώρα τοπικό για κάποιους και μεταφυσικό, μπράβο, αυτή η λέξη έψαχνα. Κάπως εγώ το πίστευα και πριν μου το επιβεβαιώσουν οι άλλοι. Δηλαδή το είχα αρωματιστεί ακριβώς όπως τελικά είναι σήμερα η εταιρεία. Δηλαδή έτσι το ονειρευόμουν. Και κάπως day one αυτό όντως ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι αν έβγαινε το project 2-3 χρόνια πριν, θα πήγαινε σίγουρα άκλαυτο. Κάπως ήταν έτοιμη η αγορά να το αγκαλιάσει αυτό σιγά σιγά. Και είμαστε εδώ σήμερα.
1: Γιατί πιστεύεις ότι είχες πάθει τόση αιμονή με τις κάλτσες?
0: Έλαντε, αυτό δεν το έχω ζητήσει ούτε με τον ψυχολόγο.
1: Ωραία, θέτουμε εδώ θέματα.
0: Ναι, δεν το, θα το συζητήσω μαζί του κάποια στιγμή. Ναι, είναι αυτή η ζεστασιά που σου προσφέρει αυτό το προϊόν, αλλά είναι και, για να το σοβαρέψω, είναι και η χαρά στα μικρά πράγματα. Δηλαδή, είναι ένα τέλειο δώρο για έναν φίλο σου, πραγματικά, και ένα low budget δώρο τελικά. Οπότε, κάπως εκείνη την περίοδο, άρχισα να κάνω δώρα σε φίλους κάλτσες, άρχισαν να μ' αρέσουν αγόρια που φοράνε ωραίες κάλτσες, όντως. Δηλαδή, άρχισαν ξαφνικά σαν τρελή να
1: αγόρια, ακούστε, αυτό αρέσει, τι ξέρετε. Άμα ενδιαφέρεστε.
0: Πραγματικά, δηλαδή άρχισα να τους κοιτάω όλους τα πόδια στις κάλτσες. Ναι, κάπως έτσι. Και δεν πήγε και άσχημα.
1: Πιθανότατα καθιερώθηκε κιόλας σε κώδικας επικοινωνίας που συνάδει πολύ με αυτό που λες, με την αγάπη και την προσφορά και το πώς σε βλέπει ο άλλος και τι θέλεις να του πεις. Ενώ δεν επικοινωνούνται τα πάντα με λέξεις. Ένα δώρο μπορεί να σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα και βγάζει και τον άλλο από δύσκολη θέση. Αυτό πιστεύεις το δημιούργησε το brand σου?
0: Θεωρώ ότι σίγουρα έβαλε το λιθαράκι του το brand. Γιατί δεν θα ξεχάσω ότι τον πρώτο καιρό είχαμε, ρε παιδί μου, πολύ συγκεκριμένο κόσμο που έπιασε τη φάση μας και ήθελε να μπει στο community αυτό που σιγά σιγά χτιζόταν. Είχα δεχτεί άπειρα σχόλια ότι που πας, τι κάνεις, γιατί να πουλάς ένα ζευγάρι κάλτσες, ας πούμε, 15 ευρώ. Γιατί η τιμή στάνταρ που ξεκινήσαμε ήταν τα 15 ευρώ. Άκουγα ρωτήσεις τύπου 15 ευρώ.
1: Για κάλτσες.
0: Για ένα ζευγάρι. Και τους κοίτα για ένα ζευγάρι. Και απλά, ξέρεις, φεύγανε. Κάποιοι μπορεί να μιλούσαν απότομα, με αγένεια.
1: Αυτό είναι τραμπουκισμός.
0: Ναι, όχι, υπήρξαν αυτά. Και το θεαματικό είναι ότι τώρα πλέον, 9 χρόνια μετά, δεν ρωτάνε καν την τιμή, όλοι το ξέρουν. Έχουν βγει και άλλα brands που έχουν πάλι κάλτσες με αντίστοιχες στιγμές. Κάπως έχει κανονικοποιηθεί, κάπως έχει ενταχθεί στην αγορά σε ένα τεράστιο ποσοστό. Οπότε όλα καλά, τώρα δεν δεχόμαστε και πού.

0: θυμάμαι, το προηγούμενο μοντέλο πριν το δικό σου και πριν την καθιέρωση του brand ήταν ένας κύριος στην Ομόνοια που είχε μια τάβλα με κάλτσες. Εκεί μπορούσε να πας να βρεις πιο διαφορετικές κάλτσες, δηλαδή εννοώ με τέσσερις ρόμβους και όχι με εμένα ή κάτι άλλες με πατουσάκια. Αυτό ήταν το προηγούμενο που υπήρχε πριν το δικό σου.
1: Ισχύει αυτό τον κύριο, πρέπει να τον γνωρίσω κάποια στιγμή, αν υπάρχει.
0: Σου έχουν πει γι' αυτόν κι άλλοι. Πρέπει να έχει πεθάνει τώρα,
1: όχι,
0: νομίζω.
1: Όχι,
0: ήταν πολύ μεγάλο.
1: Κρίμα γι' αυτόν, αλλά ήταν συγκεκριμένη φιγούρα που έκανε αυτό το πράγμα.
0: Άνοιγε.
1: Άντε, όχι.
0: Δίπλα από τις εφημερίδες. Ήταν και ένας κύριος. Λογικά είχε μαγαζί μέσα στη ΣΤΟΑ. Είναι εκεί που είναι το Χίλιες και Μία Γεύσεις πλέον.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Στη γωνία, δίπλα από το περίπτερο. Και έστεινε εκεί το.
1: Και μιλάμε για 90s τώρα, ήμασταν παιδιά.
0: Μέχρι πολύ πρόσφατα. Τελευταία φορά πρέπει να το δείτε εκεί το 15, 16.
1: Όχι, αλλά αντίστοιχα μου έχουν πει, ρε παιδί μου, έχω στο μυαλό μου πως ήταν οι κάλτσες πριν και ακόμα τώρα αντίστοιχα υπάρχουν οι πάγκες στη Λαϊκή που έχουν και εσώρουχα και κάλτσες.
0: Αυτοί υπήρχαν από πάντα. Αυτός ο κύριος ήταν sui generis. Άνοιγε την τάβλα του και πουλάγε κάλτσες.
1: Άντε, όχι. Δυστυχώς, πραγματικά στεναχωριέμαι τώρα. Δεν τον έχω πρώτη φορά ακούγει αυτόν τον κύριο. Αλλά. Οπότε, ναι, οπότε είμαι η εξέλιξη. Θα θέλω να καταλάβω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Η εξέλιξη αυτού του.
0: Και θα το κάνουμε στυλ, οπότε θα πούμε ότι είναι μια καλή εξέλιξη. Θυμάσαι την πρώτη κάλτσα που σχεδίασες?
1: Ναι, λοιπόν, να σου πω και αυτό για μένα. Εγώ δεν σχεδιάζω, έχω σχεδιάσει πολύ λίγα ζευγάρια. Ευτυχώς έχουμε μια ομάδα από illustrators και σχεδιαστές που το κάνουν αυτό πολύ καλύτερα από εμένα. Η πρώτη συλλογή ήταν σε συνεργασία με μια Ελληνίδα ζωγράφη και πολύ αγαπημένη μου γυναίκα, τη Μίνα Γερασκλή, που έφτιαξε όλη την πρώτη συλλογή, η οποία είναι και η πιο χαρακτηριστική του brand. Οι παλιοί θα την ξέρουν. Είναι ο Τσολιάς, είναι ο Ναύτης, ο Γοργόνος. Έτσι, μια λίγο πιο folklore πρώτη έτσι, συλλογή και πρώτη γνωριμία με τον κόσμο. Γιατί όντως η αρχική ιδέα ήταν κάπως να είναι και ένα αξεσουάρ το οποίο θα έχει πολύ, ρε παιδί μου, το ελληνικό στοιχείο. Στην πορεία κάπως αυτό μαλάκωσε, δηλαδή πλέον το κρατάμε το ελληνικό στοιχείο, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι τόσο folklore.
0: Πιο σύνθετο τρόπο.
1: Πιο σύνθετο τρόπο,
0: αφορά,
1: ναι, σωστά.
0: Βιώματα και καθημερινά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε η πρώτη συλλογή και πολύ αγαπημένη ήταν αυτή η συλλογή της Μίνας Γερασκλή. Μετά εγώ ξεδίπλωσα το ταλέντο μου στη ζωγραφική, τον COVID. Το ένα ζευγάρι από τα δύο που σου έφερα, το έχω σχεδιάσει εγώ. Όταν αναγκάστηκα να κλειστώ μέσα και αναγκάστηκα, επειδή η δουλειά δεν σταμάτησε ποτέ, γιατί ήδη είχαμε το e-shop, οπότε είχαμε συνέχεια παραγγελίες.
0: Ψώνιζε κιόλας ο κόσμος καλτσούλες για το σπίτι.
1: Το e-shop εκείνη την περίοδο πήγε καλύτερα από ποτέ. Είδα νούμερα που δεν τα έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί ο κόσμος ακριβώς αυτό είχε ανάγκη, από λίγη χαρά εκείνες τις μέρες της καραντίνας. Οπότε οι παραγγελίες έπεφταν βροχή. Δεν το πίστευα. Και εκείνη την περίοδο, γιατί και εγώ ήμουν πολύ αγχωμένη και φοβισμένη με όλο αυτό, δεν είχε περάσει έτσι ανέμακτα από πάνω μου αυτή η περίοδος. Κάπως έλεγα ότι πρέπει να φτιάξω κάτι το οποίο πρώτα θα δώσει σε μένα δύναμη. Και μετά, αν γίνει και κάλτσα, μπορεί κάποιος όντως να πάρει έτσι μια συμπαράσταση μέσα από το προϊόν. Οπότε, όντως, εκείνη την περίοδο ζωγράφιζα σαν μικρό παιδάκι, περισσότερο για ψυχοθεραπευτικούς λόγους. Και έγραψα διάφορα λογάκια, ας πούμε, έτσι, ενδυνάμωσης. Και μετά γίναν κάλτσες και όντως μετά δεχόμουν μηνύματα ότι από. Χαρακτηριστικά ήταν μια κοπέλα από την Κύπρο, που μου έλεγε ότι περνάω κρίση πανικού και. Όταν φοράω αυτές τις κάλτσες, κάπως νιώθω πιο ασφαλής και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και πάλι άλλη μια στιγμή, ας πούμε, μεγάλη για μένα, γιατί όντως έστω και έναν άνθρωπο να του αγγίξει την ψυχούλα, έχει τελειώσει εκεί, δηλαδή.
0: Έχεις πετύχει
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο. Εσύ όμως, μετά από αυτή την περίοδο που είχες και ελεύθερο χρόνο, γιατί το να τρέξεις επιχείρηση και το e-shop και τις επικοινωνίες, κομμάτι εξίσου χρονοβόρο. Πότε μετά εσύ δεν ξανασχεδίασες κάτι?
1: Κάτσω συγκεντρωμένα έτσι και να πω τώρα θα σχεδιάσω συλλογή, δεν το έχω κάνει. Γιατί όπως σου λέω, πλέον έχουμε και την ομάδα μέσα in-house που είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά. Οπότε ξέρεις, δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε σε αυτό.
0: Ξεκίνησες μαζί τους ή στην πορεία άρχισε να βρίσκεις τα κατάλληλα άτομα?
1: Ναι, ναι, ναι, στην πορεία έγινε αυτό. Στην αρχή ήμουνα μόνη μου. Είχα μια εξωτερική συνεργασία με μια γραφίστρια τότε, την Ειρήνη.
0: Α, την Ειρήνη, ναι.
1: Όχι αυτή την Ειρήνη.
0: Άλλη Ειρήνη.
1: Ναι, ναι. Εσύ λες την Dream to Forgot.
0: Ναι.
1: Α, όχι, όχι, όχι.
0: Καλή κοπέλα και αυτή.
1: Και γειτόνισσα, είχε λίγο πιο κάτω από μένα το μαγαζί της.
0: Κάτι το δικό σου μαγαζί που είναι?
1: Το ένα είναι στα Εξάρχεια, το άλλο είναι στο Κουκάκι.
0: Ναι, εγώ τα Εξάρχεια έχω δει. Το Κουκάκι.
1: Η Ειρήνη είναι στο Κουκάκι όμως.
0: Ναι, η Ειρήνη είναι στο Κουκάκι. Ναι, ναι. Το δικό σου στο Κουκάκι δεν έχω
1: okay.
0: δει.
1: Ναι, ήρθες.
0: Είναι πιο καινούριο.
1: 2 χρόνια.
0: Στο Εξάρχεια ήταν το πρώτο.
1: Ναι, το πρώτο ήταν στο Ψηρή, σε μια στοά μέσα. Πού υπολειτουργούσε αυτό, γιατί ήταν με ραντεβού. Τέλος πάντων. Το πρώτο κανονικό μαγαζί με ωράριο, βιτρίνα και τα πάντα ήταν στα Εξάρχεια, ναι. Στην πορεία που πήγαινε και καλύτερα το brand και αυξανόταν και οι απαιτήσεις, τότε ναι, η ομάδα μεγάλωσε.
0: Και τώρα από πόσα άτομα αποτελείτε?
1: 5 είμαστε τώρα και με τις κλασικές εξωτερικές συνεργασίες μας, δηλαδή οι πιο σταθεροί μας συνεργάτες είναι οι άνθρωποι που είναι στις βιοτεχνίες που μας παράγουν τις κάλτσες.
0: Τα υλικά που χρησιμοποιείς για να γίνουν οι κάλτσες?
1: Και είναι ελληνικό βαμβάκι κατά το 90% που χρησιμοποιείται.
0: Σωστά το είπα.
1: Ναι, είναι βαμβάκι. Είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε καθημερινή επαφή, γιατί και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού και πώς και γιατί φτιάχνετε το προϊόν μας. Οι συλλογές μας είναι έτσι πολύ ελεγχόμενες, δηλαδή δεν υπάρχει και το budget βασικά. Δηλαδή πάντα νιώθω ότι χρειάζεται να αναφέρουμε και το οικολογικό αποτύπωμα της κάθε επιχείρησης, αλλά στην πραγματικότητα τα μικρά brands δεν έχουν και τα funds, δεν έχουν και τους πόρους για να κάνουν αλόγιστες παραγωγές. Αλλά ναι, ας το πω και αυτό, γιατί είναι σημαντικό να ακούγεται και να το ξέρει ο κόσμος, ότι ως μικρή εταιρεία κάνουμε πολύ ελεγχόμενες παραγωγές, δεν στοκάρουμε με προϊόντα και αυτό γίνεται και γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς, και αυτό το κάνουμε γιατί και θέλουμε να είμαστε ένα ηθικό brand, χαμηλό αποτύπωμα στο περιβάλλον, αλλά και γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχουν και τα λεφτά να κάνουμε τεράστιες παραγωγές ώστε να καταστρέφουμε τον πλανήτη.
0: Εντάξει, περίμενε και εσύ, Louis Vuitton είναι 150 χρόνια οίκος και αυτή με σέλες ξεκινήσει. Όχι, αυτό το κάνει κούτσι. Αυτή ξεκίνησε με μικρά μπαουλάκια. Σιγά σιγά χτίζεται αυτό.
1: Σιγά σιγά.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω.
0: Άρα πόσο δύσκολο είναι για ένα μικρό μπραντ να παράγει πιο αργά, πιο συνειδητά και σε μικρότερες ποσότητες όταν αγοράζει τα συνεχώς κάτι νέο?
1: Είναι ένα μεγάλο challenge για το κάθε brand, αλλά πρώτον το ξαναλέω ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα και πόροι ώστε συνεχώς να παράγουμε προϊόντα, το οποίο αυτό σώζει και εμάς και το περιβάλλον. Αλλά από την άλλη κάπως θέλει και μια ψυχραιμία στα πράγματα, δηλαδή και εγώ σαν ξένια δεν θέλω να γίνω η δουλειά μου και οπουδήποτε και αν βρίσκομαι να δουλεύω 24/7 και απλά να σκέφτομαι πώς θα μεγαλώσει η επιχείρηση, πώς θα βγάλω κάτι καινούριο. Οπότε, ξέρεις, κάπως κρατάω έτσι χαμηλά την μπάλα και κάθε φορά κάνουμε meetings με την ομάδα, λέμε τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, έτσι ξεκινάει μια συλλογή, ούτε με marketing strategies, ούτε με όλα αυτά, τι είναι στη μόδα, τι δεν είναι. Είναι τι θέλουμε να πούμε στον κόσμο τώρα. Και απλά μιλάμε. Και ούτε έχουμε την ανάγκη να μιλάμε συνέχεια και να φλιαρούμε.
0: Βρίσκεις το πώς, οπότε εκεί έρχεται και το κομμάτι της αισθητικής, το οποίο όμως δεν είναι ανάγκη να σε παλαβώνει για να το υπηρετήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Θα χαρακτήριζες το όντε sustainable brand ή το αποφεύγεις?
1: Κοίτα, sustainable δεν είναι καν η ίδια μας η ύπαρξη. Δηλαδή, όλοι μας.
0: Σαν ανθρωπότητα, ναι, ας πούμε, ναι, το ακούω. Δηλαδή,
1: και σαν οντότητες ξεχωριστά, όλοι μας αφήνουμε κάτι πίσω μας, έτσι. Δηλαδή, που.
0: Παιδιά, περιουσιακά στοιχεία.
1: Ναι, και σκουπίδια που επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Οπότε, θα πω ότι. Εγώ θα πω ότι είμαστε sustainable, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ώστε να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα στον πλανήτη. Οι παραγωγές μας, όπως είπα και πριν, είναι μικρές, ψύχρεμες. Σίγουρα ανακυκλώνουμε διάφορα προϊόντα και φτιάχνουμε καινούρια ώστε να μην πάει τίποτα στα σκουπίδια. Και οι συσκευασίες μας επίσης κοιτάζουμε να έχουν όσο το δυνατό λιγότερο πλαστικό.
0: Το μέτρο του δυνατού, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ναι. Με προβληματίζει πολύ το πώς αλλοιώνεται η ανθρώπινη αξία μέσα σε αυτό, το πώς πρέπει να είσαι συνεχώς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου στα πιο αδυνατά σου, στα καλύτερά σου, με τα καλύτερα ρούχα του πλανήτη πάνω σου. Ξέρεις, και κάπου εκεί, κάπως εμείς γινόμαστε μικροί, χάνουμε τελείως τον εαυτό μας και εκεί έρχεται το τέρας και σε καταπίνει, γιατί έχεις γίνει πλέον τόσο μικρός που πλέον σε ελέγχει και σε κάνει δικό του. Και όλη αυτή η σύγχρονη πραγματικότητα με τα social media, με τα πρότυπα, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ο διάολος του AI.
0: Ίσως αυτό επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύω, ότι το πιο sustainable ρούχο είναι τελικά αυτό που αγαπάς περισσότερο, ώστε να το φοράς περισσότερο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν προλαβαίνεις να αγοράσεις τόσα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όσα

0: όνομα Όντε πώς προέκυψε?
1: Λοιπόν, την περίοδο που...
0: Ξέρω ότι το έχεις πει αυτό ξανά και είναι λίγο βαρετό, αλλά δώσ' το μας.
1: Όχι, είναι πολύ δικό μου και να είμαι ειλικρινής, όχι πάντα με ευχαριστεί να μιλάω γι' αυτό. Εγώ τότε που έψαχνα το τι θα κάνω στη ζωή μου, τότε που τα παράτησα όλα, πήγα στο καφέ και σκεφτόμουν να μπας και γίνει κάτι, ήταν στην πραγματικότητα μία προσπάθειά μου να συνδεθώ με εμένα, γιατί αυτό δεν κάνουμε οι άνθρωποι, δεν συνδεόμαστε με τον εαυτό μας, γι' αυτό και δεν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τι μας αρέσει να κάνουμε. Και εγώ συνδέομαι πολύ με τον εαυτό μου, συνδεόμουν θα πω, γιατί τώρα έχω πολύ καιρό να διαβάσω. Ναι. Για να μην λέμε και ψέματα στον κόσμο. Συνδεόμουν πάρα πολύ με την ποίηση, καλά και με τη μουσική πάντα, οπότε κάπως έφτιαχνα έτσι ένα τοπίο, ένα πλαίσιο ώστε να μου έρθει έμπνευση και να κατεβάσω ιδέες. Και άρχισα να διαβάζω ποίηση, να βάζω μουσική που μου αρέσει και πάντα έπαιζε ο Πάμπλο Νερούδα σε όλα αυτά που διάβαζα.
0: Το μας της Ξένιας είναι
1: ο Πάμπλο.
0: Λοιπόν.
1: Είναι... Οπότε διάβασα ένα ποίημα που λεγότανε «Ο Δής της κάλτσες μου» και περιέγραφε την μεγάλη χαρά που πήρε από ένα ζευγάρι κάλτσες που έπλεξε η φίλη του. Και στην ουσία μιλάγε για τα μικρά πράγματα στη ζωή και αυτό εμένα μίλησε στην καρδούλα μου 100%. Και λέω «Οκ, okay, κάπως όλα συνδέονται».
0: Εδώ είμαστε.
1: Θα είναι αυτό το όνομα του μπραντ, «Ο Δη». Γιατί η Οδή είναι και ελληνική λέξη και κάπως όλα συνωμότησαν. Όλα εκείνη τη στιγμή.
0: Ένα βιβλίο στα χέρια σου.
1: Ναι, όλα συντονίστηκαν για να βγει το O2 Shocks, παιδιά.
0: Ήταν το momentum τέτοιο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι.
0: Για να γίνει το τσαφ και να οδηγηθεί σε αυτό που έγινε όντε, το οποίο... Αν έπρεπε σήμερα να το περιγράψεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις λέξη κάλτσες. Χωρίς κάλτσες. Πώς θα το περιέγραψες, ποια λέξη θα έδινες?
1: Μία λέξη, μου το κάνεις πολύ δύσκολο. Μία περιγραφή.
0: Εντάξει, μία περιγραφή.
1: Ναι. Μία περιγραφή.
0: Το δέχομαι.
1: Ένα δημιουργικό σύμπαν, θα έλεγα.
0: Πιστεύεις ότι ένας δημιουργός, για να διαμορφώσει το δικό του αισθητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσει αυτό το προϊόν που έχει επιλέξει για να επικοινωνήσει, πρέπει να έχει ένα signature ή αυτό μπορεί να γίνει και φυλακή?
1: Όχι, γιατί πάλι έρχομαι σε αυτό που είπα πριν, ότι το brand ξεπερνάει τις κάλτσες. Το brand έχει ξεπεράσει εμένα, έχει ξεπεράσει την πρώτη ιδέα, έχει πάρει μια δική του πορεία και έναν δρόμο. Κάποτε στην αρχή το brand ήταν η Ξένια, γιατί έβαζα πολύ input. Πλέον δεν είμαι εγώ και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι σαν ένα παιδί, ξέρεις, που το βλέπεις και του λες... Άντε, πήγαινε στο καλό. Πάρε το δρόμο σου. Χωρίς αναγκαστικά να πρέπει συνέχεια εγώ να αυτοπροσδιορίζομαι από το brand και να συνδέομαι τόσο πολύ. Και γι' αυτό έχω φτιάξει μια ομάδα που την εμπιστεύομαι 100%. Έχω πάρει παιδιά που ανήκουν στη Gen Z, ας πούμε, είναι μικρότερα από εμένα, γιατί έχω πάρα πολύ ανάγκη από τη φρεσκάδα τους και από το αίμα τους. Ρουφάω λίγο αιματάκι. Όχι αυτό, και θέλω συνεχώς.
0: Πρόσεχε, γιατί δεν σε είπα Θεμαζονάκης.
1: Σταμάτα. Κάνει στεναχώρια, τέλος πάντων.
0: Ετοιμάζεται συλλογή, το βλέπω.
1: Όχι, γιατί όντως μας στεναχωρεί αρκετά για να το δω, έτσι. Αλλά anyway, χαίρομαι που συνεχώς αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο, όπως και εμείς οι ίδιοι πάντα αλλάζουμε, δεν είμαστε στάσιμοι. Αλλάζουμε τα πάντα γύρω μας, οπότε και αυτό έχει γράψει τον δικό του δρόμο.
0: Μέχρι πού σκοπεύεις να το φτάσει αυτό το σύμπαν?
1: Όσο πιο μακριά γίνεται, αλήθεια. Δηλαδή όσο πιο μακριά γίνεται και όσο πιο, στην ουσία, όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε να το αντέχουμε όλοι και να είμαστε όλοι χαρούμενοι μέσα σε αυτό. Αυτό θα πω.
0: Και τις ιδέες που το πλάθεις και το εξελίσσεις, από πού τις παίρνεις? Από τους ανθρώπους, από τους δρόμους, από τα τραγούδια, από τα καλοκαίρια, από τα memes?
1: Ναι, αρκετά από αυτά είναι. Έχεις πέσει μέσα δηλαδή σε αρκετά από αυτά. Από έναν φίλο, μια κουβέντα με έναν φίλο, κάτι που υπόθηκε σε ένα τραπέζι. Γενικώς αυτό μας αρέσει, να παρατηρούμε τον κόσμο και να μην δίνουμε απαντήσεις στα πράγματα. Απλά να μεταφέρουμε στις κάλτσες αυτό που βλέπουμε εκεί έξω.
0: Αν με ρωτάς, δεν υπάρχουν και αρκετές απαντήσεις για όλες τις απορίες που μπορεί να έχει κάποιος. Και το λέω εγώ που έχω πάρα πολλές απορίες. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο αισθητικό κίνημα ή κάτι που να σε έχει καθορίσει αισθητικά και να λες αυτό για μένα παίζει πάντα ρόλο?
1: Θα σου πω όχι κάτι συγκεκριμένο, γιατί με θυμάμαι αναπεριόδου συνεχώς να αλλάζω και στυλ, μαλλιά, ντύσιμο. Υπάρχουν φοβεροί δημιουργοί που σίγουρα έχουμε πάρει και έμπνευση και τους θαυμάζω πολύ, αλλά θα πω ότι το ούτου σοκ στην πραγματικότητα δεν υπηρετεί κανόνες μόδας ή κάποιου κινήματος συγκεκριμένου. Είναι περισσότερο καμβάδες ιδεών και μηνυμάτων. Δηλαδή πιο πολύ για μένα πλέον παίζει ρόλο το τι θέλουμε να πούμε παρά το πώς θα το πούμε. Δηλαδή περνάμε φάση που δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία στα χρώματα όσο δίνουμε σε αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
0: Οι μόδες αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, πάντα αλλάζουν, οι τεχνολογίες αλλάζουν. Αλλά αυτό που θέλεις να πεις είναι είτε παρανθρώπινο είτε πιο συγκεκριμένο. Αυτό είναι που πρέπει κάποιος να βλέπει.
1: Και τελικά η σταθερότητά μας, τώρα το σκέφτομαι αυτό, η σταθερότητά μας σαν brand είναι περισσότερο σε αυτά που λέμε και όχι στο πώς τα λέμε ακριβώς. Δηλαδή αλλάζουμε συνεχώς οπτικές ταυτότητες, γιατί συνεχώς αλλάζουμε και συνεργάτες. Δηλαδή ξεκινήσαμε πριν 9 χρόνια με μία τάδε φωτογράφο που έδωσε μεγάλο input στο αισθητικό μας κομμάτι. Μετά όμως αλλάξαμε συνεργάτη και πήγαμε σε μια άλλη φωτογράφο ή art director που το είδε, που έδωσε άλλη ματιά στο brand. Οπότε ενώ αλλάζει συνεχώς το ύφος, τα χρώματα, οι επιρροές, αλλά αυτό που λέμε κάπως μένει σταθερό.
0: Κάνετε ένα statement. Έχετε μια συγκεκριμένη στάση η οποία... Πώς θα την περιγράφαμε αν χρειαζόταν να αποδώσουμε σε λέξεις?
1: Νομίζω η αλήθεια, ρε εσύ, είναι αυτό που θα έλεγα σε έναν φίλο μου. Να μπορώ να το λέω και μέσα από τη δουλειά μου. Αυτό.
0: Δεν φοβάσαι όμως μήπως αυτό που σκέφτεσαι δεν βρει τελικά τους αποδέκτες του?
1: Θεωρώ ότι κάπως με έναν τρόπο η αλήθεια τους βρίσκει τους αποδέκτες, οπότε θα σου πω ότι όχι, δεν φοβάμαι, ίσως έχω και αγνία κινδύνου βέβαια.
0: Και πώς καταλαβαίνεις ότι μια ιδέα είναι όντε?
1: Ότι είναι πολύ δικιά μας, ας
0: ότι
1: πούμε.
0: Ότι αυτό μπορεί να γίνει κάλτσα.
1: Κάτι που δεν μπορεί να υποθεί με λέξεις. Αυτό το πρώτο συνέστημα που νιώθεις όταν βλέπεις, ας πούμε, έναν ωραίο πίνακα ή έναν μη ωραίο πίνακα, το συνέστημα που σου προκαλείται όταν βλέπεις κάτι ή η έλξη από έναν άνθρωπο που θα δεις μπροστά σου, η χημεία. Οπότε κάπως αυτό είναι κάτι που έχει χτιστεί με τα χρόνια και είναι μια αντίληψη που έρχεται και... αυτό η εσωτερική φωνή που κάπως μου λέει ότι, ξέρεις, τώρα πρέπει να το κάνεις, αύριο μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν έπρεπε να το κάνεις, αλλά είναι πολύ σπάνιο αυτό. Δηλαδή συνήθως όταν ακούω αυτή τη φωνή μέσα μου λέει αλήθεια.
0: Και είναι και το
1: και με προστατεύει και πολλές φορές.
0: Και πού θα έλεγες όχι, πού βάζεις το όριο στο δεν κάνω αυτό? Δηλαδή θα πρέπει να είναι τόσο χαλιά, τόσο λάθος, τόσο μη υλοποιήσιμο για να πεις όχι? Έχεις απορρίψει ιδέες που σου έχουν φέρει?
1: Έχω απορρίψει ιδέες. Σίγουρα, ξέρεις, όταν είναι ενάντια στους ηθικούς μου κώδικες, δηλαδή αυτό κυρίως, αν ήταν κάτι έτσι πολύ κόντρα στις δικές μου ιδεολογίες, στη δική μου ματιά απέναντι στα πράγματα, αυτό είναι ένα μεγάλο όχι σίγουρα. Τι άλλο? Και μετά αισθητικά, αλλά και αυτό τώρα, ξέρεις, είναι πολύ...
0: συζητήσιμο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια είναι και δύσκολο από την πλευρά σου, γιατί καλείσαι να κάνεις πολλές συνεργασίες. Μεγάλο κομμάτι του όντε είναι οι συνεργασίες που έχει κάνει. Πώς διαλέγεις τους ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελες να δουλέψεις?
1: Τους διαλέγω όταν κάπως υπάρχει και μια συμπάθεια, ήδη είτε τον ξέρω προσωπικά είτε όχι. Όντως, ας πούμε τώρα που έχει ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά το project που λέγεται Oat Sheet, που είναι συνεργασίες μόνο με καλλιτέχνες και φτιάχνουμε, ας πούμε, το...
0: Οδύσσιο σκοτό.
1: Κάπως έτσι, ναι. Φτιάχνουμε το merch για διάφορους καλλιτέχνες. Πρώτα συνεργαζόμαστε μαζί τους γιατί τους θαυμάζουμε και τους έχουμε επιλέξει και πριν το brand στη ζωή μας, γιατί μας αρέσει η μουσική τους, μας αρέσουν όλο αυτό που πρεσβεύουν. Οπότε κάπως έτσι επιλέγονται οι συνεργάτες.
0: Κάποιους δεν τους έμαθες χάρη σε αυτή τη συνεργασία που εμφανίστηκε? Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο νέοι, πιο φρέσκοι στο χώρο. Με τον Φίβο Τελιβοριά έχετε κάνει?
1: Π.χ. με τον Φίβο Τελιβοριά που τον ήξερε κανείς.
0: Ναι. Πολλά χρόνια συνεργασίες, πολλά σχέδια, πολλά... αποτελεί ναυαρχίδα των αυτών των συνεργασιών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και πιο καινούργοι καλλιτέχνε που
1: είναι
0: στο προσκήνιο.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ότι υπήρχαν και κάποιοι καινούργοι που έτυχε να ακούσουμε τη μουσική του. Τέλο πάντων, που δεν είχαμε ακούσει τη μουσική του πριν. Αλλά και πάλι, αν δεν μα άρεσε η μουσική του, δεν θα συνεργαζόμασταν. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό κριτήριο. Να του συμπαθούμε καλλιτεχνικά για να πούμε ότι συνεργαζόμαστε.
0: Να γίνει το πάντρεμα.
1: Εντάξει, σίγουρα βέβαια σε αυτό σημείο να πω ότι είναι δουλειά την οποία βιοποριζόμαστε. Οπότε σίγουρα έχουν γίνει και πράγματα στο παρελθόν και μπορεί να γίνουν ξανά και στο μέλλον που δεν, αν δεν υπήρχε το οικονομικό κριτήριο, μπορεί να μην το κάναμε.
0: Ναι, όλοι έχουν κάνει πιο λάτζα.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητες ώστε να σου δίνουν το καύσιμο, ώστε να μπορείς να κάνεις, να έχεις την επιλογή να κάνεις και πράγματα που πραγματικά σ' αρέσουν.

0: Η συνεργασία συνήθως είναι με καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής, αλλά και με άλλους, πώς το κάνετε?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι και με άλλους. Είναι γενικώς με ανθρώπους που είναι, ας πούμε, κάπως στα πράγματα, έχουν μία προβολή και τους πλησιάζουμε ή μας πλησιάζουν. Πολλές φορές και αυτοί μας πλησιάζουν. Και έτσι ξεκινάει η συνεργασία μαζί τους. Τι θέλουμε να πούμε παρέα. Πάντα εγώ εκεί την πάω την κουβέντα. Όταν έρχεται κάποιος που μου λέει να συνεργαστούμε και αυτά, λέω: οκ, τι θέλουμε να πούμε όμως? Αν δεν θέλουμε κάτι να πούμε στην πραγματικότητα και θέλουμε απλά να το κάνουμε για το hype και να είναι όλο στον αέρα, για τα likes, για την χαρά αυτή, συνήθως δεν θα το κάνω. Κάπως θέλω να νιώσω ότι το έχουμε εμπνευστεί μαζί, θέλουμε να το κάνουμε περίπου για τους ίδιους λόγους. Η χαρά της συνεργασίας και της δημιουργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να πεις ότι όντως αξίζει. Δηλαδή, γιατί να συνεργαστούμε? Κάτι είδε σε μένα, κάτι είδα σε σένα. Έλα να δούμε πού θα μας πάει αυτό.
0: Άρα είναι 50-50. Η ευθύνη επιμερίζεται στο πώς θα διαμορφωθεί το τελικό προϊόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι και συνέργεια. Δηλαδή πρέπει και οι δύο να είμαστε σε αυτό.
0: Υπάρχει κάποια συνεργασία που θυμάσαι με πολύ αγάπη?
1: Πολλές συνεργασίες θυμάμαι με πολύ αγάπη.
0: Ποιες?
1: Και με τους μουσικούς. Εντάξει, με το Φίβο Δελιβοριά ήταν μια από τις αγαπημένες.
0: Φαίνεται ότι είναι έρωτας, είναι γάμος αυτό.
1: Ναι, ναι, γιατί πραγματικά είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε εκεί είναι το αστείο που καμιά φορά λέω και με την ομάδα ότι okay, τώρα πρέπει να γίνεις επαγγελματίας, να πας να κάνεις το ραντεβού,
0: stop fangirling,
1: να μην δείξεις πόσο φαν είσαι και πόσο έχεις κατουρηθεί από τη χαρά σου.
0: Μήπως γι' αυτό το δεύτερο μαγαζί άνοιξε στο Κουκάκι, που είναι κοντά στην Καλλιθέα?
1: Να το λες, υποσυνείδητα μάλλον.
0: Κάτι σε οδήγησε. Ξεκίνησε και καλά από ψηρή, εντάξει τώρα, έτσι να δοκιμαστείς
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και
0: να πας το καλό, το δεύτερο που ξέρεις πώς γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Οπότε σίγουρα του Φίβου Δελβοριά ήταν από τη Stop. Και με άλλα άτομα. Πραγματικά φοβάμαι ότι μπορεί να δικήσω κάποιους. Και με τους Χατζηφραγκέτα τώρα πήγε πάρα πολύ καλά. Και εμπορικά ξεπουλήθηκαν οι κάλτσες αμέσως. Και κάναμε και ωραίο πάρτι. Γιατί αυτό είναι που έχει και λίγο παραπάνω φάνη. Γιατί το συνδυάζουμε συνήθως συνεργασίες με πάρτι στο μαγαζί. Οπότε έχει live μουσική. Έχει πάρα πολύ χαρά.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο dream collaboration που δεν έχει γίνει ακόμη?
1: Υπάρχουν πολλά, μωρέ. Ναι, υπάρχουν. Και κάποια είναι εφικτά, κάποια είναι καθόλου εφικτά. Αλλά υπάρχουν. Δεν θα σου πω, βέβαια.
0: Θέλω.
1: Δεν θα σου πω, γιατί ξέρεις, τώρα είμαστε στο manifestation. Θα το μάθεις όταν γίνει.
0: Εντάξει, τώρα πού να περιμένω μέχρι τότε. Είναι κοντά.
1: Όχι, εντάξει, είμαστε σε συζητήσεις, θα πω.
0: Ναι, με κάποιο dream όμως. Αυτό.
1: Ναι, dream.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μακάρι, το εύχομαι.
1: Δύσκολο, αλλά εντάξει.
0: Δεν υπάρχει δυσκολία.
1: Sky's
0: υπάρχει
1: the limit.
0: Ναι, υπάρχει μόνο υπομονή που πρέπει να κάνεις.
1: Ναι.
0: Το merch, αυτό το ότι λειτουργεί πια σαν merch. Αντί να πάρεις το δίσκο, θα πάρεις την κάλτσα του άλλου.
1: Ναι, τρελό.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Περίεργο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να επικοινωνήσει ο καλλιτέχνης τη δουλειά του και να έρθει πιο κοντά με τον εκάστοτε φαν του.
0: Και ο φαν να έρθει πιο κοντά. Και να δηλώσει κιόλας, έτσι. Να είναι
1: ναι,
0: ακόμα
1: ναι, ναι.
0: Ταυτότητα.
1: Τύπου εγώ ακούω αυτό. Γεια.
0: Δηλαδή,
1: ξέρεις, με γνωρίζεις τον άλλο πριν του μιλήσεις, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις πράγματα πάνω του. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και πηγή εσόδων. Δηλαδή το merch είναι μία πηγή εσόδων για τον κάθε καλλιτέχνη.
0: Που χάθηκε από την ψηφιοποίηση της μουσικής και της φάσης.
1: Ναι.
0: Που όλο αυτό πυροδοτεί και δίνει το καύσιμο, όπως είπαμε και πριν, στο να κάνουν και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρείς όμως ότι αυτές οι συνεργασίες δημιουργούν ένα είδος αρχείου της σύγχρονης ελληνικής creative σκηνής, θα πω, δεν θα πω μόνο στη μουσική, αλλά γενικά?
1: Σίγουρα είναι ένα αρχείο, είναι μια πρίκα η οποία θα αφήσουμε σε επόμενες γενιές. Όχι, εντάξει.
0: Θα το βλέπεις ένα μουσείο, ας πούμε, θα το θεωρούσες ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει? Όπως βλέπαμε τα ρουχαλάκια του Φίβου και της Αθηνάς τότε,
1: ναι,
0: το
1: 2004. Εντάξει, ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει τεράστια συλλογή. Υπάρχουν δηλαδή, αν το πάω μόνο στους μουσικούς, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γίνει κάλτσες. υπάρχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ μαζεμένο ταλέντο που έχουμε έρθει σε επαφή με νέα παιδιά, έχουμε μάθει καινούργιες μουσικές και κάπως, ξέρεις, έχει δημιουργηθεί και κάτι από όλες αυτές τις συνεργασίες, το οποίο, ναι, μένει. Και μένει και με έναν τρόπο που, ξέρεις, όχι απλά μένει, δεν είναι μια κόκκινη κάλτσα, είναι μια κόκκινη κάλτσα η οποία κάτι γράφει, οπότε οποιοσδήποτε άνθρωπος που ξέρει γράμματα μπορεί να το διαβάσει και να πάρει κάτι από αυτό.
0: Αυτό δεν σε αγχώνει λίγο το μερίδιο ευθύνης που έχεις?
1: Δεν με αγχώνει, απλά με βοηθάει, ξέρεις, να είμαι λίγο έτσι πιο γιωμένη και είμαι και δίδυμος, δηλαδή εμένα τα μυαλά μου μπορούν να πάρουν αέρα πολύ εύκολα και να ξεφύγω, να πάω σε ένα άλλο σύμπαν, να μην πατάω πολύ καλά στη γη. Με την έννοια ότι είμαι φαντασιόπληκτη. Έτσι λίγο αυτό το λίγο παιδικό χαρακτηριστικό μου, το οποίο θεωρώ ότι έχει βοηθήσει και στο brand.
0: Θέλει λίγο να το φαντάζεσαι.
1: Αυτή η άγνοια κινδύνου, ρε εσύ. Με φοβίζουν πάρα πολλά πράγματα, όπως η αρρώστης, τα πάντα αυτά τα είναι. Αλλά δεν με φοβίζει καθόλου το πώς θα πάει, ναι, πώς θα πάει η επιχείρηση. Καλά θα πάει.
0: Άρα δεν δυσκολεύτηκες να μάθεις να είσαι επιχειρηματίας?
1: Θεωρώ ότι ακόμα δεν είμαι επιχειρηματίας. Κάνω λάθη, ακόμα μπερδεύω πράγματα.
0: Νούμερα όχι.
1: Νούμερα, ΦΠΑ, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο στο κεφάλι μου. Αλλά είναι κάτι, ξέρεις, που συνεχώς προσπαθώ να βελτιώνω και να εξελίσσω, γιατί εντάξει, ωραίο είναι να είσαι παιδί και να κατεβάσεις ιδέες και να είσαι συντονισμένη με το κομμάτι της χαράς, αλλά τώρα όντως για να ορθοποδήσεις μια επιχείρηση πρέπει να έχεις και το άλλο.
0: Το ενήλικο.
1: Το ενήλικο κομμάτι, το γεωμένο, να λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου την ευθύνη που έχεις σαν εταιρεία.
0: Πόσο δύσκολο είναι να παραμείνεις σε αυτό το μικρό independent brand όταν εσύ ίδια μεγαλώνεις και καλείσαι να ανταποκριθείς σε όλες αυτές τις απαιτήσεις?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει, η αλήθεια είναι, γιατί έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που έβλεπα το brand και που ένιωθα μέσα σε αυτό όταν ξεκινούσα και το πώς νιώθω τώρα με όλες αυτές τις πολλές παραπάνω ευθύνες που έχω. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, μια συνεχή δουλειά που δεν σταματάει. Θέλει συνεχώς να κάνεις διαλύματα, να παίρνεις λίγο το χρόνο σου. Όντως, να φεύγεις μακριά λίγο από τη δουλειά και από όλα αυτά, ώστε να μπαίνεις πλέον μέσα πιο ξεκούραστος και πιο φρέσκος. Και σίγουρα πιστεύω πολύ στη συνεργασία με νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι φέρνουν και αυτοί όλη αυτή την νεότητα και την τρέλα και τη φρεσκάδα που θες, ναι.
0: Η σύγκρουση ανάμεσα στη δημιουργό και την επιχειρηματία, πώς επιλύνεται τα μικρά routines που σε αναζωογονούν?
1: Σίγουρα τα breaks βοηθάνε πολύ.
0: Με ταξίδια στα βουνά και κλειστό το κινητό.
1: Κοίτα, ακόμα δεν έχω καταφέρει να κλείσω το κινητό, αλλά έχω καταφέρει να πάω στο βουνό και να μου δώσω μέρες να ξεκουραστώ, γιατί πιο παλιά δεν έκανα ούτε αυτό. Δηλαδή δεν έφευγα πολλές μέρες από το μαγαζί. Φέτος κατάφερα, 9 χρόνια μετά, να λείψω πιο πολλές μέρες. Οπότε σίγουρα οι μικρές ανάσες βοηθάνε πολύ. Να επαναφέρεις το λόγο που ξεκίνησες σε αυτό που κάνεις, δηλαδή να θυμάσαι για ποιους λόγους, ότι αυτό δεν το έκανες για να είσαι ένας τρελός με άγχος που θα σκέφτεσαι μόνο πώς θα γίνεις πιο πλούσιος. Σε καμία περίπτωση δεν το έκανες έτσι και δεν το ξεκίνησες έτσι. Οπότε νομίζω είναι αυτό, να θυμάσαι εκείνο τον άνθρωπο που τότε ξεκινούσε και πώς ένιωθε και πώς περίμενε να εξελιχθεί αυτό το ξεκίνημα, τέλος πάντων αυτή η επιχείρηση, αυτό το project, αυτό το ταξίδι.
0: Και να διαχειρίζεσαι τον κίνδυνο ότι μπορεί να πάει κάτι λάθος, γιατί δεν θα πάει κάτι λάθος στο τέλος ημέρας.
1: Βασικά θα πάει σίγουρα κάτι λάθος. Πρέπει να αποδεχτείς ότι σίγουρα θα πάει κάτι λάθος. Αυτή η εξοικείωση που λέμε με το πρόβλημα. Και όχι μόνο στις δουλειές αυτές, σε οποιαδήποτε δουλειά, στη ζωή μας την ίδια, σε μια σχέση φιλική, σε μια σχέση ερωτική. Εννοείται πως θα πάνε τα πράγματα λάθος. Το θέμα είναι μη χαθείς μέσα σε αυτό και πώς θα το διαχειριστείς.
0: Την παρουσία του Όντε εντός Ελλάδας την ακούσαμε. Εκτός Ελλάδας σκέφτεσαι να ανοιχτείς?
1: Θα σου πω, πριν τον COVID είχαμε ανοιχτεί λίγο. Είχαμε πάει και η Ιαπωνία, Αμερική.
0: Αυτό δεν είναι λίγο.
1: Ναι, εννοώ ότι με συνεργασίες χονδρικής. Δεν είναι ότι βγήκαμε εμείς σαν brand, είναι ότι μας βρήκανε στα social media κάποια μαγαζιά του εξωτερικού και είχαμε έτσι για κάποια χρόνια συνεργασία και πολύ καλή μάλιστα. Μετά τον COVID όλα αυτά πέθαναν και να είμαι ειλικρινής, δεν μου δόθηκε ακόμα μέχρι στιγμής η ευκαιρία να το ξαναπροσεγγίσω και να το ξαναπροσπαθήσω. Θα το κάνω κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει τώρα ούτε ο χρόνος ούτε η ενέργεια για κάτι τέτοιο. Αλλά why not, κάποια στιγμή στο μέλλον, ναι, να

0: αν ξαναμιλήσουμε σε 5 χρόνια από τώρα, πού θα ήθελες να έχει φτάσει?
1: Θα ήθελα... Δύσκολη ερώτηση, θέλει λίγο σκέψη. Νομίζω είναι αυτό που είπα και πριν, γιατί θέλω να φτάσει εκεί που θα αντέχω και εγώ. Δηλαδή δεν με αφορά καθόλου να με ξεπεράσει, να γίνει κάτι πάρα πολύ μαζικό και πολύ μεγάλο και εγώ να είμαι δυστυχισμένη μέσα σε αυτό. Με ενδιαφέρει να συνεχιστεί η υγεία, το brand, να είναι ένα brand υγιές, ένα brand το οποίο θα έχει κέρδη. Και αυτό γιατί θα μας δίνεται ευκαιρία να μιλάμε για πράγματα που μας αρέσουν όπως κάνουμε και τώρα. Θα ήθελα σίγουρα να ταξιδέψει και να το γνωρίσουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, αλλά μέχρι εκεί. Και γενικότερα δεν κάνω έτσι πολύ μακρινά όνειρα. Και όντως, ρε παιδί μου, είμαι άνθρωπος που μπορώ να ονειρευτώ μέχρι μεθαύριο κάπου εκεί. Ζούμε έτσι σε μια πραγματικότητα εντελώς αβέβαιη, χωρίς να θέλω να το σοβαρέψω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γύρω μας πεθαίνει κόσμος, πεθαίνουν παιδιά, γίνονται πόλεμοι. Οπότε πραγματικά όλο αυτό κάπως έχει παίξει ρόλο στο ότι η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε καλά και ψυχικά και σωματικά, να έχουμε μια δουλειά η οποία θα μας βοηθάει να ζούμε με αξιοπρέπεια και όπου μας πάει η ζωή. Αυτό.
0: Και τι δεν θα ήθελες με τίποτα να αλλάξει?
1: Δεν θα ήθελα να χαθεί αυτός ο αυθορμητισμός και η χαρά που υπάρχει στην εταιρεία. Ακόμα και μεταξύ μας σαν ομάδα, το πόσο χαρούμενη πηγαίνω εγώ στη δουλειά, γιατί όντως πηγαίνω χαρούμενη στη δουλειά. Όχι κάθε μέρα, όχι αυτό το κλισέ, αλλά... Ας πούμε, μετά τις διακοπές μου του καλοκαιριού, ανυπομονούσα με πηγαία παιδική χαρά να ξαναπάω στο μαγαζί και να ξεκινήσει έτσι η νέα σεζόν. Οπότε νομίζω αυτό, να μην χαθεί η χαρά.
0: Νομίζω ότι αν δεν το αφήσεις να γίνει, δεν θα γίνει.
1: Το εύχομαι, μακάρι να είναι μόνο στο χέρι μου αποκλειστικά.
0: Για κλείσουμε ένα μικρό rapid fire. Μια κάλτσα για την Αθήνα του 2026.
1: Τι θα ήταν, ε?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η κάλτσα του 2026 είναι αυτή που έρχεται. Δεν ξέρω πότε θα βγει το podcast, αλλά την Παρασκευή εμείς βγάζουμε την καινούργια μας συλλογή. Θα είναι on top η νέα συλλογή. Νομίζω θα είναι αυτές οι κάλτσες που βγάλαμε, που έχουν να κάνουν πολύ με τη θέση μας στο digital κόσμο.
0: Για να δούμε τι ωραία πράγματα έχει το ΟΝΤΕ για να χαρακτηρίσει τους επόμενους 3 μήνες που μας μένουν μέχρι το 26. Ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι για το 2026. Ωραία, θα πω αυτό που μου έρχεται αθόρμητα. Ήλιος, θάλασσα, μουδιά, τι άλλο θέλει καρδιά.
0: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτεύτηκα βαριά.
1: Δικό σου.
0: Για μένα αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Είναι φουλ καλοκαιρινό κομμάτι και επειδή
0: και
1: εμείς τον είχαμε τη
0: υπέροχο.
1: Επειδή είχαμε τη συνεργασία, μου έχει κολλήσει πάρα πολλούς μήνες και είναι ο λόγος που με μισούν τα παιδιά στη δουλειά. Γιατί είμαι η τύψη από το σιγομουρμουρίζω όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Έτσι κι εγώ, ο φίλος που μου το έμαθε, ο φίλος μου Αλέκος, που έχει κόλλημα χρόνια με το συγκρότημα αυτό. Το τραγούδι έχει 2-3 χρόνια.
1: Έρωτας.
0: Ναι, πολύ άδικο. Και έμαθα πρόσφατα ότι τα γυναικεία φωνητικά τα κάνει η Νεφέλη Φασούλη, δεν το ήξερα. Ναι. Είναι η Νεφέλη Φασούλη στα
1: Κάτσε,
0: πρώτα
1: παιδιά, της. Διάβαστε, ούτε εγώ το ήξερα αυτό.
0: Ναι, είναι η Νεφέλη Φασούλη.
1: Η Νεφέλη Φασούλη κάνει την κοπέλα στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Σοκ.
0: Άμα θα τα ακούσεις τώρα ξανά, θα το καταλάβεις. Είναι έτσι λίγο όταν είχε πρώτο εμφανιστεί.
1: Okay.
0: Ναι. Κάτι για την Ξένια τώρα.
1: Είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου που με ανακαλύπτω ξανά. Μου ξανασυστήνομαι από την αρχή, οπότε θα σου πω αυτό. Αλλαγές.
0: Μάλιστα, και η Ξένια τώρα είναι αλλαγές λοιπόν.
1: Τέλειο.
0: Ακούγεται τέλειο. Όπως είπα, εύχομαι αυτές οι αλλαγές να σε εξελίξουν κι άλλο.
1: Και να γίνουν για καλό, παιδιά.
0: Ναι, όλες οι αλλαγές είναι για καλό. Αυτό πιστεύω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Εγώ
0: Ξένια Βανικιώτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και είστε επενδυτή.

Ωχ, νέση, μωρέ, νέση, με θέλεις μια και δυο. Εσάν με θέλει μια και δυο, εγώ σε θέλω δε, κάνε εγώ σε θέλω δε, κάνε.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κυριακή με πορτοκαλί, προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στη Σκιάθο, η καταρακτώδης βροχή πλημμύρισε δρόμους, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε χωριά. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμια του τριώροφου κτίριου στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από την ισχυρή έκρηξη της περασμένης Παρασκευής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς. Και οι 6 αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανούς. 2 αδέλφια και τις συντρόφους τους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες διένυε τον τρίτο μήνα της κοίησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε την αρχική αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, αλλά αναμένει οριστική απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Η πρόταση του Ιράν προς τον Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μία γρήγορη συμφωνία θα μπορούσε να τον βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ, ο οδηγητής στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον, θέτοντας ως κεντρικό δίλημα το «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Με συνθήματα να σταματήσει η αύξηση του κόστου στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης διαμαρτυρώμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα που κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Μετά από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσωνες, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν στη Γαλλία ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Έτοιμα των διαδηλωτών η επίγουσα χρηματοδότηση μέτρων μέσω φορολόγηση των υπερκερδών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και όπλων, καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

0: Υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Από σήμερα Κυριακή μέχρι την 5η-1η Οκτωβρίου και από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών ο ΣΑ δρομολογεί προσωρινά τη λεωφορείακή γραμμή Χ24 Σύνταγμα Εγάλεο.
1: Θα σου πω μετά.
2: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα, νεφός με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς, αλλά και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λόφου στο Κιλκής να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκής, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχαιρατική Θεία Λειτουργία.

Εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνην Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, είδε αλλοίς από βάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ηρώτησε αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσετε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών. Και κατεύνασαν τους όχλους της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συν αυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ή σαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαν

0: Πανοσιολογιότατε καθηγούμενε πατέρα Αρσένιε, σεβαστοί πατέρες της Ιεράς Μονής και της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ενδοξότατε κύριε Ταξίαρχε, ενδοξότατε εκπρόσωπε των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής μας, λοιποί άρχοντες του τόπου μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Υπάρχουν κάποιες ημέρες κατά τις οποίες το Ευαγγέλιο που ακούγεται στον Ιερό Ναό μοιάζει σαν να έχει γραφτεί ειδικά για τον τόπο και για την περίσταση. Μία τέτοια ημέρα είναι η σημερινή. Σήμερα η Εκκλησία μας παρουσιάζει τη θαυμαστή αλληλεία και την κλίση των πρώτων μαθητών. Και την ίδια στιγμή, εδώ, στον ευλογημένο αυτό λόφο του Αγίου Γεωργίου, στο όμορφο Κιλκής μας, στεκόμαστε μπροστά σε μία ιστορία 190 χρόνων από την ανέγερση του Καθολικού της Ιεράς Μονής. Και ξαφνικά η φράση του Αποστόλου Πέτρου γίνεται η φράση ολόκληρης αυτής της ημέρας. «Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, επειδή το λες εσύ θα ξαναρίξω το δίχτυ». Ας σταθούμε λίγο στην εικόνα του Ευαγγελίου. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του έχουν εργαστεί όλη τη νύχτα. Δεν τεμπέλιασαν, δεν αδιαφόρησαν, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Έκαναν αυτό που γνώριζαν να κάνουν. Έριξαν τα δίκτυα τους. Και όμως το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό, διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Πόσο σύγχρονος είναι αυτός ο λόγος? Πόσοι άνθρωποι σήμερα μπορούν να πούν το ίδιο? Κύριε, προσπάθησα. Προσπάθησα να κρατήσω την οικογένειά μου. Προσπάθησα να μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου. Προσπάθησα να είμαι καλός άνθρωπος. Προσπάθησα να σώσω μία σχέση. Προσπάθησα να σταθώ όρθιος μέσα στις δυσκολίες. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος αισθάνεται ότι τα δίχτυά του είναι άδεια. Και τότε έρχεται ο Χριστός. Δεν έρχεται όταν όλα είναι τέλεια. Έρχεται μέσα στην απογοήτευση, μέσα στην κούραση, μέσα στη νύχτα. Και λέει στον Πέτρο, επανάγαγε εις το βάθος, πήγαινε στα βαθιά, ξαναρίξε τα δίχτυα. Και ο Πέτρος λέει, επειδή το ρήματί σου. Και εδώ, αδελφοί μου, βρίσκεται ο πυρήνας του σημερινού Ευαγγελίου. Ο Πέτρος δεν απαντά «δεν γίνεται», δεν λέει «εγώ ξέρω καλύτερα», δεν λέει «το δοκίμασα ήδη», λέει «επειδή το ρήματί σου, επειδή το λες εσύ». Και αυτή η μικρή φράση είναι ολόκληρη η ζωή της πίστεως. Να μπορεί ο άνθρωπος όταν όλα τα επιχειρήματα, τα ανθρώπινα λένε όχι, να έχει μέσα του τη δύναμη να πει «Κύριε, επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Και σήμερα εδώ έχουμε μπροστά μας 190 χρόνια ενός τέτοιου ναι. Το σημερινό καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου αναγέρθηκε το 1836 επάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού, όπου το μένος των Τούρκων για τη συμμετοχή των Κιλκισιωτών στην Επανάσταση του 1821 το ισοπαίδωσε. Ας το ακούν οι σύγχρονοι αποδομητές της ιστορίας μας. Το νέο καθολικό ανεγέρθηκε με υλικά από τα παλαιότερα κτίσματα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της ελληνικοτάτης Μακεδονίας μας. 190 χρόνια. Όταν εμείς λέμε 190 χρόνια, ο αριθμός ακούγεται μεγάλος. Αλλά ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά. Σημαίνει ότι εδώ προσευχήθηκαν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Εδώ γονάτισαν άνθρωποι που έζησαν χαρές και θλίψεις. Εδώ ήρθαν άνθρωποι που είχαν ασθένεια, φτώχεια, φόβο, πόνο, δόξα, ελπίδες, προσδοκίες. Εδώ ήρθαν μητέρες να προσευχηθούν για τα παιδιά τους, πατέρες για τις οικογένειές τους, νέοι άνθρωποι για το μέλλον τους, ηλικιωμένοι για την ενίσχυσή τους. Εδώ ήρθαν καταδιωκόμενοι από το μίσος του πολέμου για να προφυλαχθούν. Δείτε τις σοπές από τις σφαίρες στο τέμπλο και τις εικόνες του και επαληθεύστε τις ιστορικές πηγές. Και όλοι αυτοί με τον δικό τους τρόπο είπαν στο Θεό: «Επειδή το ρήμα σου, εμπιστεύομαι εσένα». Η Μονή του Αγίου Γεωργίου δεν είναι ένας τόπος απομονωμένος από την πόλη. Είναι ο λόφος που στέκεται πάνω από την πόλη. Είναι το σημείο όπου ο Κιλκισιώτης και η Κιλκισιώτισσα γνωρίζει, βλέπει και αναγνωρίζει. Πόσοι άνθρωποι μεγάλωσαν βλέποντας τον Άγιο Γεώργιο από τα σπίτια τους. Πόσοι έφυγαν από το Κιλκής, κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα, ως οικονομικοί μετανάστες και όταν επιστρέφουν ως επισκέπτες στον τόπο τους, αναζητούν πρώτα με τα μάτια τους τον γνώριμο λόφο. Τούτο γιατί ο τόπος των παιδικών μας χρόνων δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι μνήμη, είναι ταυτότητα, είναι ρίζα. Και για το Κιλκής μας, ο Άγιος Γεώργιος είναι μια από αυτές τις βαθιές ρίζες. Και υπάρχει ένας υπέροχος συμβολισμός. Από τον λόφο βλέπουμε την πόλη, αλλά από την εκκλησία μαθαίνουμε πως πρέπει να βλέπουμε την ζωή. Αδελφοί μου, σε κάθε επέτειο υπάρχει ένας κίνδυνος να κοιτάξουμε μόνον πίσω, να πούμε τι ωραία ιστορία, τι σπουδαίο παρελθόν, τι όμορφη μονή, και να τελειώσει εκεί η ματιά μας. Όμως η Εκκλησία δεν γιορτάζει την ιστορία για να μείνει φυλακισμένη στο παρελθόν. Η Εκκλησία θυμάται για να συνεχίζει. Γι' αυτό και το φετινό πενθήμερο δεν ήταν απλώς μία σειρά από πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ήταν μία ζωντανή μαρτυρία και είχε ιδιαίτερη σημασία ότι ανάμεσα στις δράσεις του εορτασμού των 190 χρόνων της κτίσεως του Καθολικού της Ιεράς μας Μονής υπήρξε και ο καθαρισμός του λόφου του Αγίου Γεωργίου σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλκής και με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από την πόλη μας. Τι όμορφο μήνυμα! Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπούμε την παράδοση, πρέπει να φροντίζουμε αυτό που μας παραδόθηκε. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπούμε τον Άγιο Γεώργιο, πρέπει να φροντίζουμε τον τόπο που φέρει το όνομά του. Πρέπει και εμείς να παραδίδουμε. Δεν αρκεί μόνο να κληρονομούμε. Μέσα στο ίδιο πενθήμερο η Ιερά Μονή έγινε τόπος προσκυνήματος με την υποδοχή ιερών και θαυματουργών λειψάνων Αγίων που φυλάσσονται σε ιερούς ναούς των αρχιερατικών περιφερειών μας. Από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τους τρεις ιεράρχες, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο, από τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό μέχρι τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, από τον Άγιο Πέτρο, έναν εκ των 5 και 11 ιερομαρτύρων των πολιούχων μας, μέχρι τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο, από τον Άγιο Νικόλο τον Πλανά και τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, μέχρι την Αγία Ιουλίτα, από τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, τον Άγιο Μόδεστο και τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, μέχρι τον Άγιο Εύπλο τον Διάκονο, από την Αγία Αναστασία την Ρωμαία και τον Άγιο Αντίπα, μέχρι τον Άγιό μας, τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο και τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη. Και εδώ υπάρχει ένα βαθύ μήνυμα. Η Εκκλησία δεν μας διδάσκει μία πίστη θεωρητική. Μας δείχνει ανθρώπους που έζησαν το Ευαγγέλιο. Ανθρώπους που δεν είπαν απλώς πιστεύω, αλλά έζησαν επί το ρήματί σου. Οι Άγιοι άκουσαν τον Χριστό και τον ακολούθησαν. Άφησαν πίσω τους την ασφάλεια. Άφησαν τον φόβο. Άφησαν συχνά και τα πάντα. Και έσγιναν ζωντανές μαρτυρίες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και τα Ιερά Λείψανα δεν είναι απλώς ένα σημείο σεβασμού. Είναι μία υπενθύμηση. Μπορείς και εσύ να ζήσεις το Ευαγγέλιο. Αδελφοί μου, μετά το θαύμα ο Πέτρος πέφτει στα γόνατα του Χριστού και του λέει «Έξελθέ μη ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Και ο Χριστός δεν τον απορρίπτει. Του λέει «Μη φοβού, μη φοβάσαι». Πόσο χρειάζεται αυτή η φράση σήμερα? Μη φοβάσαι Κιλκισιώτη και Κιλκισιώτησα. Μη φοβάσαι γονιέ. Μη φοβάσαι οικογένεια. Μη φοβάσαι νέε άνθρωπε. Μη φοβάσαι εκκλησία. Μη φοβάσαι όταν βλέπεις δυσκολίες. Μη φοβάσαι όταν τα δίχτυα είναι άδεια. Ο Χριστός δεν ζητά από τον Πέτρο να είναι τέλειος. Του ζητά να τον εμπιστευθεί. Και αυτό ζητά και από εμάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα, ύστερα από 190 χρόνια στεκόμαστε εδώ. Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να πούμε δόξα το Θεό, γιατί η Μονή άντεξε, ο ναός στέκει, η προσευχή συνεχίζεται, τα ιερά λείψανα προσκυνούνται. Εμείς οι πιστοί προσευχόμαστε. Η πόλη του Κιλκής κοιτάζει διαρκώς προς τον Άγιο Γεώργιο το τοπόσημό της. Και αυτό σημαίνει ότι η ιστορία δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό για όσα παραλάβαμε. Ας τιμήσουμε εκείνους που μας τα παρέδωσαν και κυρίως ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει την δύναμη του Πέτρου, να μπορούμε και εμείς μέσα στις δυσκολίες της ζωής να λέμε «Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, αλλά επειδή το λες εσύ, θα ξαναρίξω το δίχτυ». Και τότε αδελφοί μου, ίσως ανακαλύψουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να γεμίσουν τα δίχτυα μας. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να γεμίσει η καρδιά μας Χριστό. Ας πρεσβεύει ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος για την ιερά αυτή μονή του. Ας σκεπάζει την όμορφη πόλη του Κιλκής. Ας προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Και ας αξιώσει ο Θεός όταν κάποτε άλλοι άνθρωποι θα σταθούν εδώ για να γιορτάζουν τα επόμενα χρόνια της Μονής, να μπορούν να πούν για εμάς: «Και εκείνοι κράτησαν ζωντανή την πίστη που παρέλαβαν». Τότε τα 190 χρόνια δεν θα είναι απλώς παρελθόν, θα είναι παρακαταθήκη, θα είναι ευθύνη, θα είναι ζωντανή μαρτυρία και πάνω απ' όλα θα είναι ένας ακόμη λόγος να επαναλάβουμε όλοι μαζί: «Επειδή το ρηματίσου, χαλάσω το δίκτυον». Γέννητο.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

πρόσωπο του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι. Συ δόξα να αναπέμπομεν.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τον Γιώργο Κοστοκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε,

Μπέτικο, φίλες και φίλοι, μίλησε για τον έρωτα και τον χωρισμό, τη φτώχεια και την ανεργία, την ξενιτιά και την προσφυγιά, τη φυλακή και την παρανομία, αλλά και για τη δουλειά, τις παρέες, τα γλέντια και τις μικρές χαρές της καθημερινής ζωής. Και σε αυτό το μουσικό ταξίδι, οι παλιές ηχογραφήσεις θα συναντήσουν και νεότερες εκτελέσεις, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια δεν έμειναν στην εποχή τους. Πέρασαν από φωνή σε φωνή και από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι και σήμερα.

Εάν θέλουμε να αναζητήσουμε τις ρίζες του ρεμπέτικου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονολογία, ούτε ένας μοναδικός τόπος, ούτε επίσης μία μόνο μουσική παράδοση από την οποία μπορούμε να πούμε ότι προήλθε η ρεμπέτικη μουσική. Οι καταβολές του ρεμπέτικου μας οδηγούν στον ελλαδικό χώρο αλλά και στα μεγάλα πολυεθνικά αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις συναντάμε διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες και όταν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, συναντιούνται και οι μουσικές τους. Μακάμια και αμανέδες, δημοτική σκοπή και χορή, αστικά τραγούδια αλλά και ευρωπαϊκά μουσικά ακούσματα συνυπάρχουν και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μουσικό τοπίο.

Φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στη Σμύρνη συναντιούνται διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και ακούσματα από την Ανατολή αλλά και από τη Δύση. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη συνύπαρξη, αξίζει να σταθούμε για λίγο στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε μια μεγάλη πόλη λιμάνι, όπου συναντιούνται άνθρωποι, γλώσσες, πολιτισμοί και διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Αυτή την ατμόσφαιρα μας μεταφέρει μέσα από τις αναμνήσεις της η Αγγέλα Παπάζογλου. Θυμάται λοιπόν έναν κόσμο όπου οι μουσικοί έπρεπε να διαθέτουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο από δημοτικούς και σμυρναίκους σκοπούς μέχρι ευρωπαϊκούς χορούς και τραγούδια διαφορετικών κοινοτήτων. «Είμαστε κοσμοπολίτες εμείς», έλεγε χαρακτηριστικά η Αγγέλα Παπάζογλου. Και ίσως αυτά τα λίγα λόγια να αποτυπώνουν με τον πιο απλό τρόπο τον μουσικό κόσμο της Σμύρνης εκείνης της εποχής.

Μέσα σε αυτό το μουσικό τοπίο συναντάμε και έναν χορό που αργότερα θα συνδεθεί όσο λίγοι με το ρεμπέτικο, το ζεϊμπέκικο. Οι καταβολές του συνδέονται με τη Δυτική Μικρά Ασία και με τον κόσμο των ζεϊμπέκιδων. Όπως αναφέρει η Μαρία Σταμπούλογλου στην ιστορική της έρευνα για το ρεμπέτικο τραγούδι, ο ζεϊμπέκικος χορός έχει μεγάλη ιστορία και μας παραπέμπει στους θρυλικούς ζεϊμπέκιδες, ένα κοινωνικό μόρφωμα που έδρασε στην κεντρική περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας με κοινωνική και πολιτιστική δράση. Οι ζεϊμπέκοι ή ζεϊμπέκιδες, στα τουρκικά ζεϊμπεκλέρ, ήταν ένα είδος αυτόνομης και ανεξέλεγκτης ένοπλης ομάδας που συχνά πολεμούσε την Οθωμανική εξουσία και βοηθούσε τους καταπιεσμένους από τη βαριά φορολογία την οποία συχνά επέβαλε το Οθωμανικό κράτος. Η δράση τους είχε ως σκοπό την αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας.

Οι ζεϊμπέκηδες ταυτίστηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής ζωής και προσωπικής συμπεριφοράς. Για τα λαϊκά στρώματα, για τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους, έγιναν σύμβολα τόλμης και ανεξαρτησίας απέναντι στην εξουσία της εποχής. Με τον κόσμο των ζεϊμπέκηδων συνδέθηκε στη λαϊκή μνήμη και μία μορφή που πέρασε από την ιστορία στον θρύλο και από τον θρύλο στο τραγούδι. Ο Τσακιτζής, ο Τσακίρ Τζαλί Μεχμέτ Εφέ, ήταν μία από τις πιο ξακουστές μορφές του κόσμου των ζεϊμπέκηδων.

Το 1922, φίλες και φίλοι, όλα αλλάζουν. Η μικρασιατική καταστροφή ξεριζώνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, μα πάνω απ' όλα συγγενείς και φίλους. Έχουν όμως μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να χαθεί. Τον πολιτισμό τους, τις μελωδίες και τα τραγούδια τους, τις μουσικές, τους χορούς και τα μουσικά οργανά τους. Ούτι, σαντούρι, βιολί, κανονάκι.

Το ρεμπέτικο, φίλες και φίλοι, δεν γεννήθηκε ξαφνικά το 1922. Η μαζική όμως εγκατάσταση των προσφύγων δημιούργησε τις συνθήκες για μια καθοριστική μουσική συνάντηση. Οι μουσικές που έρχονται από τη Μικρά Ασία συναντούν τις αστικές λαϊκές μουσικές παραδόσεις που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα, και αυτή η συνάντηση θα αποδειχτεί εξαιρετικά δημιουργική.

Μετά το 1922 στην Ελλάδα εγκαθίστανται σημαντικοί επαγγελματίες μουσικοί και συνθέτες από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης Τούντας, ο Κώστας Καρβέλης, ο Σπύρος Περιστέρης και πολλοί ακόμη φέρουν μαζί τους μια μεγάλη μουσική εμπειρία. Γνωρίζουν τη μουσική παράδοση της Ανατολής, ενώ αρκετοί έχουν έρθει σε επαφή και με ευρωπαϊκά μουσικά ακούσματα. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς θα αποκτήσουν κέρυες θέσεις στις δισκογραφικές εταιρείες και έτσι θα επηρεάσουν καθοριστικά και τη δισκογραφία της εποχής.

και φίλοι, η δισκογραφία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύει η μουσική. Για αιώνες, μεγάλο μέρος της μουσικής παράδοσης μεταδιδόταν προφορικά, από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή ο ένας μουσικός μάθαινε από τον άλλον. Ένα τραγούδι μάλιστα μπορούσε να αλλάξει στίχους, μελωδία ή ακόμα και τίτλο, καθώς ταξίδευε στον χρόνο. Με την ηχογράφηση όμως, μία συγκεκριμένη εκτέλεση αποτυπώνεται στον δίσκο. Η φωνή ενός τραγουδιστή και το παίξιμο ενός μουσικού μπορούν πλέον να ακουστούν ξανά και ξανά.

Η Χάρης Αλεξίου μόλις ερμήνευσε τη Δημητρούλα, ένα παλιότερο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα που πρωτοηχογραφήθηκε κατά τον Μεσοπόλεμο με τη φωνή της Ρόζας Εσκενάζη. Και αυτή η νεότερη εκτέλεση δείχνει ακριβώς τη διαδρομή πολλών τραγουδιών του ρεμπέτικου. Τραγούδια μιας άλλης εποχής που πέρασαν στις επόμενες γενιές και εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ας επιστρέψουμε όμως στα χρόνια του Μεσοπολέμου, καθώς η ανάπτυξη της δισκογραφίας συμβάλλει στην καταγραφή και τη διάδοση των τραγουδιών και παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές. Ανάμεσά τους και ορισμένες από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές του ρεμπέτικου.

Η Ρίτα Αμπατζή, που μόλις ακούσαμε στο Χαρικλάκι, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές της προπολεμικής ελληνικής δισκογραφίας. Γεννημένη στη Σμύρνη, ήρθε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και κατά τη δεκαετία του 30 αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου και του σμυρναίκου τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική φωνή της ερμήνευσε τραγούδια σημαντικών δημιουργών της εποχής και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Παναγιώτης Τούντας, ο Κώστας Καρβέλης και ο Δημήτρης Σέμσης. Την ίδια εποχή, μία ακόμη εμβληματική γυναικεία φωνή αφήνει το δικό της ισχυρό αποτύπωμα στη δισκογραφία. Η Ρόζα Εσκενάζη.

Φίλες και φίλοι, υπάρχει όμως και μία ακόμη διαδρομή αυτής της μουσικής που αξίζει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας να θυμηθούμε. Είναι η διαδρομή προς την Αμερική. Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μαζί με τους Έλληνες μετανάστες, ταξιδεύουν και τα τραγούδια τους. Η ελληνική δισκογραφική παρουσία στην Αμερική ξεκινά πολύ νωρίς. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη ηχογραφήσεις με ελληνικούς στίχους, ενώ στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η δισκογραφική δραστηριότητα αναπτύσσεται σημαντικά. Ανάμεσα στις χιλιάδες ελληνικές ηχογραφήσεις βρίσκουμε δημοτικά, σμυρναϊκά, αμανέδες, αλλά και τραγούδια που συνδέονται με τον κόσμο του ρεμπέτικου.

και φίλοι, η διαδρομή προς την Αμερική μας θυμίζει κάτι ακόμα. Ότι η ιστορία του ρεμπέτικου δεν γράφεται μόνο στην Ελλάδα. Στις ελληνικές κοινότητες της Αμερικής γίνονται από πολύ νωρίς ηχογραφήσεις που διασώζουν μουσικές, φωνές και τραγούδια της εποχής. Ανάμεσα στις σημαντικότερες μορφές αυτής της πρώιμης δισκογραφίας είναι και η Μαρίκα Παπαγκίκα.

Την ίδια εποχή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, διαμορφώνεται ένας διαφορετικός μουσικός κόσμος. Στις λαϊκές γειτονιές και στα στέκια της εποχής, το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς αποκτούν όλο και πιο έντονη παρουσία και ένας νέος ήχος αρχίζει να ξεχωρίζει. Πάμε να ακούσουμε τους πέντε μάγκες από τον Πειραιά, αυτή τη φορά μέσα από μια σύγχρονη εκτέλεση με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, μια ακόμη συνάντηση του παλιού ρεμπέτικου

Από τον Πειραιά, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι στην επόμενη εκπομπή την ερχόμενη εβδομάδα. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, να είστε όλες και όλοι καλά.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, στο Ντιομή, Θέμης Δοδαμίτης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Νίκος Αρεβογκινάκης. Και έχουμε τη χαρά σήμερα, έτσι μέσα μας θα έλεγα, να παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας τη μεγάλη τραγουδίστρια που έφυγε από κοντά μας και φυσικά μια μεγάλη απώλεια σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό σκέλος αλλά και το ήθος και την πορεία της στο χώρο του τραγουδιού, τη Μέρι Λίντα. Και επίσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Θανάση Βασιλά, τον σολίστα του Μπουζουκιού, τον μουσικό, τον περίφημο που είχε συνοδεύσει πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες, έχει βρεθεί σε μεγάλα γεγονότα, αλλά ήταν και για πολλά χρόνια μαζί με την Μέρι Λίντα στο πάλκο, στα πάλκα δηλαδή, οπότε έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Θα ακουστούν σημαντικές φωνές, θα μιλήσουν για τη Μέρι Λίντα σημαντικοί άνθρωποι στην πορεία της εκπομπής. Ακούσαμε ήδη την απαγωγή, ένα υπέροχο τραγούδι που δείχνει την προσαρμογή της Μέρις Λίντας από το λαϊκό στο πιο έντεχνο και ήταν ένα τραγούδι που στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή. Παίχτηκε πολύ στα ραδιόφωνα, τραγουδήθηκε πολύ. Το «Αηδόνι» που λέγεται Μέρι Λίντα το είπε μοναδικά. Όμως έχουμε τη χαρά για, όπως σας είπα πριν, επί πολλά χρόνια και σε πολύ εμβληματικούς χώρους ο Θανάσης να είναι δίπλα στην Μέρι Λίντα και έτσι να έχουμε να πούμε σήμερα πολλά και διάφορα, πιστεύω πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Η Μέρι Λίντα λοιπόν, για να μπούμε λίγο έτσι σε ένα μικρό, πολύ μικρό βιογραφικό, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Ήταν ο Ορέστης Λάσκος τότε, ήταν ας πούμε αυτός που αναδείκνυε πολλά νέα ταλέντα και της έδωσε και το ψευδώνυμο αυτό, καθώς το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Έπαιξε λοιπόν σε διάφορα βαριετέ της εποχής εκείνης που ήταν χαρακτηριστικοί χώροι που παρουσιαζόντουσαν και οι νέοι άνθρωποι αλλά και τα τραγούδια, αλλά είχε την, να πω, τύχη να συναντήσει τον Μανώλη Χιώτη σε ηλικία 12 ετών, οπότε δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ζευγάρια καλλιτεχνικά της δεκαετίας εκείνης, της περίφημης δεκαετίας του 60. Παντρεύτηκαν φυσικά και για μια δεκαετία εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Όλοι έχουμε δει τη Λίντα όρθια να τραγουδά αλλά και το Χιώτη όρθιο να παίζει μπουζούκι. Έκανε ένα δεύτερο γάμο μετά με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη και απέκτησε την Ευαγγελία, την κόρη της. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια γυναίκα που από πολλές εκείνες της εποχής πέρασε από διάφορα στάδια. Ήταν μια γυναίκα που από πολλές εκείνες της εποχής πέρασε από διάφορα

διάφορες τραγουδίστριες σημαντικές, βρέθηκε σε παραγωγές που είχαν ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και βεβαίως η συνεργασία της με πολλούς συνθέτες, αρχικά εκτός από το Χιώτη και με τον Μίκη Θοδωράκη αλλά και τον Χατζηδάκη και άλλους πολλούς συνθέτες που θα πούμε και παρακάτω. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον φιλοξενούμενό μας εδώ στο Μπουζούκι, το Θανάση Βασιλά.

0: Θανάση Βασιλά, σε ευχαριστώ πολύ για την ολόψυχη έτσι, συμμετοχή σου, γιατί από την αρχή το πήρες έτσι πολύ όμορφο όλο αυτό το θέμα. Το αγαπάς, αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, είσαι καινοτόμος βέβαια, αλλά κρατάς μια γερή ρίζα πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή, να το πούμε και λίγο αλλιώς, όπου δώσουμε μια μεγαλοπρεπή έτσι, ορολογία, το λαϊκό πολιτισμού μας στον χώρο της μουσικής.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι χωρίς αυτό το κομμάτι μένει λίγο μετέωρο, έολο το, η φράση λαϊκό τραγούδι, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και αυτά θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ. Σε ποιο περιβάλλον λοιπόν της εποχής εκείνης, όταν ξεκινούσε ένα κοριτσάκι μικρό αλλά τόσο ταλαντούχο, σε τι περιβάλλον έμπαινε, πώς ήταν τα μαγαζιά, πώς ήταν οι συνθήκες, έτσι λίγο περιέγραψέ μας το αν θες.
1: Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση, η μεγάλη μου χαρά και που βρίσκομαι εδώ παρέα. Μαζί σου και που θα μιλήσουμε για την Μέρη, η οποία είναι

0: πολύ αγαπημένη μου, γιατί συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια μαζί της, από μικρό παιδί και εγώ, από περίπου 18 χρονών. Είχα την τύχη, θα τα πούμε και στην πορεία, να συναντηθώ μαζί της και να παίξω πολλά χρόνια μαζί της. Τολμώ να πω ότι όλα τα χρόνια, κάνοντας και άλλα πράγματα στην πορεία εγώ, πάντα όταν η Μέρη έκανε κάτι σημαντικό κτλ., ήμουνα δίπλα της μέχρι και τις τελευταίες της εμφανίσεις.
1: Από 18 χρονών ήσουν μαζί της?
0: Από 18 χρονών, ναι, ναι. Πολύ μικρός, δουλέψαμε τα πρώτα χρόνια μαζί συνέχεια δηλαδή, ήμασταν μαζί, μετά εγώ έφυγα φαντάρος και μετά όταν η Μέρη πια άρχισε να δουλεύει λίγο λιγότερο μεγαλώνοντας, εγώ αναγκαστικά έπρεπε να έχω άλλες συνεργασίες κτλ. Αλλά όποτε με χρειαζόταν φρόντιζα να είμαι εκεί, γιατί είχαμε μια σχέση οικογενειακή, μπορώ να πω, σαν γιο της με έβλεπε. Μάλιστα έλεγε στη μάνα μου ότι μη ζηλεύεις, ο Θανάσης έχει δυο μαμάδες. Έχει εσένα, έχει και εμένα, και μη ζηλεύεις γιατί τον αγαπάω σαν παιδί μου. Ναι, ναι. Αυτή είναι η σχέση, οπότε δεν θα μπορούσα να μην είμαι εδώ και να μιλήσουμε για τη Μέρη με τόση χαρά και αγάπη που υπάρχει μέσα μου.
1: Εσύ στα 18 σου χρόνια, Θανάση, τι άκουγες, πώς μπήκες στο χώρο αυτό, στο όργανο και στο χώρο?
0: Εγώ ξεκίνησα ακόμα πιο νωρίς, δηλαδή μπορώ να, γύρω στα 16 ήμουνα πια επαγγελματίας. Ξεκίνησα το μπουζούκι γύρω στα 10. Είχα μια επαφή με το μπουζούκι και με τη μουσική, γιατί και ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα, αλλά τεχνικά αγαπούσε πολύ τη μουσική. Ακούγαμε καλή μουσική στο σπίτι. Υπήρχαν βινίλια, δίσκοι με Θοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Μπιθικότσι, με Νταλάρα, με Αλεξίου. Αυτά ήταν και τα ακούσματα τα δικά μου. Και έτσι προχώρησα, μπήκα στο χώρο της μουσικής. Και από 16 χρονών ξεκίνησα επαγγελματικά. Πρώτα με την Πόπη Αστεριάδη σε μια μπουάτ στο Πασπαρτού. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία.
1: Πασπαρτού, μάλιστα. Ναι.
0: Η Πόπη Αστεριάδη, μετά ο Μιχάλης ο Βιολάρης, η Κέτη Χωματά, ο Γιάννης ο Σπανός.
1: Που τότε όλοι αυτοί ήταν πολύ δυναμικά στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Και βέβαια είναι μια ομάδα και ένα της εποχής, το λεγόμενο νέο κύμα που πραγματικά έχει μια. Πώς να το πω, αυτοί οι άνθρωποι όλοι είχαν μια αγνότητα, μια, όπως ήταν και η μουσική.
1: Αυθεντικότητα.
0: Έτσι. Αυθεντικότητα και ήταν καλοί άνθρωποι. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή, που δεν το συνάντησα στην πορεία μετά. Mm. Μπαίνοντας σε άλλους χώρους και τα λοιπά, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Mm. Μετά συνεργάστηκα με τον Λάκη το Χαλκιά, που πρόσφατα μας άφησε και αυτός δυστυχώς. Και ο Λάκης, τι καλά τι να πούμε για τον Λάκη.
1: Για τον Λάκη
0: έχω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης γενικότερα με τη στάση του απέναντι στη μουσική, απέναντι στη δουλειά που κάναμε, γιατί κάνουμε και μια δουλειά πέρα από έτσι, η σοβαρότητά του και η καλοσύνη του είναι πράγματα που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ και δεν τα ξανασυνάντησα και ποτέ. Mm-hmm. Με βοήθησε ο Λάκης γιατί ήμουν και μικρό παιδί και αυτός είναι βέβαια ο άνθρωπος που με γνώρισε και στη Μέρη. Mm-hmm. Αυτός με γνώρισε στη Μέρη, με σύστησε, παίξαμε κάπου μαζί. Εντελώς απροβάριστα και μου έκανε την πρόταση η Μέρη και ξεκινήσαμε
1: και
0: τη συνεργασία.
1: Και αρχίζει μια μακρά συνεργασία.
0: Η οποία βέβαια για μένα ήταν πολύ σημαντική, γιατί η Μέρη ήταν ένα πρόσωπο, εκτός από μια σπουδαία τραγουδίστρια από τις καλύτερες, για έναν άνθρωπο που παίζει μπουζούκι, η θέση αυτή δίπλα στη Μέρη είναι μοναδική. Mm-hmm. Δεν συγκρίνεται με καμία άλλη συνεργασία, γιατί παίρνει τη θέση του Μανώλη Χιώτη. Είναι λοιπόν για το όργανό μας ό,τι πιο απαιτητικό και δύσκολο υπάρχει.
1: Αλλά και πρόκληση.
0: Και πρόκληση, βέβαια. Η οποία μπορεί και να εκτεθείς, μπορεί και να σε βοηθήσει. Εμένα δηλαδή θέλω να πω ότι η συνεργασία με τη Μέρη με βοήθησε πάρα πολύ. Έγινα δηλαδή αμέσως μέσα στο χώρο, μέσα σε ένα χρόνο με μάθανε όλοι. Γιατί έλεγε ποιος παίζει με τη Μέρη, ποιο είναι αυτό το παιδί που παίζει με τη Μέρη, όλοι. Και έτσι οφείλω πολλά.
1: Βέβαια. Και μετά το Χιώτη, ας πούμε, ναι. Να ακούγεται το όνομα Θανάσης Βασιλάς μετά το όνομα Μανώλης Χιώτης. Εντάξει. Είναι ένα.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράσημο για έναν άνθρωπο που παίζει μπουζούκι.
1: Ναι, γιατί πολλοί άλλοι άνθρωποι, σολίστες, θα παιδεύονται μια ζωή πιθανόν να ακουμπήσουν το πνεύμα.
0: Βεβαίως.
1: Το πνεύμα.
0: Βεβαίως. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα. Για μένα, τολμώ να πω, η μεγαλύτερη προσωπικότητα που πέρασε μέσα στο λαϊκό τραγούδι. Συνολικά.
1: Και είχε και απόψεις. Δεν ήταν, ας πούμε, απλά ένας εκτελεστής.
0: Όχι. Ποιος. Καταρχήν έχει φτιάξει ένα όργανο το οποίο παίζουμε σήμερα κι εμείς, το τετράγωνο του μπουζούκι, το έχει φτιάξει ο ίδιος. Μετά άλλαξε όλο το σκηνικό στο, μέσα στα, στο χώρο των μαγαζιών. Ναι. Έφτιαξε τις μεγάλες ορχήστρες με τα πνευστά, με τα κρουστά. Δεν υπήρχαν αυτά πιο πριν. Σηκώθηκαν με τη Μέρη όρθι, σηκώθηκαν από την καρέκλα, κάνανε, βγαίνανε μπροστά. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πίστεψε, κατάλαβε και πίστεψε την αξία των μεγάλων και πρώτου και καλύτερου του Μίκη. Έτσι, ναι. Και ήταν αυτός. Τα έχει πει και ο Μίκης, γιατί είχα την τύχη εγώ να συνεργαστώ με τον Μίκη πολλά χρόνια. Θα τα πούμε ίσως και αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτός είναι που έβαλε το Μίκη στο, στο λαϊκό.
1: Στο, και στο ευρύτερο.
0: Στο, ναι, δηλαδή, ας πούμε, όταν του έπαιξε ο Μίκης τα τραγούδια από τον Επιτάφιο, δεν ήταν λαϊκά τα τραγούδια, δεν ήταν ζεμπέκικα. Ήταν έτσι ναι. Πιο, ας πούμε, στρογγυλεμένα. Και ο Χιώτης τον οδήγησε στα μονοπάτια τα λαϊκά.
1: Εισαγωγές και λοιπά. Έτσι.
0: Όλα τα πάντα. Τον έβαλε, ας πούμε, σε αυτή την φιλοσοφία.
1: Θανάση,
0: έχει προσφέρει πολλά.
1: Έχει προσφέρει πολλά και όταν ακούμε το Αρχιπέλαγος με το που ξεκινάει η εισαγωγή, ας πούμε, ανάμεσα στη Ρο και Τζιγκάκα, παράδειγμα,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι κελαϊδάει ο κόσμος, δεν κελαϊδάει απλώς ένα όργανο.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένεις να βγει να βγουν μερικά αηδόνια από κάπου.
0: Έτσι. Και έτσι βέβαια ήταν και η Μέρη. Η φωνή της ήταν σαν ένα πραγματικό αηδόνι. Ας πούμε. Και διακρίνεις βέβαια, αν ασχοληθείς λίγο παραπάνω και κάποιος που μπορεί να ξέρει, διακρίνεις στη φωνή της Μέρης την διδασκαλία του Χιώτη. Mm-hmm. Ακούς δηλαδή το Χιώτη.
1: Όμως
0: τα γυρίσματα κτλ. Είναι αυτά που της δίδαξε και έμαθε από μικρό παιδί η Μέρη, ας πούμε. Αλλά σπουδαία φωνή. Και αυτή η συνύπαρξη, δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι ταιριάξαν τόσο πολύ ο ένας με τον άλλον, ας πούμε. Η φωνή δηλαδή που τραγούδισε τα τραγούδια του Χιώτη ήταν η ιδανική Μέρη, ήταν θεόσταλτη.
1: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε δύο τραγούδια, με σένα στο όργανο και ναι. Τη Μέρη Λίντα στη φωνή, να τα απολαύσουμε τώρα.
0: Να πούμε από πού είναι αυτά
1: ή μετά. Να πούμε και ποια και από πού.
0: Καταρχήν, αυτά τα τραγούδια είναι από... Είχα την τύχη ως όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας με τη Μέρη, ειδικά από την πρώτη χρονιά έγινε αυτό, να παίξουμε σε ένα χώρο που λεγόταν τα 9-8. Mm-hmm. Ήταν ένας χώρος, κατά κάποιο τρόπο έγινε ιστορικός μετά, περάσαν από εκεί σπουδαίοι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και ξεκίνησε τότε να δουλεύει το μαγαζί αυτό με τον Μιχάλη Γενίτσαρη, το Ρεμπέτη, και την Άννα Χρυσάφη. Mm-hmm. Και εμβόλυμη μετά τα Χριστούγεννα μπήκε η Μέρη στο σχήμα αυτό. Και έγινε εκεί πια ένας μεγάλος χαμός. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω αυτές τις μέρες με τίποτα. Ένα μαγαζί που ήταν 6 μέρες την εβδομάδα να διώχνει κόσμο. Θυμάμαι να έχει έρθει η κυρία Μαρινέλα και να μην έχει που να κάτσει. Ας πούμε προσπαθούν να τη βολέψουν να κάτσει στις σκάλες εκεί κτλ. Ήρθε ο Μίκης, ήρθε ο Ξαρχάκος, όλοι περάσαν από εκεί. Γινότανε το αδιαχώρητο. Εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο έγινε και μία ηχογράφηση ζωντανή.
1: Να ακούσουμε από εκεί
0: αυτό.
1: Κάτι και να επανέλθουμε.
0: Να ακούσουμε φυσικά.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ στο ντιομί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αγία Παρασκευή, Μέρη Λίντα, το κεντρικό πρόσωπο, και βέβαια είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν πολλές, πολλές ιστορίες. Εγώ θα μείνω εδώ, έχοντας δίπλα μου τον Θανάση Βασιλά, σε κάποιες ερωτήσεις θα του κάνω για να φτιάξουμε ένα κλίμα και να μπορέσουμε να ακούσουμε και τα τραγούδια αυτά με έναν ορίζοντα, κάπως ας πούμε έτσι, πιο καλλιτεχνικό, πιο καλύτερο. Θέλω λοιπόν, Θανάση Βασιλά, να μιλήσουμε λίγο για τη Μέρη Λίντα, το φαινόμενο Λίντα. Νομίζω ότι εσύ το απόλαυσες και θέλω να μας πεις λίγο τι άνθρωπος ήταν η Λίντα. Ήταν ζεστός, ήταν της κουβέντας, της παρέας, το χιούμορ. Εγώ έτσι όπως την έβλεπα συνήθως να τραγουδά, έλεγα ότι αυτή η γυναίκα έχει έτσι μια απλότητα και μια φυσικότητα, αλλά και ένα χιούμορ που μπορεί να αυτοσαρκαστεί ανά πάσα στιγμή. Για πες μου, έπεφτα έξω?
1: Είναι ακριβώς όπως τα είπες. Ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος της παρέας. Mm-hmm. Η ψυχή της παρέας, μπορώ να πω, θα μαζευόταν γύρω της όλοι οι συνεργάτες. Τράβαγε δηλαδή όλους τους συνεργάτες, γινόντουσαν όλοι μια παρέα. Το ζητούσε και η ίδια και της άρεσε, το αγαπούσε πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Τρομερό χιούμορ. Mm-hmm. Αυτοσαρκασμός.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ ζεστός άνθρωπος. Πολύ, πολύ ζεστός άνθρωπος. Και εντάξει, δεν... Δηλαδή μου το έδειξε και εμένα που με εμπιστεύτηκε από μικρό παιδί να είμαι δίπλα της με τόση αγάπη και τα λοιπά, και μόνο αυτό λέει πολλά. Γενναιόδωρος άνθρωπος, πολύ δοτικός άνθρωπος. Εντάξει,
0: ωραία λέξη, γενναιόδωρος.
1: Γενναιόδωρος, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ δοτικός άνθρωπος, γενναιόδωρη. Συνάμα βέβαια και πολύ αυστηρή.
0: Επαγγελματίας.
1: Επαγγελματίας και ιδιότροπη επάνω στη δουλειά. Δύσκολη. Mm-hmm. Δύσκολη, πολύ απαιτητική. Δηλαδή μια μεταμόρφωση γινόταν όταν ξεκίναγε η δουλειά. Τελείωναν οι πλάκες, τελειώνανε τα πάντα. Υπήρχε τρομερή αυστηρότητα και έτσι τελειομανία, να το πούμε έτσι. Ήταν πολύ τελειομανής. Από εκεί και πέρα όμως ήταν ένα περιβόλι, ας πούμε. Mm-hmm. Στην παρέα δηλαδή, με γέλια, με αυτά. Έχω να θυμάμαι άπειρες φάσεις, βέβαια. Ναι. Δεν υπήρχε βράδυ που να μην κάτσουμε μετά, να φάμε, δηλαδή μετά τη δουλειά εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Να πιει τις μπυρίτσες, τις εκέπινε και τις μπυρίτσες τις παγωμένες εκεί μετά τη δουλειά. Με γέλια, πλάκες, κουτσομπολιά.
0: Κάκια κουτσομπολιά.
1: Εντάξει. Ναι, με την καλή έννοια.
0: Με την πιο καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και κουτσομπολιό. Αρκετό. Τα έχει αυτά η δουλειά.
0: Και σαν εκτόνωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά με πολύ γέλιο και πάντα θα μαζευόταν όλοι γύρω της. Δηλαδή η μουσική. Θα... Έλα, Κώστα, έλα, Γιώργο, έλα να φάμε, ξέρω και τα λοιπά. Τσακ, γινόταν ξαφνικά η παρέα. Και μετά αυτό ήταν κάτι που καθιερωνόταν και κυλούσε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην πούμε βέβαια ότι δεν υπήρχαν περίπτωση σε γιορτές, Χριστούγεννα και τα λοιπά, να μην ψωνίσει δώρα για όλη την ορχήστρα, για τα παιδιά τους, για αυτό. Δηλαδή αυτά να τα λέμε. Πρέπει να μην τα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή ήξερε ο ντράμερ, έχει δύο παιδιά, ξέρω εγώ, για τον ίδιο, για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του. Δώρα για όλους. Για όλους.
0: Μάλιστα, δεν μου λες τώρα, χαιρότανε με τη χαρά των άλλων, δηλαδή
1: ναι,
0: σε καλλιτεχνικό επίπεδο μιλάω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήταν άνθρωπος που αναγνώριζε,
1: βεβαίως,
0: τη σημαντικότητα κάποιου άλλου στο χώρο.
1: Εννοείται, εννοείται. Πολύ ανοιχτή και με τους νέους, πολύ δοτική και με τους νέους καλλιτέχνες, ακομπλεξάριστη εντελώς. Και συνυπήρχε τόσο όμορφα, δηλαδή θυμάμαι για παράδειγμα στη συνεργασία που έγινε, που ήταν ένα σχήμα καταπληκτικό, που ήταν η Μέρη Λίντα, η Πόλη Πάνου και την Κρέη, και ήταν και τότε πιο νέα η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, πόσο όμορφα αγκάλιασε την Κωνσταντίνα, γιατί κάνανε και ντουέτα μαζί. Mm-hmm. Λέγανε του Σβήσε τη Φλόγα που ακούσαμε, λέγανε κάποια κομμάτια, λέγανε και κάποια κομμάτια της Κωνσταντίνας. Και την είχε βάλει δίπλα της, σαν να ήταν.
0: Για την προστατευτικότητα,
1: ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και με πολύ αγάπη.
0: Να ακούσουμε την Κωνσταντίνα. Θέλαμε πολύ στο αφιέρωμα αυτό για τη Μέρη Λίντα που κάνουμε να έχουμε κοντά μας και την Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα, η οποία συνεργάστηκε, την πολύ καλή τραγουδίστρια, η οποία συνεργάστηκε με τη Μέρη Λίντα, και να δούμε και τη δική της οπτική πάνω στην προσωπικότητα αυτή, πάνω στη σπουδαία τραγουδίστρια, την ανεπανάληπτη Μέρη Λίντα, να μας δείξει έναν δρόμο δικό της, πώς τη γνώρισε εκείνη, τι ήταν αυτό που κρατά, τι είναι αυτό που κρατά και πώς πέρασαν μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, Κωνσταντίνα, σε αυτό το αφιέρωμα.
2: Να είστε καλά. Ξεκινάω λέγοντας ότι η Μέρι Λίντα κατατάσσεται στις μεγάλες φωνές. Ήταν μια καλλιτέχνης που άφησε πολύ έντονα το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι. Ερμήνευσε τραγούδια που άφησαν εποχή. Πέραν όμως όλων αυτών, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Μια πολύ ωραία συνεργάτηδα. Την είχα συναντήσει καλλιτεχνικά το 1994 στο Διογένης Παλάς, στην πίστα του Διογένης Παλάς, όπου εκεί κάναμε ένα υπέροχο σχήμα. Η ιδέα ήταν το νέο αίμα συναντά την ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Όπου ήταν η συνεργασία με τη Μέρι Λίντα, την Πόλη Πάνου και την Κέτι Γκρέι.
0: Μαζί επί σκηνής κάποια στιγμή.
2: Μαζί επί σκηνής, κάναμε ομαδικά λαϊκό πάλκο. Αλλά με τη Μέρι Λίντα, επειδή ήταν μια τραγουδίστρια η οποία μπορούσε πολύ άνετα να κινηθεί σε λαϊκούς δρόμους αλλά και στο πιο ελαφρύ τραγούδι, ήταν πιο κοντά φωνητικά σε μένα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και ο σκηνοθέτης μας, ο Κώστας Φέρης, έκανε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με μένα και τη Μέρι Λίντα, όπου η μία τραγουδούσε τα τραγούδια της άλλης.
0: Ναι.
2: Ξεκινούσαμε με το «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», όπου τραγουδούσαμε και οι δύο, δηλαδή τα κουπλέτα είπαμε και οι δύο. Μετά όμως η Μέρι Λίντα πήρε τη σκυτάλη και τραγούδισε το «Θάλασσες μέσα στα μάτια σου θάλασσες», το τραγούδι που είπα στον πρώτο μου προσωπικό δίσκο «Τραγούδια για την Κωνσταντίνα» του Μάριου Τόκα. Μετά τραγούδισα εγώ ένα δικό της τραγούδι, το «Απότομα». Η Μέρι Λίντα μετά τραγούδισε ένα δικό μου τραγούδι που έχω πει σε ένα δίσκο, «Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο», που είναι του Άντριου Λόι Βέμπερ. Το «Αμίκος Παρασιέμπερ», το γνωστό «Αμίκος Παρασιέμπερ», που εμείς με το στίχο μας το έχουμε κάνει «Μπορώ χωρίς εσένα».
0: Μάλιστα.
2: Ήταν μια πολύ όμορφη εποχή.
0: Στο Διογένης τώρα, ας πούμε, όλη αυτή η παραγωγή για ένα κλειστό χώρο διασκέδασης ήταν μια καινοτομία και ένα δυνατό πράγμα.
2: Εννοείται ότι ήταν από τις πιο σημαντικότερες συνεργασίες που γίναν σε αυτό το χώρο και δεν περιοριστήκαμε εκεί.
0: Ναι.
2: Κάναμε περιοδία μετά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και μετά, επειδή ήταν ο Αντένα, είχε ανοίξει τα φτερά του στην Κύπρο, κάναμε το πρώτο πάρτι του Αντένα στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δηλαδή η συνεργασία μας δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα χώρο, στο μαγαζί. Ξέρετε ότι τα ταξίδια δένουν τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
2: Και πιστεύω ότι εκεί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για όλες μας, για να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για το χαρακτήρα του καθενός. Είπα ότι η Μέρι Λίντα, εκτός από μεγάλη τραγουδίστρια, ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, ήταν δοτική και εμένα μου ήταν πάρα πολύ συμπαθής. Νομίζω ότι από όλες, από τις τρεις, δέναμε και φωνητικά αλλά και σαν χαρακτήρες ήμασταν πιο κοντά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη εκπομπή που κάνουμε για τη Μέρι Λίντα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας, Θανάση Βασιλά. Μας λες ωραία πράγματα εδώ. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, όταν γινόταν κάτι, ας πούμε, και φτιάχνατε μια καινοτομία, μια καινοτομία, δηλαδή το κομμάτι το είχατε παίξει με έναν τρόπο και έμπαινες εσύ και έλεγες, έχω μια ιδέα, ας πούμε, να το φτιάξουμε λίγο διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Δεχότανε καινοτομίες, δηλαδή φοβόταν, ήταν ανοιχτή, ήταν λίγο σαν παιδί που λέει για να ακούσω ρε παιδί μου.
2: Ήταν έτσι, δηλαδή καταρχήν είχε ένα πολύ ανοιχτό μυαλό, πιστεύω αυτό το είχε πάρει και από το Χιώτη, δηλαδή πάντα ήθελε να είναι μπροστά από την εποχή της, της άρεσε το μοντέρνο, της άρεσε το καινούριο, δεν ήταν δηλαδή στενόμυαλη και όπως κάποιοι άλλοι ας πούμε τι είναι αυτά, πάντα τη γοήτευε το διαφορετικό, γι' αυτό και έκανε και συνεργασίες και με κάποια γκρουπ και με αυτά, με διασκευές και τέτοια. Απλά ήταν πάντα λίγο επιφυλακτική στο να ακούσει. Δηλαδή, ναι, μεν θετική, αλλά όχι έτσι τυφλά. Mm-hmm. Θα έπρεπε να δει, να ακούσει, να έχει άποψη, να διαμορφώσει άποψη και τότε θα προχωρούσε, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά πάντα με το βλέμμα μπροστά.
1: Ναι. Ναι.
2: Με ανοιχτό μυαλό και με διάθεση για το μοντέρνο πάντα και για το ξεχωριστό και το διαφορετικό.
1: Ναι, και βέβαια η ίδια της η ύπαρξη ήταν μια ψυχή που έλεγες ότι αυτή η γυναίκα θα μείνει για πάντα παιδί, θα μείνει για πάντα, ναι, σούμε, έτσι, πάνω στη σκηνή.
2: Είχε.
1: Δηλαδή αυτή... ήταν σαν αρχόταν στο σπίτι και σου τραγουδούσε στο σαλόνι, ενώ ήταν μια πολύ σπουδαία γιορτή για σένα αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή
2: ναι.
1: Κάτι σημαντικό γιόρτασες και λες ποιος άλλος μπορεί να το γιορτάσει μαζί μου τραγουδώντας. Και έλεγες, α, δεν γίνεται η Μεριλίντα.
2: Φοβερό αυτό έτσι όπως το θέτεις. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πραγματικά έτσι.
1: Μα δεν είναι και στις ταινίες, σαν να βγαίνει από την ταινία και να έρχεται κοντά σου.
2: Ναι, γιατί είναι τόσο ζεστή, τόσο αληθινή, τόσο το χαμόγελό της, όλο αυτός ο τρόπος που τραγουδάει, η ζεστασιά της φωνής της.
1: Και ρε παιδί μου, γιορτάζει την ύπαρξή της.
2: Ναι.
1: Όταν τραγουδάει, είναι σαν να γιορτάζει η ίδια τη ζωή και να λέει σε όλους, εντάξει ρε παιδιά, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Και έχει πει μάλιστα και η ίδια το εξής. Γιατί να έχω παράπονο, λέει. Τη ζωή μας, εμείς τη φτιάχνουμε. Η ζωή έχει λουλούδια, έχει και αγκάθια. Αφού λοιπόν ένας άνθρωπος έχει φιλοσοφήσει πάνω σε αυτό τόσο
2: καλά,
1: πολύ.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Άμα τη εμφανίσει, γοητεύει και τελεία και παύλα. Έτσι δεν είναι.
2: Φοβερή. Mm-hmm. Φοβερή.
1: Λέω να ακούσουμε τώρα τι μας λέει για την Μέρι Λίντα η Νένα Βενετσάνου.
2: Βεβαίως.
1: Για τη Μέρι Λίντα θέλουμε να μας μιλήσει η αγαπημένη μας, η τραγουδίστρια, η συνθέτης, αλλά και μια, ας το πούμε έτσι, μελετήτρια του λαϊκού μας, του παραδοσιακού μας και του έντεχνου τραγουδιού και ιδιαίτερη σχέση με τους ποιητές, η Νένα Βενετσάνου. Νένα Βενετσάνου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, τη σπουδαία αυτή τραγουδίστρια.
3: Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που νιώθω για τη Μέρι Λίντα. Γνωριστήκαμε, mm-hmm, βέβαια μέσα από τις πόλεις του Νότου.
1: Ναι.
3: Και ήταν μια πολύ καλή συγκυρία, γιατί είχα πολλά χρόνια να κάνω δίσκο ως συνθέτρια.
1: Ναι.
3: Και η Μέρι Λίντα είχε πάρα πολλά χρόνια επίσης να τραγουδήσει στη δισκογραφία. Δηλαδή είναι και η επάνω δόστης.
1: Μάλιστα.
3: Στη δισκογραφία αυτή η χρονιά, το 1993.
1: Ναι.
3: Ο Κώστας ο Κοτούλας που ήταν ο παραγωγός, ναι, την αγαπούσε ιδιαίτερα. Πίστευε πολύ σε αυτήν, τη λάτρευε. Mm. Και μου το πρότεινε, ειδικά επειδή τα τραγούδια ήταν και μερικά από αυτά αρκετά έτσι χιουμοριστικά. Δηλαδή ταιριάζανε με το σκηνικό μιας εποχής.
1: Ναι, το τέρας, το ζωρό και λοιπά.
3: Ναι, και έτσι γνωριστήκαμε. Mm-hmm. Έτσι γνωριστήκαμε, η φωνή της, το πνεύμα της, το κέφι της, ο επαγγελματισμός της, το χιούμορ, μεγάλο ταλέντο. Mm-hmm. Ήταν συμφιλειωμένη με την πραγματικότητα, τολμηρή, τσαχπίνα. Έπαιζε με την εικόνα της και με τη φωνή της. Ήταν καταπληκτική. Ήταν τότε 60 χρονών. Το 93. Μιλάω για αυτή την εποχή,
1: μάλιστα,
3: το 93. Εκεί ήταν το μπαμ.
1: Ναι.
3: Γίναμε φίλες από τότε. Δηλαδή φίλες. Κρατήσαμε μια πολύ καλή επαφή. Τώρα μιλούσαμε, ναι, στο τηλέφωνο, όλα αυτά.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είπες ότι είχε επίγνωση του τι γινότανε και λοιπά, τι την απασχολούσε περισσότερο τη Μέρι Λίντα, τι σου έλεγε, αυτές οι κουβέντες που κάνατε ας πούμε μεταξύ σας, επειδή είπες ότι ήταν ζωντανή, ήταν έτσι ενεργή κλπ. Τι ήταν αυτό που την, τι φόβησε, την απασχολούσε, την προβλημάτιζε?
3: Δεν ήταν ένας άνθρωπος βαρύς η Μέρι Λίντα. Ήταν ένας άνθρωπος που περνούσε πάνω από τις καταστάσεις. Χωρίς να είναι επιπόλαιη. Δεν ήταν ότι δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Είχε απόλυτη επίγνωση. Αυτό που απασχολεί κάθε τραγουδίστρια και τραγουδιστή είναι να τραγουδά, και είχε φυσικά μια απορία γιατί δεν τη χρησιμοποιούσαν στη δισκογραφία, ενώ είχε μια φωνάρα καταπληκτική. Είχε μπει μέσα σε ένα κλισέ. Ναι. Και το Picnic που ήταν το πρώτο τραγούδι που είχαμε σκεφτεί για αυτήν, είναι αυτό το κλισέ της Μέρις Λίντα,
1: ναι,
3: που είναι η λαϊκή κουβέρτα, το Picnic στην παραλία, όλο αυτό της δεκαετίας του 50.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι αυτό. Αλλά μετά είχε πολύ βάθος, ήταν μεγάλο ταλέντο, ναι. Θέμη μου,
1: ναι, ναι.
3: Μεγάλο ταλέντο.
1: Καταλάβαινε και τι έλεγε καλά, έτσι, δηλαδή συνειδητοποιούσε τη στιγμή της εκφραστικής.
3: Βέβαια, άκουσε το Τέρας, είναι ένα τραγούδι,
1: ναι,
3: που...
1: Το Τέρας, ναι,
3: το Τέρας, ναι. Και ενθουσιάστηκε και είναι πολύ τολμηρό τραγούδι. Αυτό δεν είναι, είναι το πρώτο τραγούδι, ας πούμε, μιας γυναίκας που παντρεύτηκε έναν ομοφυλόφιλο.
1: Μάλιστα.
3: Που τα έσκαγε με τους φίλους του.
1: Σουρεάλ, σουρεάλ.
3: Και μετά όμως ήθελα να πει και κάτι σοβαρό.
1: Ναι, ναι.
3: Και είπαμε τα παιδικά παιχνίδια μαζί, το Ζωρό, έτσι, είναι, ναι, το δεύτερο του όνομα.
1: Ναι, ναι.
3: Και το Χύνονται τα Φώτα, που είναι πραγματικά πολύ αισθαντική. Ακούς τη φωνή της, ακούς το χρόνο στη φωνή της, αλλά είναι άψογη. Άψογη.
1: Ναι, τα ακούμε αυτά τα τραγούδια βέβαια, και πραγματικά έχεις δίκιο, Νέα Βενετσιάνου, σε αυτό που λες. Και είναι πολύ ωραίο το ότι μια γυναίκα που τόσα χρόνια τραγουδούσε, ας πούμε, με ένα στυλ δίπλα στον μεγάλο Χιώτη, μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να μεταπηδά. Πρέπει να είχε πολύ χιούμορ και πολύ διαβριμένη γκάμα αισιοδοξίας, νομίζω, έτσι.
3: Ναι, ήταν όμως ο χαρακτήρας της. Δεν τραγουδούσε έτσι επειδή ήταν ο Χιώτης.
1: Ναι, ναι,
3: δηλαδή ήταν και πάλι μια πολύ καλή συγκυρία αυτή η ένωση των δύο ανθρώπων.
1: Πες μας, Νένα, έτσι, για όλη αυτή την εμπειρία, το πώς διάβασες εσύ το φαινόμενο αυτό. Και με ποια εφόδια, θα ρωτούσα εγώ, μπορούσε και προσαρμοζόταν και ανανέωνε την οπτική της πάνω στην ερμηνεία?
3: Ήταν το ταλέντο. Ένα πηγαίο ταλέντο, το οποίο αντιλαμβανόταν αμέσως τι έπρεπε να κάνει. Ήταν αυθεντική και μοναδική στο είδος της. Είχε χαρά, κέφι, δηλαδή έδωσε... Θεωρούσε ατόπιμα μεγάλο το να μην τη σε ξεσηκώσει. Ήταν εντυπωσιακή μέχρι το τέλος σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα,
3: έπρεπε, ναι, να σιωθούσε προς τα πάνω. Και ίσως ήταν η γενιά της.
1: Ναι.
3: Δηλαδή το έξω τέτοια, εμείς γλεντάμε και προχωράμε, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος ζωής για αυτή τη γενιά.
1: Ναι, σωστά.
3: Ο Χιώτης απλά βρήκε την τέλεια συνεργάτη. Τέλεια ήταν, τέλεια.
1: Και φωνητικά αλλά και σε όλα, νομίζω.
3: Και σε όλα. Αλλά ήταν η εμπειρία, δεν είχε πάει, νομίζω, και σχολείο. Ξέρετε, τότε οι κοπέλες δεν τελειώνανε τα σχολιά όπως τώρα. Ήταν πολύ περιορισμένες οι γνώσεις τους, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο πηγαίο και είσαι και στη σκηνή, ας πούμε, από πόσο, 7-8 χρονών ήταν στη σκηνή, ζούσε την οικογένειά της.
1: Ναι.
3: Είναι καταπληκτικό αυτά τα ταλέντα. Δεν σήμερα, ας πούμε, θα καταλήξουν, ας πούμε, σε μια ακαδημία ή θα έχουν κάνει μια μεγάλη καριέρα, όπως βλέπουμε να γίνεται παντού.
1: Νομίζω ότι δεν μεταφέρεται όλη εκείνη η κατάσταση, η ατμόσφαιρα, το πάθος των ανθρώπων, η ανάγκη να ζήσουν, να επιβιώσουν κυρίως.
3: Όχι μόνο, όχι αυτό μόνο, Θέμη μου. Δηλαδή ακούω τη Μοσχολιού, ας πούμε. Το πήρε το τραγούδι από το δρόμο και το ανέβαζε στον Όλυμπο, αυτή, έτσι όπως το τραγουδάει.
1: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες, δηλαδή είχαν ένα στόχο να είναι καθώς πρέπει, να είναι καθαρές, να λάμπουν, να εμφανίζονται στη σκηνή και χωρίς συνθήκες. Ας πούμε, ένα πράγμα που μου έλεγε, ότι πίσω από όλη αυτή την αυτό το καλοσιδερωμένο ρούχο, το τέλειο παπούτσι και όλο αυτό. Υπήρχαν τα καφάσια με τις μπύρες. Δεν υπήρχαν καμαρίνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή άργησε πάρα πολύ η Ελλάδα να δώσει χώρο σε καλλιτέχνες που είχαν κάποιες απαιτήσεις για την εμφάνισή τους. Είμαστε πολύ σκληρή χώρα με τους καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Και με τις γυναίκες υπάρχει και ένα βάρος ακόμη.
3: Εδώ το πες μόνο σου, ναι. Αυτό ισχύει. Ισχύει μέχρι τώρα.
1: Και αυτές οι γυναίκες, όπως ανέφερες πριν, η Λίντα, η Μοσχολιού, η Πολυπάνου και όλες αυτές.
3: Και η Μαρινέλα.
1: Και η Μαρινέλα,
3: είναι ίδιες κατηγορίες αυτές.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
3: Τραγουδισταρούδες.
1: Αυτές υπερασπίστηκαν και τη γυναικεία φύση πάνω στη σκηνή.
3: Τα πάντα κάνανε. Δηλαδή ήταν πρωτοπόρες. Ανεξάρτητα αν το image τους δεν ήταν εικόνα που έδιναν, ας πούμε, εμένα προσωπικά δεν ήταν αυτό που με αφορούσε.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
3: Στην εποχή πια που ήταν το πολιτικό τραγούδι, αλλά είπαν και πολιτικό τραγούδι, τα έκαναν όλα για από καθήκον, λαϊκό καθήκον. Αυτή να γλεντήσει ο κόσμος, να ξεχάσει τις έννοιες του. Είναι πολύ γλυκιά η φροντίδα αυτή που ένιωθαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί όλη η μουσική και του ρεμπέτικου και όσοι επιζήσανε δηλαδή από το ρεμπέτικο μετά, γιατί ήταν και σε μια εποχή, ας πούμε, που είχε ξεκληριστεί η γενιά.
1: Ακριβώς, και αυτό ήθελα να πω, δηλαδή και να διασκεδάσουν τον κόσμο αλλά και να επανατοποθετηθούν απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα και να την οθήσουν ή δυνατόν προς μια κατεύθυνση ανάκαμψης, προόδου και κοινωνικότητας. Δηλαδή ένα φορτίο που το έφεραν αυτές οι κυρίες.
3: Ναι, και προσπάθησαν, όπως προσπαθούν οι καλλιτέχνες, όπως προσπαθούμε οι καλλιτέχνες, οι άδολοι, οι άδολοι,
1: ναι, ναι.
3: Που είναι ο εαυτός τους. Εκεί είναι το πρώτο βήμα για το ταλέντο.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή είναι να παραμένεις ο εαυτός.
1: Και να προσφέρεις την αλήθεια σου όσο μπορείς, ναι, βέβαια, φυσικά.
3: Ναι.
1: Φυσικά.
3: Είναι η προσφορά και η αυθεντικότητα.
1: Κρατάς λοιπόν μέσα στη μνήμη σου και στην καρδιά σου μια κυρία που είχε όρεξη νέας κοπέλας, δηλαδή που ήταν έτοιμη να γελάσει,
3: ακριβώς.
1: Να πει ένα αστείο, να δώσει χαρά στον άλλον, μια γενναιόδορη γενικά προσωπικότητα, έτσι.
3: Ναι, και σε στήλα, ας πούμε, δεν το βάζω κάτω, εμένα το όπλο μου είναι το τραγούδι.
1: Αυτό είναι.
3: Η χαρά μου είναι το τραγούδι. Θα το κάνω, θα τα γκρεμίσω όλα με το τραγούδι.
1: Να σου ερωτήσω τώρα, Νένα, ήταν ερωτική η γυναίκα σε εκείνη την ηλικία?
3: Πολύ τσαχπίνα. Πολύ τσαχπίνα. Ήτανε ναζού, είχε χιούμορ, δεν φοβότανε.
1: Αυτό είναι.
3: Ήταν άφοβη.
1: Αυτό είναι.
3: Αυτές οι γυναίκες εκείνης της εποχής τον ερωτισμό προσέχανε μέχρι πού.
1: Ναι, βέβαια.
3: Υπήρχε αυτοέλεγχος, δεν ήταν ντεκόρ και από πίσω. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα που έχει άλλο κώδικα. Την εποχή εκείνη έβγαινε, τώρα εντάξει και αυτές ήταν ξεχωριστές, ας πούμε, δεν μπορούσες να τις συγκρίνεις, ας πούμε, με τις καθημερινές γυναίκες που πάνε στη δουλειά και όλο αυτό. Αλλά ήταν ντίβες. Πρόσεχαν, ας πούμε, πολύ. Αυτό που είχε η Μέρη ήταν ότι ονειρευότανε, ήθελε το καλύτερο, είχε φαντασία, δεν ήταν ματαιοδοξία, αλλά είχε όνειρο, είχε όραμα μπροστά της.
1: Ναι, να λες κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή έφτιαχνε έναν κόσμο δικό της, εσωτερικό αλλά και εξωτερικό με κάποιες στιγμές έκφρασης, όπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο έμπαινε, εγώ αυτό το καταλαβαίνω από αυτά που λες, και μεγαλουργούσε και επικοινωνώντας αλλά και αυτοθαυμαζόμενη με την πιο καλή έννοια.
3: Όχι, γιατί δεν είχε ναρκισισμό η Μέρη.
1: Όχι ναρκισισμός, αλλά ναι. μια αγάπη και για την ίδια την ύπαρξη.
3: Έπαιζε το ρόλο
1: ναι.
3: Ο ρόλος της. Ήταν μπριόζα, ήταν αγενή, ήταν έτσι πολύ μια δάμα η οποία έμοιαζε και λίγο με κοριτσάκι, όπως το είπες πολύ σωστά. Δηλαδή ήταν η κατηγορία της γυναίκας αυτής στην τυπολογία του μουσικού θεάτρου,
1: ναι.
3: Που είναι η τσαχπίνα. Αλλά αυτό ήταν και η ίδια.
1: Ναι. Ήταν η ίδια και το προσέφερε, ας πούμε.
3: Ήταν αυτό.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Έχω την εντύπωση, Νένα, ότι τη χάρηκες από όλα αυτά που λες.
3: Πολύ. Και όταν είχε μετακομίσει, είχαμε συναντηθεί όταν είχε το σπίτι της κάτω στο Φάλιο από εκεί. Μετά έφυγε, ανέβηκε το πούλησε και πήγε στα Σπάτα. Εκεί μπορώ να πω πως ήταν συχνότερες οι επισκέψεις μου. Mm-hmm. Πηγαίναμε και με τον Γιάννη τον Σκουλετάκη, τον φίλο της, και τη βλέπαμε.
1: Ναι.
3: Αλλά είχε απομονωθεί όμως τα Σπάτα πια. Ήταν λίγο μακριά. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που...
1: Κοινωνικός,
3: ναι, της άρεσε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να οδηγήσει. Είχε αρχίσει και λίγο το...
1: Η δυσκολία, ναι.
3: Ναι. Αλλά της χρωστάμε, έδωσε χαρά, κέφι και χιούμορ της στο γλέντια μας.
1: Ναι.
3: Ήταν... Δηλαδή τη δόξα και την αγάπη του κόσμου την κέρδισε με την αξία της.
1: Ναι, και τη δουλειά της.
3: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και μια άλλη λέξη που στη Λίντα ταιριάζει γάντι, νομίζω θα συμφωνήσεις. Λάμψη, η λέξη λάμψη.
3: Ναι. Ναι. Επίσης, ήθελα να σου πω ότι η πόλη του Νότου είναι τα τραγούδια μιας λαϊκής επιθεώρησης που είχα φτιάξει.
1: Mm-hmm.
3: Η οποία βέβαια δεν ευόδωσε ποτέ.
1: Ναι.
3: Ο μύθος είναι, δηλαδή το νήμα ήταν μια μέρα καθημερινή, mm-hmm, σε μια μεσογειακή πόλη, μια μέρα μιας γυναίκας δηλαδή, της διπλανής πόρτας, mm-hmm, που φυσικά δεν ανέβη, μείναν μόνο τα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
3: Και εκεί μέσα ήταν που τέριαξαν και οι άλλοι δύο συνεργάτες, ήταν ο Κλωμαρίδης, mm-hmm, που ήταν και αυτός ένας αδρός.
1: Ναι. Ο λαϊκός τραγουδιστής, λες, έτσι.
3: Βέβαια, ο πολύ ωραίος. Δηλαδή, σχολή Καζατζίδη.
1: Μάλιστα.
3: Και η Λένα Γιαλκέου, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το Μαύρο Φόρεμα, που ήταν μια πολύ... συνεχίζει ακόμα και είναι πολύ δραστήρια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
3: Θα μου μείνει αξέχαστη.
1: Έτσι.
3: Η φιλία της, έτσι, η επαφή. Την είχα πάρει στο Πορτοράφτη και γνώρισε και την Αρλέτα.
1: Μάλιστα.
3: Που κάναμε διακοπές, είχε έρθει με το αυτοκίνητο. Τότε είχε το αυτοκίνητο και μπορούσε να περάσει. Mm-hmm. Δηλαδή τα οδηγούσε.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ, έτσι, πολύ ζεστός άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Ζεστός και δυναμικός και δραστήριος.
1: Να.
3: Και θα μπορούσα να πω ότι ήταν και αρχηγόπουλο.
1: Άτε, ναι, δεν μας το έχεις πει αυτό μέχρι τώρα.
3: Ναι, γι' αυτό πρέπει να περιμένεις και λίγο.
1: Ναι. Όπως ήταν, ας πούμε.
3: Οδηγούσε,
1: αλλά γενναιόδορη πρέπει να ήταν με τους ανθρώπους και με την τέχνη της.
3: Ναι,
1: πάντα.
3: Και ήξερε να διεκδικεί.
1: Να διεκδικεί, μάλιστα. Ήταν και γυναίκες της εποχής που αν δεν διεκδικούσαν. Θα ήταν χαμένες από χέρι.
3: Ναι, εντελώς.
1: Ναι, να μου σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, την όμορφη που μας κάνει στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια.
1: Yeah.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για δύο αφιερώματα. Το πρώτο είναι σήμερα πάνω στη Μέρι Λίντα λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Θανάση Βασιλά, φιλοξενούμε τον σπουδαίο σολίστα του οργάνου, του μπουζουκιού δηλαδή, και βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί έχει μια μακρά διαδρομή και μπορεί να μας φωτίσει με το λόγο του διάφορες πλευρές της εποχής, τους χώρους, τα μαγαζιά, τη δισκογραφία. Θέλω να σου ρωτήσω λοιπόν, Θανάση Βασιλά, τι γινόταν εκείνη την εποχή που η Λίντα μεσουρανούσε με το χιώτη στα μαγαζιά και στη δισκογραφία, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ βέβαια δεν έζησα εκείνη την εποχή.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν το έχω ζήσει, αλλά επειδή βρέθηκα κοντά με αυτούς τους καλλιτέχνες, φρόντιζα πάντα να μαθαίνω και να ακούω ιστορίες. Και πολύ συχνά, θυμάμαι, και με τη Μέρη καθόμασταν μετά τη δουλειά, τρώγαμε και προσπαθούσα έτσι, και από μόνη της βέβαια, και εγώ βέβαια προσπαθούσα να μάθω πράγματα για την εποχή. Πιστεύω ότι ήταν μία, σε εμάς φαντάζει μία ιδανική εποχή, καλλιτεχνικά, ας πούμε, με μεγάλα τραγούδια, το λαϊκό τραγούδι στα καλύτερά του, μεγάλοι καλλιτέχνες, απ' την άλλη και η εμφάνιση του έντεχνου με το Θοδωράκι και όλα αυτά. Έτσι τη φαντάζομαι την εποχή. Και έτσι, βέβαια, από τις ιστορίες που έχω ακούσει, βέβαια, ξέρω ότι ήταν και μια πολύ σκληρή εποχή. Δύσκολη. Θυμάμαι ότι η Μέρη που μου έλεγε, ας πούμε, πόσο δύσκολα, πόσο πολύ δουλεύανε. Δηλαδή εμφανιζόντουσαν το βράδυ σε μαγαζί και το απόγευμα κάθε βράδυ αυτό σε θέατρα. Παίζανε, ας πούμε, κάνανε δύο παραστάσεις στο θέατρο και μετά πηγαίνανε στο μαγαζί μέχρι το πρωί. Τα μαγαζιά τότε, μέχρι τις 5 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Και μου έλεγε, για παράδειγμα, ότι ο Χιώτης δεν κοιμόταν παραπάνω από 2-3 ώρες την ημέρα, γιατί πάντα έπρεπε να είναι όρθιος στην άλλη μέρα το πρωί γύρω στις 9-9.30, γιατί ήταν και διευθυντής στην Κολούμπια, έπρεπε να είναι εκεί ή να ηχογραφεί ή να γράφει για τα δικά του πράγματα. Θέλω να πω, οι άνθρωποι αυτοί δουλέψανε πολύ σκληρά. Καμία σχέση με τη σημερινή εποχή που ζούμε, που δουλεύουν τώρα τα μαγαζιά 2 μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάνουν και 10 συναυλίες και σου λέει, έχω κουραστεί, ας πούμε. Ναι. Έχουν δουλέψει άνθρωποι για 5 ζωές των σημερινών καλλιτεχνών.
0: Ναι. Ασταμάτητα.
1: Και παρόλα αυτά ήταν ακούραστοι, ήταν με όρεξη, πάντα στη δουλειά δίναν τον καλύτερό τους σε αυτό. Σεβόντουσαν πάρα πολύ τον κόσμο. Παρόλο που πιστεύω ότι θα περάσαν και δυσκολίες και όσον αφορά το θέμα του κόσμου, ας πούμε. Έχουμε ακούσει ιστορίες για περίεργους ανθρώπους μέσα στα μαγαζιά, για μπράβους, για φασαρίες, για.
0: Ναι.
1: Ξέρω κι εγώ από τη Μέρη, ας πούμε, ότι ακόμα και ο Χιώτης ήταν ένας άνθρωπος πάντα έτοιμος για όλα. Παρόλο που ήταν τόσο αρχοντικός και τόσο κύριος, ευγενέστατος, ήταν έτοιμος για όλα, γιατί είχε ζήσει μέσα στα καταγόγια της εποχής όλα αυτά. Οπότε σκληρές εποχές, δύσκολες, αλλά απ' την άλλη καλλιτεχνικά έχουν αφήσει το αποτύπωμα ξεπέραστο.
0: Εγώ θέλω να πω τώρα μια μικρή ιστοριούλα για να πάμε στο άλλο άκρο της σκληρότητας και της δυσκολίας, που έχει τη χάρη του. Είναι λοιπόν κάτω στη σπηλιά του Παρασκευά και παίζει ο Χιώτης με τα κουστούμια, τις γραβάτες, τα αυτά λοιπά. Και η Λίντα μέσα στη λάμψη και μέσα στην ομορφιά. Και πηγαίνουν εκεί βέβαια πολύ συχνά η Μαρία Κάλλας με τον Ωνάση. Κάποια στιγμή πάει και κατηφορίζει και ο Άντωνη Πέρκινς με τη Μελίνα αγκαλιά και το πράγμα αρχίζει να φτιάχνει ένα κλίμα σιγά σιγά. Τραγουδούν όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, να το πω έτσι, είναι χαριτωμένο. Δεν ξέρω στο 100% πόσο αλήθεια είναι, αλλά είναι μια σοβαρή περιγραφή που μου έχουν κάνει από παλιά. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Ωνάσης πληροφορείται ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στην εταιρεία του. Και ενώ έχουν πάει με την Χριστίνα, με το γιώτα αυτό το κακότερο τέλος πάντων, ο Ωνάσης δεν φεύγει με αυτό, γιατί το αφήνει για να το πάρουν οι άλλοι, η παρέα του. Αλλά η παρέα δεν το ξέρει, νομίζει ότι ο Ωνάσης έφυγε με το γιότ. Οπότε τι να κάνει τώρα, μένει ο Ρενιέο πρίγκιπας και η Γκρέις Κέλλη, ας πούμε, που ήταν στο πρώτο τραπέζι, παρακαλώ αν θέλετε, εκεί που λίγο πιο πέρα αργότερα θα τραγουδήσει η Σοφία Λόρεν, ας πούμε, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Λοιπόν, και δεν ξέρει η παρέα ότι ο Ωνάσης έχει αφήσει τη θαλαμιγό για να φύγουν εκείνοι, και ο Ρενιέ ειδοποιεί ταξί, παρακαλώ, με την Grace Kelly για να τους πάει στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, εμένα, επειδή Ανάση, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες που κινούνται μεταξύ ονείρου.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Καλαμπουριού. πραγματικότητας, γιατί όχι, ναι, και μυθοπλασίας από την άλλη. Εμένα μου αρέσουν πολύ και τις αναζητώ, κατάλαβες. Οπότε να πούμε και αυτό το κομμάτι, να γιατί όχι, ναι, και μυθοπλασίας από την άλλη. Εμένα μου αρέσουν πολύ και τις αναζητώ, κατάλαβες. Οπότε να πούμε και αυτό το κομμάτι, να

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Θανάση Βασιλά και μιλάμε και λέμε ωραίες ιστορίες από διαφορετικές ζωές, θα το πω έτσι λίγο μυθοπλαστικά όπως τα λέγαμε και πριν, της Μέρι Λίντα, γιατί είναι μια γυναίκα που έζησε μέσα σε λίγα χρόνια τόσα πολλά πράγματα. Τραγούδησε όπως ακούσαμε και τώρα Μάνο Χατζηδάκη και λίγο πριν Βασίλη Τσιτσάνη, δηλαδή προσαρμοζόταν τόσο καλά στο θέμα, σαν να αγκάλιαζε την ποίηση η ίδια και προχωρούσε μαζί της. Δηλαδή η ερμηνεία της δεν ήταν απλά έχω ένα μέταλλο, είμαι ένα ειδόνι, γιατί ήταν ένα ειδόνι, αλλά καταλαβαίνω και τι λέω, και είναι πολύ σημαντικό για μια λαϊκή τραγουδίστρια μιας εποχής που τα πράγματα δεν είχαν την κριτική σκέψη που έχουν σήμερα ή το διάλογο ή την έρευνα. Ο ένας ακουμπούσε στον άλλον και προσπαθούσε μέσα από την αφή, μέσα από το ακούμπισμα αυτό, να καταλάβει τι συνέβαινε γύρω του. Μέσα από το άκουσμα λοιπόν των τραγουδιών η Μέρι Λίντα κατάφερνε να δώσει το στίγμα της, δηλαδή να αφήσει ένα ίχνος, θα λέγαμε κυρίως τη δεκαετία του 60, μια χρυσή δεκαετία που τότε ο κινηματογράφος ανθούσε, που τότε οι μεγάλοι συνθέτες έγραφαν έργα, και βέβαια η Μέρι Λίντα ζούσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ήταν κάπως, ας πούμε, σαν συνέχεια το να μπορέσει να τραγουδήσει. Και βέβαια θα μπορούσε να τραγουδήσει και πολύ περισσότερα τραγούδια, Θανάση Βασιλά, από το χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Δηλαδή η φωνή της θα λέγαμε ότι είναι φτιαγμένη να πει και Ατίκη και Γιαννίδη και Σουγιούλ.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Δηλαδή, το έφερε και αυτό μέσα της.
1: Τεράστιες δυνατότητες. Εγώ επειδή δουλέψαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, είχα την τύχη, την ευλογία να πω να την ακούσω σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Μπορούσε να

0: πήγε ξένα κομμάτια της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Μπορούσε να πει το Ατίκ και όλο αυτό το ελαφρό τραγούδι. Mm-hmm. Μπορούσε να πει ρεμπέτικο. Εξίσου καλά. Την έχω ακούσει να τραγουδάει δημοτικό τραγούδι. Παραδοσιακό, καταπληκτική. Mm-hmm. Απίστευτη. Mm-hmm. Τι να πεις. Τι μπορείς να πεις για αυτούς τους τραγουδιστές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι... Ό,τι και να πεις θα είναι λίγο, ας πούμε.
1: Θα λέγαμε ότι τη χτύπησε ο Θεός την πλάτη όταν ήταν μικρή και της είπε: παιδί μου, προχώρασε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπες άφοβα όπου θέλεις.
0: Μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ταλέντα. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι σήμερα οι τραγουδιστές όλοι τρέχουν σε μαθήματα φωνητικής mm-hmm. και αναλώνονται και κάνουν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν κάναν τίποτα. Θυμάμαι δηλαδή. Πάντα βλέπω πώς προσέχουν οι σημερινοί τραγουδιστές τη φωνή τους, ας πούμε, και πώς θυμάμαι η μέρη, ας πούμε, χειμώνα καλοκαίρι. Μετά τη δουλειά θα έπινε παγωμένη μπύρα. Χειμώνα καλό. Έτσι. Που τώρα βλέπεις τραγουδιστές δεν πίνουν παγωμένα, δεν τρώνε αυτό, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Πάντα με ανοιχτά εδώ, χωρίς ζιβάγκο, χωρίς κασκόλ, χωρίς τίποτα. Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Κομψή, έτσι, η Θανάση.
0: Κομψότατη. Όχι απλά κομψή. Μιλάμε για τώρα οι τουαλέτες επάνω στη δουλειά κτλ. Αλλά και πάντα. Δηλαδή και στο σπίτι να πήγαινε, θα ήταν πάντα προσεγμένο το ντύσιμό τη πολύ και πολύ αυστηρή. Όσον αφορά δηλαδή την εμφάνιση και των συνεργατών. Mm-hmm. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μία φορά έτυχε να πάω αξίριστος, δηλαδή το ένα βράδυ ξυρίστηκα και το επόμενο για κάποιο λόγο δεν πρόλαβα και ήμουνα, δηλαδή είχα να ξυριστώ την προηγούμενη μέρα. Και με κοίταξε και μου λέει τι έγινε. Λέω δεν πρόλαβα και μου λέει μην ξαναγίνει αυτό. Mm. Δηλαδή δεν υπήρχε, όπως σήμερα που έχουμε φτάσει και βγαίνουμε δηλαδή, και εμφανίζονται σαν τους Λέτσους στις Βερμούδες, δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε αυστηρότητα, σεβασμός στη δουλειά μας, σεβασμός στον κόσμο που έρχεται να σε δει και να σε ακούσει και αυστηρότητα σε αυτό το πράγμα.
1: Και ένα μέτρο σύγκρισης βέβαια της κομψότητος ήταν δίπλα ο γίγαντας Μανώλης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσε δηλαδή δίπλα να σταθεί.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Σε ένα τσαλάκωτο κυριολεκτικά. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν ήταν ψεύτικο αυτό το τσαλάκωτο. Γιατί το όλο υλικό, το μουσικό, ήταν τόσο περίτεχνο,
0: ναι.
1: Τόσο λαμπερό,
0: ναι.
1: Που το ενδυματολογικό ερχόταν απλά να χαϊδέψει λίγο όλο αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, δεν μπορούσε να παγγένει κόντρα, δηλαδή πώς θα παίξω τώρα όλα αυτά και θα τα παίξω με...
0: Αυτά τα αριστουργήματα που είναι τόσο... Κάνανε αυτοί οι άνθρωποι ψιλοβελονιά κέντημα μέσα, οι μελωδίες.
1: Χειροποίητα.
0: Έτσι, το παίξιμο του Μανώλη, ο ήχος του μπουζουκιού του, δηλαδή ευγενικός ήχος, λαμπερός, η φωνή της Μέρης, αηδώνει, χάιδευε τα αυτιά, οι δεύτερες του Μανώλη που έμπαιναν μέσα, οι δεύτερες φωνές που έκανε, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όντως, ερχόταν λοιπόν και η εμφάνιση και απλά υποστήριζε κάπως όλο αυτό το οικοδόμημα, ας πούμε. Mm-hmm. Ήτανε ιστορίες που έχει πει για τον Μανώλη φοβερές, για τον ντύσιμο, για τα παπούτσια, 200 ζευγάρια παπούτσια, αντίστοιχα με τα κουστούμια αυτά. Εξωπραγματικά πράγματα, φοβερά.
1: Ξέρεις, Θανάση, φαντάζομαι τώρα τη σπηλιά εκεί κάτω στο Παρασκευά, στην Καστέλα. Τη φαντάζομαι γύρω-γύρω ένα περιβάλλον, ας πούμε, περίεργο λίγο.
0: Ναι.
1: Βράχια, πέτρες, ναι. Λάσπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη να βγαίνει ένα σκιώτης με το παπούτσι αυτό.
0: Το παπούτσι.
1: Και λες τώρα τους τρώσαν από πάνω κάποιον αέρα να περάσει.
0: Πώς.
1: Με ελικόπτερο, με πώς. Δεν υπήρχαν ελικόπτερα τότε, αλλά λέμε.
0: Μου έλεγε η Μέρη το κουστούμι, λέει το φόραγε. Δηλαδή, καθόντουσαν στο καμαρίνι. Επίσης, δεν θα ξεχάσω αυτό. Δηλαδή, πώς είναι σήμερα, πάμε στη δουλειά μας, ξέρω εγώ, μια ωρίτσα πριν, μισή ώρα πριν κτλ. Η Μέρη, και αντίστοιχα το έκανε και ο Χιώτης, πηγαίνανε στο μαγαζί 2-3 ώρες πριν εμφανιστούν. Mm-hmm. Για να είναι εκεί, να πάρουν το χρόνο τους, να συγκεντρωθούν σε αυτό το πράγμα που. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Πηγαίνουμε τώρα στο μαγαζί, όλα γίνονται σαν fast food. Τότε, εγώ θυμάμαι, ήταν και αυτή, ήταν και ο μόνιμος μας τσακωμός. Πού είσαι, γιατί άρεσε, μου έλεγε. Πήγαινα μισή ώρα πριν και μου έλεγε, πού είσαι, έχω έρθει εδώ. Δηλαδή, βγαίναμε στις 12.30 μία η ώρα και πήγαινε στο μαγαζί από τις 6 το απόγευμα. Δηλαδή, σκέψου.
1: Ναι, ναι, είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων επαγγελματιών αυτό.
0: Φοβερό.
1: Διότι έχουν συνειδητοποιήσει από πολύ νωρίς, διότι ήταν τα βιώματα τέτοια.
0: Μάθανε έτσι.
1: Μάθανε έτσι. Ναι. Ότι δηλαδή η παράσταση δεν είναι 2 ώρες. Είναι αυτό. Πολύ πριν και πολύ μετά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πρώτος θα πας να χαμογελάσεις στον πρώτο που θα μπει και τελευταίος θα φύγεις να χαμογελάσεις πάλι Και να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ με την καρδιά σου όμως σε αυτόν που τελευταίος φεύγει, γιατί το συνέστημα τον καθήλωσε και δεν μπόρεσε να σηκωθεί μετά. Διότι η ατμόσφαιρα συνεχίζεται. Δεν σταματάει με το τέλος του τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Αυτό αυτοί το ξέρανε. Είχαν αυτό το ένστικτο το φοβερό. Το οποίο τους το μάθανε και οι μεγάλοι δημιουργοί, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Η συναναστροφή με το Χατζηδάκη τότε από μόνο του ήταν ένα τεράστιο.
0: Τέλος. Εννοείται. Αλλά και πιο πολύ και ο Χιώτης που δούλεψε μαζί του, που και αυτός ήταν εξίσου αυστηρός και με τη δουλειά τόσο απαιτητικός, ας πούμε. Και αυτός από νωρίς μου λέει τον Μπουζούκι εκεί να παίξει, να κάνει ζέσταμα. Να... Το Μπουζούκι δεν το άγγιζε κανένας. Δηλαδή να πω, είχαν οι άνθρωποι μια μεγάλη αγάπη για τη δουλειά και την αντιμετωπίζανε σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν έτσι, παίξε, γέλασε.

0: Σε πότισε ροδόστο μου λοιπόν, Θανάση Βασιλά. Πες μας μια ιστορία γι' αυτό. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι και το λέει καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικό.
0: Σαν να βγαίνει από τον άλλο κόσμο και να του λέει: κοίτα να δεις εσύ, να μείνεις εδώ, μη φύγεις.
1: Φοβερό, φοβερό. Αλλά δεν θα ξεχάσω, γιατί είχα τη μεγάλη τύχη να συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια και με τον Μίκη Θοδωράκη. Οπότε να ζήσω και κάποιες στιγμές, ας πούμε, μαζί του. Όχι κάποιες, πολλές. Μία λοιπόν που δεν θα ξεχάσω με αφορμή τώρα αυτό το τραγούδι ήταν σε μία μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο που είχε γίνει για τους πυρόπληκτους της Ηλίας, ναι, με πολλούς τραγουδιστές που συμμετείχαν τότε, ήταν και ο Μίκης εκεί και βγαίνει η Μέρη για να πει το «Σε πότισε ροδόστα μου» και λέει «Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στο Μίκη». Και ξεκινάμε τον κάτω και λέει «Στον άλλο κόσμο που θα πας». Γιατί έτσι ξεκινάει το κομμάτι. Και μόλις συνειδητοποίησε ότι είπε αυτή η κουβέντα, φάγωσε η Μέρη.
0: Και είναι μπροστά ο Μίκης.
1: Ναι, και του το αφιέρωνε. Και σταμάτησε, δεν ήθελε να συνεχίσει δηλαδή. Και τη λέω: μια χαρά, συνέχισε, όλα καλά. Έπεσε το θέατρο, μιλάμε. Τι γέλιο. Και βέβαια το είπε μετά μοναδικά, όπως το έχουμε ακούσει άλλωστε. Φοβερές, ας πούμε, στιγμές έτσι με το χιούμορ. Και ο Μίκης είχε τρομερό χιούμορ. Τρομερό χιούμορ.
0: Απίστευτο, ναι. Ο Μίκης, ό,τι και να έλεγε, ό,τι και να, από πίσω ακριβώς από τη λέξη, υπήρχε ένας κόσμος που γέλαγε. Ένας, εννοώ μες στην ιστορία ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ήταν απίστευτος και είχε μια φόρα που δεν φρενάριζε πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι, τι στοιχείο είναι αυτό. Αυτοσχεδιασμός, ακόμα και μυθοπλασία λίγο, αρκεί να βγει το παραμυθάκι όμορφο, ζωντανό και ανθρώπινο.
1: Φοβερό, όπως το είπες θεμί.
0: Οπότε η Λίντα μαζί με τον Μίκη έκαναν και το έτο.
1: Ήταν απόλαυση, σου λέει, το τι γέλιο έπεσε. Η Μέρη ήταν στη σκηνή, ο Μίκης ήταν από κάτω. Θα σου αφιερώσω, λέει, στον άλλο κόσμο που θα πας. Πω, πάγωσε η Μέρη, λέει, τι είπα τώρα.
0: Ναι, ακούγεται και στο τραγούδι, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο για την Αμερική, αν θέλεις, Θανάση.
1: Ναι.
0: Τι γινότανε λοιπόν εκεί στην Αμερική, πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, με ποιους συναναστράφηκαν, τι έγραψαν, γιατί άφησαν εποχή.
1: Ναι.
0: Ήτανε από τους πρωτεργάτες του λαϊκού μας τραγουδιού.
1: Βεβαίως.
0: Στη Μεγάλη Ήπειρο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι αυτό που λέμε το αμερικάνικο όνειρο, που όπως όλοι που θα θέλανε να βρεθούν εκεί, ας πούμε, καταρχήν πιστεύω ότι αυτό έκανε ζημιά στο Χιώτη και στη Μέρη. Καταρχήν πήγανε μαζί και γυρίσανε χώρια από την Αμερική. Εκεί γίνανε πολλά, από πολύ σημαντικά πράγματα, μεγάλα, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα που παίξανε στο Λευκό Οίκο, που πήρανε την πράσινη κάρτα.
0: Από τον Τζόνσον, τον πρόεδρο.
1: Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή προφανώς ζήσανε πολύ μεγάλες δόξες και απ' την άλλη ζήσανε και πολύ σκληρές καταστάσεις. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν στα μαγαζιά της Αμερικής, mm-hmm. τα οποία τα είχαν άνθρωποι που ήταν άνθρωποι του υποκόσμου, ήταν γκάνγκστερς, ήταν άνθρωποι. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά άσχημα και δύσκολα για αυτά που συνέβησαν εκεί, ας πούμε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό έφθυρε και τη σχέση τους με το Χιώτη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε και ο χωρισμός. Εκεί έγινε δηλαδή ό,τι έγινε. Φαντάζομαι δυσκολίες. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω και από τη Μέρη, πήγανε για να κάτσουν, ξέρω εγώ, ένα χρόνο και μείνανε 6. Mm-hmm. Δηλαδή ξέφυγε κάπου το πράγμα από τον έλεγχό τους.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε. Mm-hmm. Μετά χωρίσανε εκεί και γίνανε όλα όσα γίνανε, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, ξεκινώντας αυτά τα παιδιά, η Μέρη Λίντα προκειμένου από 9 ετών. Με τον Κόκαλη τον επιχειρηματία στο Πίγκαλ, στην Πατησίων και στο Ρόζι Γκλέρ, όπου όλη η Αθήνα, σκέψου τότε πως κατεβαίνανε έτσι στοιχημένοι σχεδόν οι πελάτες, ας πούμε, η αριστοκρατία,
1: ναι,
0: της Αθήνας,
1: η αριστοκρατία,
0: κυρίως,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μπορούσες να πας εκεί τώρα και να μείνεις εντυμένος και με μια ανάλογη συμπεριφορά, ναι, κλπ.
1: Υποθέτω πως έτσι θα ήταν, ναι.
0: Ναι. Όλα αυτά από περιγραφές, έτσι. Από εκεί λοιπόν ξεκινώντας. Και η ορχήστρα, για φαντάσου τώρα, Θανάση, Μιτσάκης, Μπίνης, Ροζαδίνο και λοιπά, Δερέμπεϊ, Λεμονόπουλος.
1: Λεμονόπουλος, Μπέμπης, αυτοί παίζανε, ναι. Μιλάμε για μεγαθύρια όλοι.
0: Να έχεις αυτούς μπροστά σου τώρα και να είσαι μπροστά και να οπλιστείς με όλους αυτούς τους ήχους των δεξιοτεχνών και των φωνών αυτών. Έτσι, η Λίντα βρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό εκεί, ας πούμε, έμαθε. Ήταν όλο σχολείο για τη Μέρη αυτό το πράγμα και για όλους τους παλιούς καλλιτέχνες. Ναι. Ήταν με αυτά τα μεγαθύρια μαζί, στο Πάλκο. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο για ένα καλλιτέχνη από το Πάλκο να συνυπάρχεις με όλους αυτούς τους μεγάλους σπουδαίους δημιουργούς, οργανοπαίχτες, άλλους τραγουδιστές της εποχής, σημαντικούς. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, γι' αυτό και είναι αυτοί οι καλλιτέχνες.
0: Στην εποχή τους όμως, αυτοί οι χώροι διαμόρφωναν και την πορεία του τραγουδιού. Η Κομπαρσίτα, για παράδειγμα, που εκεί έπαιξε με το Χιώτη, ας πούμε, ήταν ένας χώρος που δοκιμάζονταν πολλά πράγματα και ο κόσμος πραγματικά μέσα από εκεί έκανε ένα βήμα παρακάτω στο να γνωρίσει το τι συνέβαινε στο τραγούδι. Δεν ήταν τώρα όπως είναι τα πράγματα με τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και
1: όχι,
0: τα
1: σώσεις. Όχι, δεν υπήρχε πολύ, βέβαια. Γινόντουσαν και γνωστά και τα κομμάτια, τα καινούργια μέσα από τους χώρους που εμφανιζόντουσαν και αυτά.
0: 7 μέρες τη βδομάδα, αγαπητέ.
1: Ναι.
0: Για φαντάσου το λίγο.
1: Πολύ δουλειά. Το είπαμε και πριν, ας πούμε. Οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Δεν είναι τώρα που εξαγέλασε, δουλεύανε ασταμάτητα, χειμώνα, καλοκαίρι. Πηγαίνανε πριν στα θέατρα, παίζανε και εκεί. Φοβερό. Αλλά υποθέτω πως στην Αμερική δεν ήταν τόσο ρόδινα τα πράγματα εν τέλει. Δηλαδή και οι χώροι ήταν
0: λίγο παλιοί.
1: Ναι. Δεν είχαν τον καλό κόσμο αντίστοιχα όπως είχαν μάθει
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Ναι, λογικό είναι, γιατί εκεί μαζεύτηκαν ξαφνικά ένα συνωστισμός ανθρώπων για να κρατηθεί από κάπου. Έτσι.
1: Και μάλιστα έχω διαβάσει μια ιστορία που την αφηγείται ο Ζαμπέτας, που λέει ότι κάποια στιγμή πήγε στην Αμερική για να όταν θα έφευγε ο Χιώτης από την Αμερική και θα επέστρεψε στην Ελλάδα, πήγε ο Ζαμπέτας να τον αντικαταστήσει στο μαγαζί που δούλευε ο Χιώτης. Μόνος πια, όχι με τη Μέρη, έτσι. Και του είπε, λέει, ο Χιώτης αυτή την κουβέντα, ότι εδώ του λέει ξέχνα τα σολ ματζόρε και τα λα μινόρε και κοίταγε μόνο να επιβιώσεις και να πάρεις τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα καλό.
0: Ναι. Από τη μια αυτή το κλίμα και αυτή η κατάσταση, και από την άλλη προσωπικότητες βεβαίως και αμφιλεγόμενης καταστάσεως, ας πούμε μια από αυτές, ο Τζίμι Οχάρα, επισκεφτόταν τη Μέρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη.
1: Αυτός ήταν κάποιος μπράβος,
0: ήταν ένας τύπος εκεί πέρα τώρα, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ναι, μεταξύ νομιμότητος και
1: φαντάζομαι, ναι,
0: αλλά υπήρχε και η άλλη πλευρά, η Τζάκι Κένεντι. Σκέψω ότι η Τζάκι Κένεντι πήγε και συνεχάρη τη Μέρη Λίντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα το λέμε και είναι σαν παραμυθάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: σαφώς.
0: Δεν ήταν παραμυθάκι. Στην πραγματικότητα ήταν μια επιτυχής στιγμή για τη Μέρη Λίντα και για όλο αυτό το σκηνικό. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Να έρθει η Τζάκι τώρα να σε σφίξει το χέρι και να σου πει συγχαρητήρια. Ή η Μαρία Κάλλας. Να έρχεται συνέχεια και να ζητάει συγκεκριμένα τραγούδια σε κάτι μαγαζάκια.
1: Και ζήταγε τον Καρσόνι.
0: Τον Καρσόνι, ναι, μπράβο. Και σε κάτι μαγαζάκια τώρα λίγο. Τώρα ακούγεται λίγο κάπως, αλλά φαντάσου και η εποχή τώρα πώς ήταν.
1: Είναι τα διαμάντια που μπορεί να είναι μέσα που, εκεί στη λάσπη, ας πούμε, γιατί οι χώροι. Κακά τα ψέματα, Θέμη. Το λαϊκό τραγούδι εκεί γεννήθηκε, μέσα σε αυτούς τους χώρους πιο πολύ. Εκεί ανδρώθηκαν όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Οι χώροι μπορεί να μην ήταν ιδανικοί, αλλά βγήκαν όμως αριστουργήματα από εκεί μέσα και πολύ σπουδαίοι και σημαντικοί καλλιτέχνες.
0: Υπήρχε η φλόγα, υπήρχε αναμένη.
1: Υπήρχε η αλήθεια.
0: Η αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Και η ανάγκη να ζήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο να τραγουδήσουμε, αλλά και να υπάρξουμε, να ζήσουμε.
1: Βεβαίως. Και να βγούμε και από αυτό το περιβάλλον και να πάμε να κάνουμε
0: ένα καλύτερο κόσμο.
1: Βεβαίως. Γιατί, ας πούμε, ο Χιώτης, ο οποίος ήταν αυτός που προσπάθησε πάρα πολύ να αλλάξει όλο το κλίμα των μαγαζιών της εποχής, να είναι δηλαδή καλύτερες ορχήστρες, καλύτερος κόσμος, το ντύσιμο, όλα δηλαδή, να φύγουν από το Πάλκο και το βαρύ λαϊκό, ας πούμε. Ήταν και αυτός ο ίδιος ένας άνθρωπος που προερχόταν από τους χώρους αυτούς. Δηλαδή που έχει χάσει τον πατέρα του, που τον δολοφονήσανε μπροστά στα μάτια του και αυτά. Δηλαδή μέσα από το εντός εισαγωγικών το βούρκο ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος και προσπάθησε να φτάσει τόσο ψηλά, ας πούμε. Και ίσως και να διώξει και την όποια ρετσινιά υπήρχε γύρω από το μπουζούκι και από το λαϊκό τραγούδι. Υπήρχε αυτό το πράγμα. όλοι τους κυνηγούσαν με τα μπουζούκια, με αυτά όλα δεν ήταν τόσο ιδανικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως και σε αυτό βοήθησε και, να πούμε, πάρα πολύ και ο Μίκης. Ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ, αγάπησε το μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο και το βοήθησε.
0: Και τους ανθρώπους.
1: Και τους ανθρώπους και ο Χατζηδάκης, αλλά και ο Μίκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επέβαλε δηλαδή, ξέρω για ιστορία, που πήγε ο Χιώτης να κάνει πρόβα με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και δεν δεχόντουσαν οι άνθρωποι να παίξουν.
0: Στο κεντρικό το θέατρο.
1: Ναι. Πριν γίνει η συναυλία αυτή, στην πρόβα υπήρξε.
0: Σκοτωμός.
1: Δεν θέλανε να παίξουν, ας πούμε, με τον Χιώτη, γιατί έπαιζε μπουζούκι.
0: Και όλο αυτό επηρέασε και τον Πιθικότσι, ο οποίος.
1: Ναι, ναι, που έγινε αυτό το.
0: Έπαθε αυτή.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί οι άνθρωποι νιώσανε πολύ άβολα, ας πούμε, μέσα στους χώρους αυτούς. Δεν ήταν φιλόξενοι. Παρόλο που ήταν τόσο σημαντικοί καλλιτέχνες, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Βέβαια, δίπλα στο Μίκη και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, με την θεωρία του για το ρεμπέτικο.
1: Ναι.
0: Και με την προσέγγιση τους στους λαϊκούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: έφτιαξαν ένα κλίμα προέκταση του παλιού, αλλά σύζευξη με το κλασικό κομμάτι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Έχουμε στην εκπομπή μας, στο αφιέρωμα, αυτό το μικρό που κάνουμε για τη μεγάλη τραγουδίστρια, τη Μεριλίντα, τον πολύ καλό τραγουδιστή, έντεχνο, λαϊκό, όπως θέλετε το ερμηνεύετε τον τίτλο, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Θέλαμε πολύ να είναι στην εκπομπή μας, γιατί εκπροσωπεί και μια νεότερη γενιά, αλλά και μια γενιά, τουλάχιστον όσον αφορά κάποιους καλλιτέχνες, που εμβαθύνει προς το παρελθόν και έχει συναντηθεί κάπου, σε εισαγωγικά ή και εκτός πιθανόν, με την Μέρι Λίντα, με όλο αυτό το κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού. Αγαπητέ φίλε Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην εκπομπή μας σε αυτό το αφιέρωμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη μου, και εγώ.
0: Έχω επιλέξει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο να φωτίσει, σε εισαγωγικά, τη Μέρι Λίντα, αυτό το φωτεινό πλάσμα, το διαχρονικά ακριβές ό,τι αφορά τον τρόπο που τραγουδούσε και τον τρόπο που βρισκόταν και κινήτο πάνω στη σκηνή. Θέλω να μου πεις έτσι τη δική σου πλευρά, από τη δική σου θέση, πώς είδες τη Μέρι Λίντα από τα πρώτα χρόνια και τη συνέχεια, και θα πούμε και περισσότερα.
2: Η Μέρι Λίντα, κατά γενική ομολογία, είναι από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν περάσει από το ελληνικό τραγούδι. Πραγματικά η φωνή της είχε απίστευτες δυνατότητες, αλλά όχι μόνο η φωνή, γιατί το τραγούδι δεν είναι μόνο φωνή, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι αίσθηση, είναι σκέψη, εξυπνάδα, είναι κουλτούρα που κουβαλάει ο καθένας, είναι τρόπος που εκφράζεται, ο ιδιαίτερα μοναδικός τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφραστεί, και η Μέρι Λίντα θα συνδύαζε αυτά στο μεγαλύτερο βαθμό, γι' αυτό και πιστεύω ότι ήταν τόσο σημαντική τραγουδίστρια. Κοιτώντας λίγο έτσι την ιστορία της πρόχειρα, εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι ήταν 7 χρόνων όταν είδε ότι ο Ορέστης Λάσκος έκανε ένα διαγωνισμό ταλέντων στην Αθήνα και ζήτησε και έπεισε τους γονείς της να την πάνε να πάρει μέρος, και βέβαια όχι μόνο πήρε, καταχειροκροτήθηκε, και επιτόπου ο Ορέστης Λάσκος της έδωσε το όνομα Μέρι Λίντα, που δεν είναι το κανονικό της, Μαρία Δημητροπούλου.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι το πραγματικό της όνομα. Και από τότε, από τόσο μικρή, ξεκίνησε αυτή τη λαμπρή καριέρα που μας χάρισε με τις ερμηνείες της αξέχαστα τραγούδια για αξέχαστες στιγμές. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι και εγώ με τη μουσική, έπιασα μπουζούκι στα χέρια μου από το τέλος του δημοτικού σχολείου, ας πούμε, και αρχές του γυμνασίου. Είναι γνωστό μεταξύ των μπουζουξίδων ότι όταν φτάσεις να παίζεις τραγούδια του Μανώλη Χιώτη είναι κάτι σαν πανεπιστήμιο και παίρνεις, ας πούμε, το δίπλωμα. Όταν λοιπόν άρχισα να παίζω τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, εκεί πρώτο ανακάλυψα τη σπουδαία τραγουδίστρα που ήταν δίπλα του και ερμήνευε τόσο μοναδικά αυτά τα σπουδαία και δύσκολα τραγούδια.
0: Ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία φέρει, όπως πολύ ωραία παρουσίασες, είπες, μίλησες στην αρχή της κουβέντας μας, ότι το τραγούδι είναι ένας κόσμος ολόκληρος που τον φέρει ο άλλος. Είναι η γλώσσα του, είναι η περιοχή του, είναι οι δικοί του άνθρωποι. Ένα κοριτσάκι όμως 7 χρονών που έχει όλο αυτό το ειδικό, την ειδική ερμηνεία, την ειδική αντιμετώπιση, είναι και από την ίδια τη ζωή έτσι σπρωγμένα τα πράγματα, γιατί οι ανάγκες του να ζήσουν οι άνθρωποι, αυτή η μεγάλη ανάγκη, τελικά αποδεικνύεται η σωτήρια οδός έτσι.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια πιστεύω ότι όταν ήταν στην ηλικία αυτή και λίγο ξεκίνησε επαγγελματικά στα 11,
0: ναι,
2: λίγο μετά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: σαφώς, ναι, υπάρχει και αυτή η όθηση, η ανάγκη δηλαδή του βιοπορισμού, αλλά όταν ήταν 7 και ήθελε να πάει στα Ταλέντα, σίγουρα ήταν μια άλλη ανάγκη, που ήταν η ανάγκη της ίδιας της ύπαρξης να εκφραστεί μέσα από αυτό που τόσο πολύ ήταν μοναδικό για αυτήν. Γεννήθηκε δηλαδή με αυτή τη φοβερή, ας πούμε, το φοβερό ταλέντο και την ανάγκη να εκφράζεται μέσα από το τραγούδι. Γεννήθηκε. Και βέβαια ο βιοπορισμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ασχοληθεί με αυτό από πολύ νωρίς. Γιατί αν ήταν εύφορη η οικογένειά της, που δεν ήταν το αντίθετο, μπορεί ας πούμε να την απέτρεπαν να ασχοληθεί τουλάχιστον σε τόσο νεαρή ηλικία. Ναι.
0: Εγώ βέβαια δεν εννοούσα μόνο βιοπορισμό, εννοούσα και κοινωνικές συνθήκες, περιβάλλον, αναγκαιότητες διάφορες, η ανάγκη του να αναπνεύσει ένας άνθρωπος τραγουδώντας. Δηλαδή είναι όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι, ανήκει στο λαϊκό μας τραγούδι τελικά και σε αυτό όλο τον πολιτισμό που κουβαλάμε ιστορικά. Η Λίντα ήταν ένα παιδί αυτού του πολιτισμού σοβαρό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό. Ήταν μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε για να κάνει αυτό που έκανε σε όλη της τη ζωή. Εγώ να σου πω, είχα και την τύχη να τραγουδήσω και μαζί της. Mm-hmm. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχω βρεθεί σε κάποιες συναυλίες μαζί της και μάλιστα μπορεί να ήταν η τελευταία της συναυλία να ήμασταν μαζί με τον Θανάση Βασιλά στο Μπουζούκι που τη συνόδευε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχουν κάνει και ένα δίσκο μαζί με τα τραγούδια του Χιώτη, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, και αμέσως μετά σταμάτησε να τραγουδάει έτσι επαγγελματικά και είχε ας πούμε την πορεία και την εξέλιξη και κατάληξη που ξέρουμε λίγο πολύ. Βρέθηκα μαζί της και σε άλλα μέρη και στα Μακρύσια, στην Πελοπόννησο,
0: ναι,
2: σε κάποιες εκδηλώσεις και αλλού, και θυμάμαι το χαμόγελό της, τη γενναιοδωρία της. Ήταν όντως ταπεινός άνθρωπος και ήταν γενναιόδοροι με τους νέους συναδέλφους.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε και στη δεύτερη εκπομπή μας. Μέχρι εδώ σε ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε, για την κατάθεση αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα που μας έκανε στην εκπομπή.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και πώς κανείς να κάνει ένα αφιέρωμα στη Μεριλίντα. Διότι συνεχώς μέσα στα αυτιά μας, μέσα στην ψυχή μας είναι οι μελωδίες. Είναι αυτό το αηδόνι που τραγουδάει και σου λέει είμαι εδώ. Κάθε στιγμή λοιπόν είναι εδώ. Είτε το τραγούδι το βάζεις, είτε να παίξει, είτε δεν το βάζεις, είτε σκεφτείς το α ή το β, η φωνή σε ακολουθεί. Και με τον τρόπο της, χωρίς να το παλεύει καθόλου, με διακριτικότητα θα λέγαμε, λόγω του μετάλλου, αυτού του ιδιαίτερου μετάλλου, είναι σαν να το επιβάλλει η ίδια η κατάσταση. Σαν δηλαδή να μην μπορείς να παρακάμψεις το τάδε τραγούδι σε όφελος κάποιου άλλου, γιατί η ίδια η φωνή σου λέει ότι ό,τι και να πω εγώ και πράγματα που δεν είναι μέσα στο ελληνικό τραγούδι θα το κάνω, και το βλέπουμε εδώ σε κάποιες εκτελέσεις με νέους δημιουργούς, δηλαδή πως επανεκτελέσεις μερικές φορές κάποια τραγούδια που ερμηνεύουν πειραγμένα κάποια νεανικά συγκροτήματα ή περίπου νεανικά. Θέλω, έχω κοντά μου τον Θανάση Βασίλα βέβαια, και δεν μπορώ να μην τον ρωτήσω ποια ήταν η σχέση της με τις μεγάλες κυρίες σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή με τη Μαρινέλα, με την Κέτι Γκρέι ας πούμε, ή με την Πόλη Πάνου, από αυτά που έχεις ακούσει βέβαια πάντα, ή από αυτά που αντιλήφθης κάποια στιγμή στις κοινές συναντήσεις.
1: Υπήρχε αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση, αγάπη. Υπήρχε και μία μικρή, έτσι να το πούμε, κόντρα, έτσι, ναι, με την καλή έννοια.
0: Ευγενής άμυλα.
1: Ευγενής άμυλα, ναι. Υπήρχε και αυτό πάντα, και από τη μεριά της Μέρης και από τις άλλες κυρίες. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο αλληλοσεβασμός που υπήρχε, γιατί ήταν σπουδές όλες αυτές που προανέφερες. Οπότε υπήρχε αυτό που λέμε σεβασμός, ναι μεν, αλλά εντάξει, επάνω στη δουλειά καταλαβαίνεις, τα τραγούδια, η θέση του καθενός θα έπρεπε να είναι αυτή που, που άρμοζε ας πούμε. Υπήρχαν κάποια μικρά δηλαδή θεματάκια έτσι όσον αφορά.
0: Θανάση, να σε ρωτήσω τώρα, το κοινό μέσα στον χρόνο άλλαζε? Το κοινό που παρακολουθούσε την Μεριλίντα και τη δική σου συμμετοχή στο Πάλκο, πώς ήταν? Ήταν νεανικό, ήταν μέσης ηλικίας, ήταν, και πώς αντιδρούσε σε όλα αυτά? Δηλαδή, ετοιμαζόταν να σκοτεί να χορέψει? Πώς απολάμβανε αυτά τα τραγούδια και την ίδια την δημιουργό τους, φωνητικά μιλάω?
1: Ναι. Έχω ζήσει με τη Μέρη σε πολύ διαφορετικές εποχές και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους να έχουμε δουλέψει. Δηλαδή, από μαγαζιά με πίστες που ο κόσμος σηκωνότανε και χόρευε και γινότανε χαμός, από το Ηρώδιο, από μουσικές σκηνές όπως ήταν το Half Note ας πούμε, που παίξαμε με τους Απορριμάκ, που ήταν ένα jazz club στην ουσία ας πούμε, που δεν είχε μπει μέσα μπουζούκι ποτέ ας πούμε. Η Μέρη είχε ένα, ήταν και, και ο τρόπος που τραγουδούσε, ήταν και το ρεπερτόριο του Χιώτη που μπορούσε να έχει θέση παντού.
0: Swing ας πούμε.
1: Swing,
0: σε ένα βαθμό.
1: Και απ' την άλλη βαρύ ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Από τη μία ξέρω εγώ το πολλές φορές, και απ' την άλλη ξέρω εγώ το φτωχομπούζουκο. Ένα πολύ βαρύ ζεμπέκικο αλλά συγκλονιστικό.
0: Σχεδόν ρεμπέτικο.
1: Σχεδόν ρεμπέτικο βέβαια. Ή ο Πασατέμπος. Δηλαδή πολύ διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και μπορούσε να υπάρχει σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και μπορούσε να έχει κοινό από όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Ο Χιώτης έχει ένα ρεπερτόριο, και μαζί του και η φωνή της Μέρης, που είναι πάντα φρέσκο. Mm-hmm. Ίσως μοναδική περίπτωση ας πούμε. Ναι. Φαντάζει μοντέρνος πάντα, ακόμα και σήμερα.
0: Γι' αυτό και είναι ένα δέλεαρ για νέους μουσικούς.
1: Βεβαίως.
0: Και νέα συγκροτήματα.
1: Φυσικά.
0: Τον φέρουν στη σκηνή, να τον πειράξουν λίγο μουσικά.
1: Ναι.
0: Και να αγγίξουν τους νέους όπως λες, αλλά δένοντάς τους με το ρεπερτόριο. Όχι φυσικά απλά πήγαμε μια βραδιά και φύγαμε και τέρμα.
1: Όχι.
0: Είμαστε εκεί.
1: Έτσι, να γνωρίσουν αυτό το πράγμα, και αφορά τους νέους. Δηλαδή είναι ένα ρεπερτόριο που πάντα θα είναι φρέσκο, πάντα θα είναι μοντέρνο. Ήταν το μυαλό του ανθρώπου αυτού που ήταν, πάντα κοιτούσε μπροστά. Η φωνή της Μέρης που και αυτή κρατάει όλο το παλιό χρώμα, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο σημερινή. Mm-hmm. Δεν έχει τίποτα το παλιωμοδίτικο ας πούμε. Ήταν η προσωπικότητά τους τέτοια, και γι' αυτό ήταν και το έργο τους ανάλογο. Και έχω δει από νέα παιδιά μέχρι παλιούς ανθρώπους που αγαπούσαν το ρεμπέτικο. Δηλαδή έχω δει μεγάλη ποικιλία στο κοινό. Mm-hmm. Όπως και η χώρη, βέβαια, που επίσης μπορούσε να σταθεί σε μια πάρα πολύ σοβαρή συναυλία, ας πούμε. Mm-hmm. Και να πει αυτά τα κομμάτια τα μεγάλα του Μίκη, του Χατζηδάκη, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν ένας καλλιτέχνης, μπορούσε να σταθεί παντού. Λίγοι είναι αυτοί. Mm-hmm. Από το μαγαζί μέχρι τη σκηνή στο Ηρώδιο.
0: Στη δισκογραφία, στα στούντιο, πώς ήταν η Μερλίδα? Εσύ έχεις παίξει στούντιο μαζί της?
1: Ναι, ναι, έχω παίξει, βέβαια, βέβαια. Φοβερή. Βέβαια, να πούμε πάντα ότι όπως όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, είχε για αυτή τις ανασφάλειές της, δηλαδή για τον ήχο της, για το πώς θα ακούσει την ώρα που θα τραγουδήσει και τέτοια. Εκεί ήταν πολύ απαιτητική. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που ασχολιώσαν με τον ήχο πέρναγαν λίγο δύσκολα μαζί της, να το πούμε έτσι ευγενικά. Τους κούραζε λίγο. Όχι έτσι, όχι δεν μ' αρέσει, όχι βάλουμε αυτό. Είχε τις ανασφαλίες της. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να είχε και δίκιο. Mm-hmm. Αυτό, ως εκεί. Από εκεί και πέρα, αν το πράγμα φτιαχνόταν και άκουγε και αυτή και ήταν ευχαριστημένη όπως ήθελε να ακούει στα αυτιά της τον ήχο κτλ., μετά ήταν χαρά ναι. Θεού. Ναι, ναι. Γιατί υπήρχε το ταλέντο, υπήρχε η φωνή. Και
0: είπες μια και ωραία φράση, χαρά Θεού, γιατί ήταν σαν να μπαίνει ο ήλιος από το παράθυρο κάθε μέρα, αλλά με διαφορετικά χρώματα. Γιατί αυτή η πολυχρωμία της φωνής δεν γινόταν μανιέρα. Εδώ είναι το λαχταριστό του πράγματος. Ότι είναι ένα παιχνίδι με την ίδια την ύπαρξη. Φωνητικό φαίνεται καταρχήν, αλλά δεν είναι μόνο φωνητικό, διότι είναι εικαστικό, είναι ποιητικό, διότι ανοίγει, ναι. Ανοίγει τα χρώματα πολύ, όπως η στιγμή απαιτεί, γιατί κάθε στιγμή είναι κάτι άλλο. Η Λίντα λοιπόν μου έδινε αυτή την εντύπωση, γι' αυτό τα λέω αυτά,
1: ναι.
0: Ότι κάθε στιγμή ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Σαν να προσκαλούσε σε ένα διαφορετικό πάρτι τους φίλους της.
1: Φυσικά.
0: Τους ακροατές της.
1: Φυσικά. Και να σου πω ότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο προσεγμένη ήταν η ερμηνεία της στο κάθε κομμάτι. Θυμάμαι όταν πρωτοδουλέψαμε μαζί, όλα αυτά τα τραγούδια τα γνωστά του Χιώτη, που παίζονταν σε όλα τα μαγαζιά της εποχής, τα παίζαμε σε κάποιες ταχύτητες σχετικά γρήγορες. Πάντα ξέρεις, στο live παίζουμε κάποιες ταχύτητες πιο γρήγορες από ό,τι είναι στο δίσκο. Επειδή είναι ζωντανό, για να πιάσει πιο πολύ τον κόσμο κτλ. Λοιπόν, εκεί αυτό η Μέρη μου το έκοψε και μου λέει, όχι, στην ταχύτητα που είναι στο δίσκο, γιατί έκανε τόσα πράγματα μέσα, ψιλοπράγματα, δηλαδή λεπτομέρειες, γυρισματάκια κρυφά και τα λοιπά στην ερμηνεία της, που δεν γινόταν το τραγούδι να πηγαίνει σφαίρα στην ταχύτητα.
0: Αντιληπτό.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο, έτσι συμφωνώ απόλυτα.
1: Εκεί,
0: γιατί
1: εκεί.
0: Μέσα από την ερμηνεία και το ρυθμό μεταφέρεται και όλη η εποχή,
1: βέβαια.
0: Η στιγμή.
1: Και η ουσία της ερμηνείας.
0: Η ουσία, ο πόνος, η χαρά, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι μία και έξω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις κονσέρβα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ, νομίζω, πολύ σοβαρό δηλαδή το πράγμα. Το έπαιρνε πολύ σοβαρά και μέσα υπήρχε πολύ πράγμα.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου σε αυτό το πρώτο αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή σου, γιατί
1: έχεις
0: ζήσει πολλά χρόνια και χάρηκα εξ αρχής όταν σκέφτηκα ότι ο Θανάσης Βασιλάς είναι ο άνθρωπος που θα κάτσουμε παρέιτσα να πούμε μερικά πράγματα και να μορφύνουμε λίγο μέσα από τις ιστορίες της Λίντα και κατ' επέκταση και του Μανώλη Χιώτη, να μορφύνουμε λίγο την καθημερινότητά μας, τα ακούσματά μας και όσο μπορούμε να επηρεάσουμε λίγο το τραγούδι που αγαπάμε. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά, Θεέ μου.
0: Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», είπαμε πολλά, ακούστηκαν πολλά τραγούδια, συμμετείχαν σημαντικοί άνθρωποι και ακούστηκαν. Θα έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή για τη Μέρι Λίντα. Να είστε όλοι καλά. Ο Νίκος Αρβογιννάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Ο Θέμης Ροδαμίτης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να χαίρεστε να απολαμβάνετε τα ελληνικά τραγούδια και να ξέρετε ένα πράγμα. Κάποια τραγούδια που είναι αθάνατα, που έχουν ριζώσει τόσο πολύ στη συνείδησή μας και στα βιώματά μας, δεν πεθαίνουν. Ανανεώνονται ή μένουν ακόμα τα ίδια, αλλά έχουν την δύναμη από μόνα τους συναισθηματικά να μεταμορφώνονται και δεν είναι παρελθόν. Ο πολύτιμος πλούτος αυτής της χώρας είναι ότι, στη μουσική τουλάχιστον να μιλήσουμε, ότι πολλά πράγματα που έγιναν πριν 50 ή 100 χρόνια θα ακούγονται και μετά από 100 χρόνια το ορεινά, σαν να λέμε μας αφορούν. Γιατί οι βασικές αξίες του ανθρώπου, οι βασικές του αναζητήσεις, πάνω κάτω κάπου συναντιόνται. Και τα βασικά θέματα πάνω κάτω είναι σχεδόν τα ίδια, μεταμορφωμένα ναι, αλλά σχεδόν τα ίδια. Ακούτε λοιπόν ελληνικό τραγούδι, να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργή από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:04 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντα. Καλή Κυριακή να έχουμε και όπως σας υποσχέθηκα από τη χτεσινή μας εκπομπή. Μία πολύ μικρή αναφορά θα κάνουμε σε ένα σπουδαίο, συγγνώμη, λαϊκό τραγουδιστή, τον Μπάμπη Τσιτίνη, για την πρώτη ώρα της εκπομπής, ενώ για τη δεύτερη θα βρεθούμε στα ίχνη του Δημήτρη Γκούτη και θα ακούσουμε και μία επιθυμία Κροατή από την προηγούμενη εβδομάδα. Μπάμπης Τσιτίνης, λοιπόν, σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής που γεννήθηκε στη Δράμα το Φεβρουάριο του 1941, ενώ έφυγε από τη ζωή 29 Σεπτεμβρίου του 2007. Εμείς εδώ μόλις ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη με τον Μπάμπη Τσιτίνη, μια φορά και ένα καιρό, ενώ ακολουθεί μια σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι, στίχη της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και αν είχε η καρδιά μυαλό.

0: μεθυσμένος όπως ήταν, πέφτει και παραπατά. Το πρωί νεκρό τον βρήκαν στου σπιτιού της στα σκαλιά.
1: Στο γνωστό μας Ταβερνάκι, μία σύνθεση του Στέφανου Βαρδάνη. Ο Μπάμπης Τσετίνης, που όπως είπαμε γεννήθηκε στη Δράμα, έζησε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60. Την ίδια περίοδο ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με το τραγούδι «Το κορίτσι μου χορεύει» του Βασίλη Καραπατάκη, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Τα επόμενα χρόνια γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως «Ο βρεγμένος», «Βροχή δε βρέχεται», «Βροχή δε φοβάται», συγγνώμη, του Ευάγγελου Ατραίδη και του Νίκου Μεϊμάρη μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη, το «Ίσως» που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια, πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Βίρβο και του Θεόδωρου Δερβενιώτη, και εδώ με τη Λίτσα Διαμάντη, το 1967. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Σεμίρα που μας γράφει από την Πτολεμαϊδα. Ευχαριστούμε πολύ και για την όμορφη φωτογραφία, το Χρήστο από Θεσσαλονίκη. Το Δημήτρη με γλυκιά προσμονή μας γράφει ως ακροατής, μας ακούει από την... από τις Σέρες νομίζω, τώρα έχει επιστρέψει, και καλή επιτυχία στα παιδιά στην Ερυσό Χαλκιδικής που ετοιμάζουν μια μεγάλη συναυλία Λυκής, μας γράφει ο Δημήτρης. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Θα σας πω σε λιγάκι το πώς, ενώ εμείς να ακούσουμε τώρα το «Ίσως».

Ο Μπάμπης Τσετίνης με τη βελούδινη χρειά στη φωνή του, πλούσια σε όγκο, απορώ ακόμη ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Θεόδωρου Δερβενιώτη, και εδώ με τη Λίτσα Διαμάντη το 1968. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber και WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Και να ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Μάλλον, για αρχή να ακούσουμε το Περιστέρι από τη συνεργασία του Μπάμπη Τσετίνη με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Το παιδί που γεννήθηκε στη Δράμα και έζησε στην Θεσσαλονίκη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 ήξερε από νωρίς τι ήθελε να κάνει και έτσι σχεδόν ανήλικος ανέβηκε στο πάλκο. Το 1958 κατέβηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε εμφανίσεις στο κέντρο Ρομάντικα που είχε ο Χρήστος Κολοκοτρώνης με τον Άκη Πάνου. Εκεί ως μαθητευόμενος τραγουδιστής εμφανίστηκε πλάι στους Γιώργο Ζαμπέτα, Πέτρο Αναγνωστάκη και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Για την ιστορία μαζί του είχε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη και ο νεαρός Στράτος Διονυσίου, διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο pondosnews.gr και ένα άρθρο του Σπύρου Δευτεραίου. Για τον Μπάμπη Τσετίνη, ενώ μόλις ακούσαμε ακόμη μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, Αλέκο Σακελάριος μαζί με τη Μαρινέλα εδώ, Μπάμπη Τσετίνης, και μόλις ακούσαμε το Χαμόγελο. Ακολουθεί ακόμη ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη και εδώ με τη Λίτσα Διαμάντη και τον Παγλαμαδάκη.

Η φτωχολογιά θα ζήσει. Γιώργος Κατσαρός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μπάμπης Τσετίνης, το 1968. Όπως προείπαμε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με το τραγούδι «Το κορίτσι μου χορεύει». Τα επόμενα χρόνια γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως «Ο βρεγμένος βροχή δε φοβάται», όπου φωνητικά έκανε η νεαρή και άγνωστη τότε Λίτσα Διαμάντη. Ίσως το ακούσαμε, μπορεί, αμφιβολία. Και ενώ το ήξερα, στο παλιό το μονοπάτι, ότι αρχίζει ωραίο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια και ακόμη ένα που αναφέρεται εδώ. Επίσης συνεργάστηκε με τον Χρήστο Λωτή, τον Γιώργο Κατσαρό. Μόλις ακούσαμε εδώ ένα τραγούδι, τον Γιώργο Μητσάκη. Ακούσαμε και τον Γιώργο Μητσάκη και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ηχογράφησε γύρω στα 200 τραγούδια και εμφανιζόταν σε μαγαζιά ακόμη και τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Μέσα της δεκαετίας του 60 και εδώ μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη στο τραγούδι της Λένας Νταϊανά και του Σπύρου Σκορδίλη, ότι αρχίζει ωραίο.

Υπέροχο και αυτό το τραγούδι, εδώ από τη συνεργασία του Μπάμπη Τσετίνη με τον Χρήστο Λεοντή, στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη στα δεύτερα φωνητικά και εδώ μέσα της δεκαετίας του 60. Και έχει ο Θεός να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, στον Ανδρέα από την Έδεσα, καλό μεσημέρι, στον Αλέκο. Επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο που μας γράφει από τη Σύρο για τα καλά του λόγια, ενώ εμείς να επιστρέψουμε τώρα στον Θεόδωρο Δερβενιώτη και τον Κώστα Βίρβο, Πάμπης Τσετίνης και κάποιος από τα περασμένα.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι με τη φωνή του Μπάμπη Τσετίνη, του Στέφανου Βαρτάνη, μέσα της δεκαετίας του 60 και εδώ. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα της Χριστίνας που μας γράφει από το γαλάτσι τους χαιρετισμούς μας. Νομίζω ότι είναι ένας τραγουδιστής που δεν ακούγεται πολύ συχνά και είχε πει πολλά πολύ όμορφα τραγούδια, αναφέρει η Χριστίνα, ενώ συνεχίζοντας την ανάγνωσή μας από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο pondosnews.gr για τον Μπάμπη Τσετίνη. Ο ίδιος δεν είχε κρύψει ότι το μεγάλο του πρόβλημα ήταν η δισκογραφική στην οποία ανήκε κατά τα χρυσά χρόνια. Και μόνο η χαρά του αλλά και οι προοπτικές που το ανοίγονταν τον έκαναν να μην κοιτάξει το συμβόλαιό του σε επίπεδο ποσοστών. Και έτσι, σύμφωνα με τον Τσετίνη, η εταιρεία κέρδιζε πολλά και ο ίδιος ψίχουλα. Και όταν το λαϊκό τραγούδι πήγε σε άλλους δρόμους, η εταιρεία του τον αγνώρισε και απλά δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο. Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως να είναι ένας από τους λόγους που δεν ακούμε και πολύ συχνά τη φωνή του Τσετίνη. Επίσης στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε ότι τον Τσετίνη τον θυμήθηκαν τη δεκαετία του 1980 οι κομπανίες και τα συγκροτήματα που ανακάλυπταν εκ νέου το λαϊκό τραγούδι. Η επιστροφή έγινε, αλλά όχι με νέο υλικό, ούτε και με τις πλάτες μιας δισκογραφικής. Εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε επανερμηνεία τραγουδιού, πολύ αγαπημένο. Και αυτό το τραγούδι είναι του Γιώργου Μητσάκη.

Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Ήλια. Βροχερό το απόμε σήμερα, μας γράφει η Ήλια. Ωραία μουσική. Επίσης τον Αλέκο, μην περιμένεις, ευχαριστώ. Μπάμπης Τσετίνης. Εδώ υπάρχει και η συμμετοχή του Δημήτρη Κούτη στους στίχους. Ελπίζω να προλάβουμε να το ακούσουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, αγαπητέ Μπάμπη. Το 1990 ο Μπάμπης Τσετίνης ηχογραφεί ένα τραγούδι με τον Άκη Πάνου. Τα τελευταία χρόνια υπέφερε από προβλήματα υγείας. Το 2005 έγινε συναυλία για οικονομική βοήθεια προς τον ασθενή τότε Τσετίνη. Οι παλαιότεροι πάντως εκθίαζαν το ήθος και το χαρακτήρα του. Ως τις τελευταίες του εμφανίσεις διατηρούσε τη φωνή του και αξίζει κάποιος να ανακαλύψει αυτό τον λαϊκό λιγμό των τραγουδιών του. Έστω και σήμερα αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Συνεχίζουμε και δεύτερη ώρα φυσικά. Θα μας απασχολήσει ο Δημήτρης Γκούτης, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε «Η χαρά μου είσαι εσύ», Θεόδωρος Δερβενιώτης, Κώστας Βίρβος και εδώ, Μπάμπης Τσετίνης φυσικά, σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής που έφυγε από τη ζωή 29 Σεπτεμβρίου του 2007, ενώ γεννήθηκε στη Δράμα το Φεβρουάριο του 1941. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Μη με κατακρίνετε, είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Μπάμπης Τσετίνης λοιπόν, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Βασίλης Βασιλιάδης. Μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: με κατακρίνετε, δε φταίω που την αγαπάω.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: GRIS Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Ντούντα Λίμα, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
4: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
5: Έχουμε πει λοιπόν πολλά τραγούδια που ανήκουν στην Ανατολή. Θα πούμε τώρα και ένα ευρωπαϊκό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, 3:04 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Ο Δημήτρης Γκούτης θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα εκπομπής, παρότι δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για αυτόν τον πολύ σημαντικό συνθέτη, στιχουργό, δημιουργό της λαϊκής μας μουσικής, που γεννήθηκε το 15 Αύγουστο του 1926 στο Περιστέρι της Αθήνας. Μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι «Τύρανε, τι θα κερδίσεις», θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, με τη Μαρή Κανίνου, 1955, μαζί με τον Γρηγόρη Πιθικότσι, ενώ έφυγε από τη ζωή 21 Σεπτεμβρίου του 1987. Ο Δημήτρης Γκούτης, σημαντικός όπως είπαμε και λιγότερο προβεβλημένος και αυτός, όπως και ο Μπάμπης Τσετίνης που ακούσαμε στην πρώτη ώρα, στιχουργός και συνθέτης της χρυσής εποχής του κλασικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στο Περιστέρι, μεγάλωσε και έζησε στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, όπου αποτυπώνεται αυτό και στα τραγούδια του. Αν και το ευρύ κοινό τον γνωρίζει κυρίως ως στιχουργό, έχει γράψει και πολλά τραγούδια, πολύ μεγάλες επιτυχίες, όσα προλάβουμε να ακούσουμε εδώ σήμερα. Ελένη Βιτάλη, μόλις ακούσαμε ζωντανή ηχογράφηση στο τραγούδι «Δεν με πόνεσε κανείς». Πρόκειται για ένα τραγούδι που ερμηνεύσε και ο Στράτος Διονυσίου. Η σύνθεση εδώ προέρχεται από τον Ινδικό κινηματογράφο του Αλί Νεουσχάτ. Η μετασκευή είναι του Μπάμπη Μπακάλι, η ελληνική στίχη του Δημήτρη Γκούτη. Εμείς το ακούσαμε εδώ από την υπέροχη Ελένη Βιτάλη, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη συνεργασία του Δημήτρη Γκούτη με το Στέλιο Βαμβακάρη, Γιώργος Νταλάρας και «Ανεμόσκαλα θα δέσω».

Πολύ αγαπημένο λοιπόν αυτό το τραγούδι και ο Στέλιος Βαμβακάρης φυσικά. Συνεχίζουμε εδώ με Δημήτρη Γκούτη, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Vivian που μας ακούει από τη βροχερή Κόρινθο. Ευχαριστούμε για την φωτογραφία. Επίσης τον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, Viber και WhatsApp. Άμε Σμύρνη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, Viber και WhatsApp.

Κορυφαίο και πολύ αγαπημένο τραγούδι, εκεί τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, Αντώνης Ρεπάνης, στη σύνθεση Δημήτρης Γκούτης, στους στίχους, Στάτος Διονυσίου και Αγάπη μου επικίνδυνη. Ευχαριστούμε την Τίνα για τα καλά της λόγια. Χρωστάω ένα τραγούδι από την προηγούμενη εβδομάδα. Του Στέλιου Καζατζίδη είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά, Άκης Πάνου και Το θολωμένο μου μυαλό.

Κορυφαίο τραγούδι και αυτό του Δημήτρη Κούτη και του Αντώνη Ρεπάνη με το Στράτο Διονυσίου και μόλις ακούσαμε τον Παλιατζή. Από την συνεργασία του Δημήτρη Κούτη με το Σπύρο Ζαγοραίο να ακούσουμε για τη συνέχεια την προσευχή.

Και να το τραγούδι που μας ζήτησε ο αγαπητός Αλέκος, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σύνδεση με την πρώτη ώρα της εκπομπής, Μπάμπη Τσιτίνης, τη σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι, η στίχη του Δημήτρη Γκούτη, μην περιμένεις, ευχαριστώ, αρχές της δεκαετίας του 70. Να παραμείνουμε σε αυτή τη συνεργασία Μπάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης και να ακούσουμε τον Πέτρο Αναγνωστάκη μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη και Στόλισε την κάμαρά σου.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης, και την Κρέη μαζί με τον Γιώργο Μάμο. Η σύνθεση είναι του Στέλιου Μακρυδάκη, η στίχη, συγγνώμη, του Δημήτρη Γκούτη. Και την Κρέη φυσικά το 1962, και το πες και το έκανες. Να μεταφερθούμε τώρα στην Αμερική και να ακούσουμε επανερμήνεια τραγουδιού του Σπύρου Ζαγοραίου και του Δημήτρη Γκούτη, από την Σεβάς Χανούμ, με κορυφαίο επιτελείο μουσικών, ο θρυλικός Δημήτρης Τεργίου, Μπέμπης, και Θα πεθάνω γλυκιά μου αγάπη.

Αυτή ήταν λοιπόν η Σεβάς Χανούμ, Σεβαστή Παπαδοπούλου. Φυσικά παραμένουμε στον Δημήτρη Γκούτη, αν και δεν υπάρχουν πολλά βιογραφικά στοιχεία για εκείνον, το έργο που άφησε είναι πολύτιμο. Από τη συνεργασία του λοιπόν με τον Γρηγόρη Πυθικότσι, η σύνθεση του Γρηγόρη Πυθικότσι, η στίχη του Δημήτρη Γκούτη, αναφέραμε άλλωστε ότι εμφανίζεται πολύ συχνά ως στιχουργός, υπήρξε όμως και συνθέτης. 1959 μαζί με τη Ρία Κούρτη εδώ και σε τούτο το στενό, στο στενό δρομάκι.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Θα σε πάω στο φεγγάρι του Μπάμπη Μπακάλι και του Δημήτρη Γκούτη. Εδώ ακούσαμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι μαζί με τη Γιώτα Λίδια και το Στράτο Αταλίδη. Εγώ το πρωτοάκουσα από την επανερμηνεία του Μπάμπη Γκολέ. Και να συμπληρώσουμε σε αυτό το σημείο ότι και ο Δημήτρης Μητροπάνος έκανε πολλές επανερμηνείες τραγουδιών του Δημήτρη Γκούτη. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι για το φεγγάρι που έγραψε ο Δημήτρης Γκούτης. Εδώ η σύνθεση. Επιστρέφουμε πάλι στο Γρηγόρη Μπηθηκότσι, Μανώλης Αγγελόπουλος, πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ αγαπημένο τραγούδι, Φεγγάρι Χλωμό.

Ακόμη ένα κορυφαίο τραγούδι, η στίχη του Δημήτρη Γκούτη και εδώ η σύνθεση του Μπάμπι Μπακάλι, μοναδική και την Γκρέι στην ερμηνεία αρχές της δεκαετίας του 60, πολύ αγαπημένο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, επίσης στη Βαρίνια, και να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι που κατέγραψε ο Δημήτρης Γκούτης. Θα το ακούσουμε εδώ από τον Σταύρο Τζοανάκο μαζί με τη Μαρή Κανίνου. Η σύνθεση είναι του Γρηγόρη Πιθηκότση και «Άπονε, τύρανε, τι θα κερδίσεις».

Ο Δημήτρης Γκούτης, αφανής ήρωας της λαϊκής μας μουσικής, συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους της εποχής του. Δεν θα προλάβουμε φυσικά να ακούσουμε μέσα σε μία ώρα όσα θα θέλαμε. Στέλιος Κασατζίδης, Βαγγέλης Περπινιάδης και πολλοί ακόμη. Όπως προείπαμε, γεννήθηκε στο Περιστέρι το 15 Αύγουστο του 1926, ενώ έφυγε από τη ζωή 21 Σεπτεμβρίου του 1987. Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετώ με ακόμη ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Δημήτρης Γκούτης, από τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τσιτσάνη, 1959, Σταύρος Καμπάνης και Ρίξε μου μια γλυκιά πενιά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο Πάολο Κόντε γεννήθηκε στο Άστι του Πιεμόντε, εκεί που βγαίνουν τα σπουδαία κρασιά της Ιταλίας από Νεμπιόλο, και πριν αφοσιωθεί στη μουσική εργαζόταν ως δικηγόρος. Είχε ήδη γράψει τραγούδια για άλλους Ιταλούς καλλιτέχνες όταν άρχισε να ηχογραφεί ο ίδιος τη δεκαετία του 70. Το Via Con Me κυκλοφόρησε το 1981 στο άλμπουμ Paris Milonga. Η Μιλόγκα είναι ένα μουσικό είδος και χορός από την περιοχή του Ρίο Ντε Λα Πλάτα, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη, και βρίσκεται στην ιστορία του τάγκο πριν ακόμα διαμορφωθεί το τάγκο έτσι στη μορφή αυτή που το γνωρίζουμε σήμερα. Ο τίτλος του δίσκου, Παρί Μιλόγκα, ταιριάζει κάπως στον Κόντε αλλά και στις διαφορετικές αυτές μουσικές που συναντά κανείς στα τραγούδια του. Jazz, swing, ιταλικό τραγούδι, γαλλικές και φυσικά λατινοαμερικάνικες αναφορές. Στο Via Con Me που ακούσαμε υπάρχει βέβαια και το It's Wonderful στα αγγλικά ανάμεσα στους ιταλικούς στίχους. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και όπως κάθε απόγευμα Παρασκευής από τις 5 μέχρι τις 7 ακούτε την εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μια εκπομπή που καταπιάνεται με τα τυποποιημένα ποιοτικά προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών, με τη γαστρονομία, με το κρασί και τον εινοτουρισμό. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, η Νατάσα Βυσσαρίωνος είναι σε ένα πολύ ωραίο χώρο στον οποίο θα μεταφερθούμε και εμείς σε λίγο, και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Ναι, είναι μόνη της, νομίζω ότι είχε και παρέα, αλλά δεν έχει παρέα, όχι. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας κομμάτι, την πρώτη μας κουβέντα, που έχει να κάνει με την παρουσία στο μετρό του Συντάγματος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση αυτή που έγινε από την περιφέρεια σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ χθες το πρωί και το μεσημέρι και σήμερα μέχρι πριν από περίπου μία ώρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εκεί παρουσιάστηκαν πολλά από τα προϊόντα που ξέρουμε από την περιοχή. Ο κρόκος της Κοζάνης, ένα γνωστό pop προϊόν, τα φασόλια των Πρεσπών, οι γίγαντες της Καστοριάς, τα ροδάκινα από το Βελβεντό, τα μήλα από την Καστοριά αλλά και την Εορδαία, πιπεριές της Φλόρινας, τυριά, μέλι και μανιτάρια και φυσικά τα κρασιά της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μιλήσουμε με την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για θέματα του τουρισμού στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω με τους ακροατές σας και να τους μεταφέρω κάτι από αυτή τη ζεστασιά που μας πρόσφερε η Αθήνα αυτές τις μέρες στην εκδήλωσή μας «Επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία».
0: Πώς ήταν τα πράγματα, ποια ήταν η δική σας εμπειρία τώρα που ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο?
1: Ήταν ένα πολύ όμορφο διήμερο και δεν σας κρύβω ότι νιώθω έτσι και πολύ συγκινημένη, γιατί πρώτη φορά έτσι ένιωσα τη ζεστασιά του κόσμου, γιατί γινόταν μια έκθεση αποκλειστικά σε έναν πολύ μεγάλο χώρο μόνο για μας. Συνήθως συμμετέχουμε σε εκθέσεις σε πάρα πολλές περιφέρειες που πάντα ξέρετε η θάλασσα λίγο κερδίζει περισσότερο. Τώρα όμως ο κόσμος ερχόταν μέσα και αυτό που εισέπραξα είναι ότι έχετε τόσο ζωντανές και πολύχρωμες και όμορφες φωτογραφίες που είναι σαν να μας μιλάνε και να θέλουμε να έρθουμε σε εσάς. Και αυτό προσπαθήσαμε να περάσουμε στον κόσμο εδώ, την σημασία που έχει η εμπειρία να ζήσει στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή που ναι μεν δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει 16 λίμνες, έχει ποτάμια, έχει μια φύση πανέμορφη, έχει 37 ηνοπία, έχει πάρα πολλά αξιοθέατα πολιτιστικά και είναι μια περιοχή που στις έρευνες βγαίνει πανελλαδικά η δεύτερη σε φιλοξενία σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος μας είναι πάρα πολύ φιλόξενος, πολύ ζεστός και το εισπράξαμε αυτό από τους ανθρώπους που μας επισκέφτηκαν εδώ. Και φυσικά γεύτηκαν όλες αυτές τις γεύσεις που προαναφέρατε, γιατί είχαμε προσφέραμε στον κόσμο εδέσματα φτιαγμένα από τα pop και που web προϊόντα μας και σήμερα είχαμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα masterclass γινογνωσίας που δοκιμάσαμε υπέροχα κρασιά από τις ποικιλίες μας, ξινόμαυρο, μοσχόμαυρο, σαμπουρνάκο. Νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία σε μένα τουλάχιστον έτσι άφησε ένα αίσθημα πληρότητας, μπορούσα να πω, ότι αυτό που θέλαμε να ζήσουμε με τον κόσμο εδώ, το ζήσαμε.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, η πληρότητα. Και προφανώς υπήρχε και συμμετοχή, υπήρχε και ενδιαφέρον από αυτό που είδα και εγώ με τα μάτια μου εχθές, αλλά και από αυτά που είδα σε οικότητα. Και προφανώς υπήρχε και συμμετοχή, υπήρχε και ενδιαφέρον από αυτό που είδα και εγώ με τα μάτια μου εχθές, αλλά και από αυτά

0: να έρθεις με αφορμή κάτι και να ζήσεις 12 μήνες. Και ο λόγος που το κάναμε τώρα και δεν ήρθαμε νωρίτερα στην Αθήνα είναι γιατί πλέον έχουμε ένα ολοκληρωμένο site, το Visit West Macedonia, που μπορούν να μπουν οι ακροατές σας να περιηγηθούν με πανέμορφες φωτογραφίες, με πληροφορίες για την περιοχή και με δύο πολύ σημαντικά εργαλεία για όλους μας. Έχει AI, το οποίο με πληροφορίες που παίρνει από το site και μόνο, όχι από όλο το διαδίκτυο, μπορεί να σου ετοιμάσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου και το πόσα άτομα είσαι και ηλικιακά και ό,τι σε ενδιαφέρει να κάνεις, ένα ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία. Έχει και μια ζωντανή πολιτιστική ατζέντα 2 μηνών περίπου.
1: Α, πολύ ωραίο. Περνάμε... αυτό. Δηλαδή να βρεις και την αφορμή, αλλά ακριβώς και τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Έχουμε μια ατζέντα που
1: δηλαδή,
0: είναι περασμένα όλα
1: να...
0: τα πολιτιστικά γεγονότα.
1: Αν μπούμε να δούμε και έχουμε ως κίνητρο, ξέρω εγώ, εμείς εδώ συγκεκριμένα λέω τώρα, ας πούμε, ναι, τη γαστρονομία. Θα βρούμε προορισμούς και πράγματα να κάνουμε που έχουν σχέση με αυτό.
0: Ναι, θα σας προτείνει πού να πάτε, mm-hmm, σε ποιες περιοχές, τι να γευτείτε, τι να επισκεφτείτε, πώς να οργανώσετε το ταξίδι σας ανάλογα με το πού μένετε, mm-hmm, και αν υπάρχουν φίλτρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναπεριφερειακή ενότητα και αναενδιαφέροντα. Αν βάλετε το φίλτρο γαστρονομία, θα σας πει αν αυτή την περίοδο κάτι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τη γαστρονομία. Και αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά σε εμάς από τον Αύγουστο που λειτουργεί το site, με τα πανηγύρια μας και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται το 15 Αύγουστο. Και πιστεύω θα δουλέψει και πάρα πολύ από εδώ και πέρα καλά. Γιατί εμείς, ξέρετε, ξεκινάμε με εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα, με τις φωτιές στη Φλόρινα, με τις φωτιές στη Σιάτιστα. Έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρόμενα. Φυσικά τον Νοέμβριο θα γιορτάσουμε μαζί με τα Ινοπία μας και τον Ίνο, γιατί έχουμε 1 με 8, θα κάνουμε μία εβδομάδα Ίνου στη Δυτική Μακεδονία, η οποία θα συνδυαστεί με την Παγκόσμια ημέρα Ξινόμαυρου και την Παγκόσμια ημέρα Ίνου,
1: ναι,
0: Ινοτουρισμού.
1: Τουρισμού, ναι. Η 1η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί να είναι,
0: ακριβώς,
1: η Παγκόσμια ημέρα Ξινόμαυρου και φυσικά είναι η ποικιλία που ξεχωρίζει στα Ινοπία της δικής σας περιοχής. Πολύ ωραίο αυτό που μας το λέτε, το 1 με 8 θα το προσέξουμε και εμείς όσο μπορούμε και για να το προβάλλουμε αλλά και για να το μεταφέρουμε στον κόσμο, το τι ακριβώς θα γίνει στα Ινοπία. Φαντάζομαι
0: και φυσικά
1: θα είναι...
0: να μας έρθετε, κύριε Ιωαννίδη, να σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που επισκέπτομαι την περιοχή, κυρίως για το κομμάτι αυτό των Ινοπίων, αλλά και αυτό που περιγράψατε. Θέλω να μείνω ένα λεπτάκι στις γιορτές, τις ημέρες των Χριστουγέννων, στις γιορτές των γιορτών λοιπόν, όλο αυτό με τις φωτιές, τα έθιμα, η αγάπη του κόσμου στο να αναβιώσει τις παραδόσεις του τόπου τους και πραγματικά η υπερηφάνεια, η ζεστή φιλοξενία είναι χαρακτηριστικά πάρα πολύ σημαντικά και δεν είναι δεδομένο ότι θα τα συναντήσουμε οπουδήποτε και αν ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και εκεί πέρα αυτή η ζεστασιά είναι ειλικρινής, είναι αληθινή και αυθεντική.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια και οι φωτιές είναι ένα έθιμο που αφορούν όλα τα Βαλκάνια και είναι πολύ χαρακτηριστικό στην περιοχή μας γιατί πάει μέρα με τη μέρα από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή ξεκινάνε με τη Φλόρινα, πάει στη Σιάτιστα, μετά πάει το Καρναβάλι. Το Καρναβάλι σε εμάς ξεκινάει μέσα στα Χριστούγεννα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με τη Σιάτιστα και την Καστοριά. Είναι από διονυσιακά είναι οι ρίζες όλων αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά έχουν ένα μοναδικό χαρακτήρα που διαφέρει από το καρναβάλι και την αποκριά, όπως δεν είναι καρναβάλι όπως στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι η δική μας αποκριά με το δικό μας χρώμα, mm-hmm, και καταλήγει φυσικά στην Κοζάνη με τους φανούς, ένα άλλο έθιμο που έχουμε και μια ξεχωριστή απόκρια στην περιοχή μας. Γι' αυτό και τόνισε ότι είμαστε των 12 μηνών προορισμών,
1: ναι,
0: γιατί όλη την περίοδο μπορείς να ζήσεις και πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή μας.
1: Τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι προσελκύει περισσότερο τους επισκέπτες που έρχονται μέχρι σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στις 4 αυτές ενότητες που αναφέραμε?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Ίνος και η γαστρονομία για μένα είναι, νομίζω, το πρώτο, και οι outdoor δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος έρχεται να περιηγηθεί στα μονοπάτια που υπάρχουν, να κάνει rafting. Ξέρετε, και εγώ φέτος το καλοκαίρι, εκτός από τις διακοπές που μπορεί να πήγα σε κοντινές διαδρομές που να είχαν θάλασσα, φέτος έκανα μπάνιο στην Αγάπη, σε ένα υπέροχο μέρος με το ποτάμι εκεί που ενώνε το Βενέτικος με τον Αλιάκμονα. Και τη μέρα που πήγα, επειδή είναι ένα ποτάμι που έχει παραλία,

0: στα 150 άτομα. Δηλαδή έχει ένα χρώμα η Δυτική Μακεδονία, περίεργο, φιλόξενο, και ο κόσμος έρχεται να φάει καλά, να πιει κρασί, να νιώσει αυτή τη φιλοξενία και ταυτόχρονα να κάνει δραστηριότητες, να δει και πολιτισμό. Έχουμε ας πούμε το γεωπάρκο της UNESCO, το οποίο γεωπάρκο είναι μοναδικό στα Γρεβενά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως και η Βάλια Κάλτα, που αν κάποιος έρθει και κάνει με το τζιπ διαδρομή, γι' αυτό ακριβώς, κύριε Ιωαννίδη, ας μου επιτραπεί εδώ να πω μέσα από το σταθμό σας και την εκπομπή σας ότι έχουμε στο Instagram έναν διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή με δώρο outdoor δραστηριότητες και φιλοξενία.
1: Α,
0: για να
1: έρθει
0: ο κόσμος να περιηγηθεί, πρέπει να κάνει follow στο λογαριασμό μας, να περιηγηθεί με zip, να κάνει rafting, να κάνει το γύρο της λίμνης της Καστοριάς και να δει πόσο όμορφη είναι η Καστοριά μέσα από αυτό το περίπατο γύρω από τη λίμνη. Και το κάναμε ειδικά και βάλαμε και τη φιλοξενία στα ξενοδοχεία φυσικά στο διαγωνισμό, αλλά κυρίως βάλαμε τις δραστηριότητες, γιατί είναι πράγματα που πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει και η περιοχή μας τα προσφέρει. Και όποιος έρχεται ερωτεύεται την περιοχή μας, γι' αυτό και το σύνθημα που έχουμε για τη Δυτική Μακεδονία είναι τόπος να επιστρέφεις πάντα.
1: Ωραίο σλόγγαν αυτό, πολύ ωραίο.
0: Τόπος που επιστρέφεις, είναι η αλήθεια αυτή.
1: Ποιο είναι το account σας στο Instagram, που πρέπει να μπει ο κόσμος για να κάνει follow?
0: Είναι Visit West Macedonia. Θα μπουνε, θα δούνε τη φωτογραφία από το event αυτό στο Σύνταγμα και πρέπει να μας κάνουν follow και tag δύο φίλους τους για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
1: Ωραία.
0: Μας.
1: Visit West Macedonia λοιπόν στο Instagram και Visit West Macedonia ως διεύθυνση στους υπολογιστές σας για να βρείτε και το πώς θα κερδίσετε μέσω Instagram στο διαγωνισμό, αλλά και το τι μπορείτε να επισκεφθείτε στην περιοχή αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, που θέλουμε να είναι και θέλουμε να είναι η γλυκιά ζωή, αυτό που είναι για μας να είναι για όλους, αν σταθούμε για ένα λεπτό στο τι θα θέλατε να έχει, τι δεν έχει η Δυτική Μακεδονία, τι θα ήταν αυτό, κυρία Φαρμάκη?
0: Ξέρετε κάτι, αυτό που θεωρώ ότι είναι το δύσκολο αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία είναι ότι είμαστε μία περιφέρεια σε μετάβαση. Εμείς ήμασταν μία λιγνητική περιοχή, δίναμε την ενέργεια σε όλη την Ελλάδα, έχουμε τα ορυχεία, έχουμε τα εργοστάσια και η περιοχή είναι πληγωμένη, είναι η φύση πληγωμένη σε κάποια σημεία λόγω, καταλαβαίνετε, ότι η εξόρυξη του λιγνίτη.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή η εποχή έχει περάσει. Πάμε σε μια μετάβαση πιο πράσινη, το δείχνουμε σαν περιφέρεια και με τα έργα μας, και πάμε και σε μια περίοδο που πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει τα χωριά, γιατί ξέρετε αυτό είναι το δύσκολο. Έχει αρχίσει λίγο να ερημώνει ο τόπος, ναι, τα χωριά μας.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο που πονάει, που το καταλαβαίνεις καλύτερα το καλοκαίρι που είναι γεμάτα τα χωριά παρά τις υπόλοιπες. Δηλαδή πας σε χωριά που είναι ακατοίκητα το χειμώνα και είναι τόσο ζωντανά το καλοκαίρι γιατί έρχονται όλοι να απολαύσουν, που αυτό λίγο σου είναι βαρύ για την περιοχή μας. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν δυνατότητες, αυτή η προβολή ήταν ένα βήμα για μας κοντά στον κόσμο για να δείξουμε ποιοι είμαστε. Γιατί ξέρετε, μας μπέρδευε με την Κεντρική Μακεδονία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε ο κόσμος καλή εικόνα ποια είναι η Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το branding μας θα γίνει πιο ισχυρό. Γιατί ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας είναι φιλόξενος. Και αυτό είναι που μπορούμε εμείς να δείξουμε και στον επισκέπτη που θα έρθει και στον τουρίστα. Και επίσης, κύριε Ιωαννίδη, κακά τα ψέματα, δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες έχουν αλλάξει το προφίλ μας. Ο Ε65, 4 ώρες παρά ένα τέταρτο,
1: ναι, ναι,
0: έκανα από την Κοζάνη μέχρι εδώ,
1: ναι,
0: με το αυτοκίνητό μου.
1: Και με ασφάλεια.
0: 3,5 ώρες μέχρι τα Γρεβενά. Με ασφάλεια σε έναν ολοκένουργιο δρόμο, καταπληκτικό, με ελάχιστα διόδια συγκριτικά με αυτό που ακούμε για τα πλοία, που πληρώνεις για να πας σε έναν άλλο προορισμό. Οπότε αυτό έχει ήδη αλλάξει λίγο το προφίλ της περιοχής, ότι η πρόσβαση, και είμαστε και ένας φτηνός προορισμός.
1: Κρατάμε τα θετικά λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Visit West Macedonia για όποιον θέλει να δει τι θα βρει εκεί πέρα, πώς θα φτάσει στην περιοχή και το τι μπορεί να κάνει όταν θα βρεθεί εκεί πέρα. Ήταν η κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, αντιπεριφερειάρχης, υπεύθυνη για θέματα του τουρισμού από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή αυτό το διήμερο που έγινε στο μετρό του Συντάγματος χθες και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Προχωράμε λοιπόν με ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τους Paris Combo, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Παρίσι με κεντρική μορφή την Belle de Berry. Στη μουσική τους έχουν γαλλικό σανσόν, έχουν jazz, έχουν swing και καμπαρέ, έχουν και αρκετές άλλες επιρροές. Το Living Room που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 1999 και έδωσε τον τίτλο στο δεύτερο άλμπουμ τους. Οι Paris Combo είχαν ήδη βρει τότε τον ήχο που τους έκανε γνωστούς και έξω από την Γαλλία. Μια μουσική που πατάει πολύ εντονά στο 30 και στο 40, χωρίς βέβαια να είναι αυτή ένα συγκρότημα αναβίωσης εκείνης της εποχής.

0: ωραίο γαλλικό κομμάτι για να μας βάλει και λίγο στο πνεύμα και στην κουβέντα μας για την επόμενη παρουσίασή μας, που έχει να κάνει με τη Γαλλία, έχει να κάνει με τη Γαλλία και την Ελλάδα και τις φυσαλίδες μιας πολύ όμορφης ελληνικής σαμπάνιας που μπορεί να σας ακούγεται ως σχήμα οξύμορο, ειδικά στους ανθρώπους που ασχολούνται με το κρασί και γνωρίζουν ότι για να πούμε ότι ένας αφρόδης ίνος είναι σαμπάνια, πρέπει να έχει φτιαχτεί με σταφύλια από την Καμπανία και να έχει παραχθεί μέσα στην συγκεκριμένη ζώνη και με τους κανονισμούς που ορίζει εκεί ο νόμος. Υπάρχει όμως ένας Έλληνας ο οποίος έχει δικούς του αμπελώνες στην Καμπανία και φτιάχνει μια σαμπάνια, μια πραγματική σαμπάνια που φέρει την ένδειξη σαμπέιν πάνω στη φιάλη. Η Νατάσα Βυσαρίωνος είναι μαζί του, είναι μαζί με τον Αργύρη Νταουλιάρη να μας μιλήσουν για την Ernest Bera, μια γαλλική ελληνικής δημιουργίας σαμπάνια. Καλησπέρα, Νατάσα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Πώς είναι να κάνεις εκπομπή χωρίς εμένα?
0: Το πιο άβολο απ' όλα είναι να λέω καλησπέρα, Νατάσα, στο τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, εγώ από τη μια εντός εισαγωγικών λυπάμαι που δεν είμαι δίπλα σου, αλλά από την άλλη χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι σε έναν εξαιρετικό χώρο και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί ο Αργύρης Νταουλιάρης επέλεξε για να παρουσιάσει τη ροζέ σαμπάνια του, γιατί ήδη έχουμε μιλήσει για την πρώτη φιάλη που είχε βγάλει. Επέλεξε λοιπόν το μουσείο του Αλέκου Φασιανού και δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορούν να φανταστούν οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες σε όλο τον κόσμο τι ωραίος χώρος είναι εδώ. Εξαιρετικός χώρος, πραγματικά υπέροχα τα έργα του Αλέκου Φασιανού. Μας ταξιδεύουν σε μία άλλη εποχή με το δικό του πάντα έτσι μοναδικό ύφος και νομίζω ότι μία σαμπάνια αξίζει να παρουσιάζεται σε ένα τέτοιο χώρο. Είναι υψηλή τέχνη να δημιουργήσεις μια σαμπάνια και είμαστε σε ένα χώρο που πραγματικά προάγει την τέχνη. Mm-hmm. Και ειδικά την τέχνη του Αλέκου Φασιανού.
0: Πολύ
1: Οπότε
0: όμορφα.
1: Δεν λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου. Το αντίθετο, χαίρομαι που είμαι και είναι και μεγάλη μου τιμή κιόλα που είμαι εδώ στο Μουσείο Αλέκος Φασιανός που Αργύρης Νταουλιάρης Μπεγά θα παρουσιάσει σήμερα και τη σαμπάνια, την υπέροχη ροζέ, την οποία δεν έχει δοκιμάσει κανείς. Σήμερα θα τη δοκιμάσουμε πρώτη φορά, γιατί εμείς είμαστε από τους τυχερούς, έχουμε δοκιμάσει την πρώτη που έβγαλε. Τώρα έχει σειρά και η ροζέ.
0: Ωραία. Για να δούμε.
1: Ακούω, Νίκο.
0: Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η ροζέ.
1: Τι είναι αυτή η ροζέ?
0: Θα μας πει ο Αργύρης.
1: Ναι. Να σου πει περισσότερα. Mm-hmm. Τον δίνω αμέσως.
0: Ωραία.
2: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Μαθαίνω ότι είσαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή, σε ένα πολύ ωραίο σημείο με την τέχνη γύρω σας, να παρουσιάσετε κάτι καινούριο για πρώτη φορά, αυτήν την ροζέ εκδοχή της σαμπάνιας που φτιάχνει στην Καμπανία. Τι είναι αυτό ακριβώς?
2: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε, που παρουσιάζουμε την Ernest Bera, τη ροζέ, αλλά και την Πιχούτ για άλλη μια φορά, πλέον φυσικά από το σπίτι του Φασιανού, όπου θέλαμε να συνδυάσουμε την τέχνη με τις φυσαλίδες και αυτό τον κόπο της φυσαλίδας και της σαμπάνιας, στην οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει στο καταναλωτή αυτό το μπουκάλι, θέλαμε έτσι να τη συνδυάσουμε με το υψηλό επίπεδο του Φασιανού, το υψηλό επίπεδο της τέχνης και της Ελλάδας μέσα από τα μάτια του Φασιανού. Άρα βρισκόμαστε στο σπίτι του Φασιανού σήμερα, όπου θα κάνουμε την παρουσίαση της σαμπάνιας μας και μαζί θα μιλήσουμε από αυτόν τον όμορφο χώρο, θα μιλήσουμε για τη Γαλλία, θα μιλήσουμε για την συγκομιδή που είχαμε τη φετινή, θα μιλήσουμε για τα σταφύλια, θα μιλήσουμε για τις κλιματολογικές συνθήκες, θα μιλήσουμε για το προϊόν μας, θα το γευστούμε, θα το απολαύσουμε και θα χαλαρώσουμε σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, η ροζέ. Καταρχάς, η ροζέ είναι μια συγκομιδή πριν από 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια, συγκομιδή δηλαδή του 2022. Έχουμε σαγδονέ κατά 80% και έχουμε πινό μενιέ, γιατί εμείς έχουμε περισσότερο πινό μενιέ από πινό νουάρ στην περιοχή που είμαστε. όπου είναι μάξιμο 20% το πνευμονία που έχουμε βάλει μέσα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, εσύ Νίκο μου, σίγουρα γνωρίζεις ότι η Σομπάνη, η Καμπανία είναι η μοναδική περιοχή όπου μπορούμε να αναμίξουμε δύο σταφύλια, που είναι το Σαρντονέ και το Πινονουάρ, ένα λευκό και ένα κόκκινο, σε σχέση με το πώς φτιάχνεται το ροζέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην Σαμπάνια μπορούμε να αναμίξουμε τα σταφύλια και να βγάλουμε αυτή την υπέροχη Σαμπάνια με αυτό το χρώμα. Άρα 80% Σαρντονέ, 20% Πινονουάρ.
0: Πολύ ωραία. Και πόσο μεγάλη είναι η παραγωγή που κάνετε εσείς εκεί συνολικά?
2: Η παραγωγή μας είναι για 3.500 φιάλες, όπου στις 3.500 φιάλες έχουμε μποίτ, δηλαδή σαμπάνια κανονική μποίτ, και έχουμε γύρω στις 1.000-1.200 φιάλες που ξεκινήσαμε μαζί με τον συνεταιρισμό της περιοχής, ναι. Διότι προσπαθούμε να παίρνουμε επίσης κρασί από τον συνεταιρισμό για να μπορούμε, γιατί βρισκόμαστε στην ίδια ράχη της περιοχής του Μποξό, στην κοιλάδα του Μάρνη. Και έχουμε γύρω στις 1.000 με 1.200 φιάλες ροζέ για φέτος.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Η σύνδεση δική σου με την περιοχή είναι πόσο παλιά?
2: Η σύνδεση δική μου με την περιοχή είναι, εγώ είμαι η τέταρτη γενιά, άρα πάμε 4 γενιές πίσω, όπου ο προπάπους μου ο Ερνέστος, ο Ερνέστ Περά, γι' αυτό και το όνομα της Σαμπάνιας Ερνέστ Περά, ήταν αυτός που ξεκίνησε την αμπελουργία. Είχε 3 παιδιά. Ο παππούς μου ήταν ο Αϊμό, που ήταν και αυτός αμπελουργός, γνωστός αμπελουργός της περιοχής, διότι ήταν και διευθυντής της Σαμπάνιας Λεωνέρ. Και η παράδοση κρατάει με τον Ερνέστο, τον Αϊμό, την Ευγίν, όπου είναι η μητέρα μου, η οποία δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ, διότι είχε άλλη ειδικότητα, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, και φυσικά εγώ, που είμαι τέταρτη γενιά και συνέχισα την παράδοση του Ερνέστου.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση που είναι δεδομένη. Εύχομαι να απολαύσετε τις φυσαλίδες στα ποτήρια σας, αλλά και την κουβέντα και την τέχνη του Φασιανού γύρω σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά και είμαστε πολύ ευτυχείς και υπερήφανοι ως Έλληνες και ως Γάλλοι που απόψε συνδυάζουμε τον Φασιανό με την Σαμπάνια, την Ερνέστ Περά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: Η Münchener Freiheit είναι ένα συγκρότημα του Μονάχου. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και το όνομά τους το πήραν από την ομώνυμη πλατεία της πόλης. Münchener Freiheit σημαίνει στην ουσία η ελευθερία του Μονάχου, το ελεύθερο Μόναχο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Ohne dich», χωρίς εσένα. Ολόκληρος ο τίτλος είναι «Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein», δηλαδή «Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κοιμηθώ απόψε». Κυκλοφόρησε το 1985 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Δύο χρόνια αργότερα το έβγαλαν και στα αγγλικά, γι' αυτό και θυμίζει κάτι ίσως σε πολλούς, με διαφορετικούς στίχους και τίτλο «Every Time». Για τη διεθνή αγορά μάλιστα είχαν κόψει και το «München» από το όνομά τους και εμφανίζονταν απλώς ως «Freiheit», η ελευθερία, η ελεύθερη.
1: Και ο λόγος που το ακούσαμε είναι ότι αυτές τις ημέρες γίνεται στο Μόναχο το Oktoberfest, ξεκίνησε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, άρα σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είμαστε στην 7η ημέρα του. Μιλάμε για την 191η διοργάνωση που διαρκεί συνολικά 16 ημέρες.
0: Να θυμίσουμε λίγο την ιστορία του. Το Oktoberfest ξεκίνησε το 1810 με αφορμή το γάμο του διαδόχου Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Θηρεσία. Οι εορτασμοί έγιναν στην Theresienwiese, τον χώρο που πραγματοποιείται ακόμη και σήμερα. Οι κάτοικοι του Μονάχου την αποκαλούν απλώς Wiesn και με την ίδια λέξη αναφέρονται συχνά και στο Oktoberfest, η κήπη της Θηρεσίας.
1: Η συνολική έκταση λοιπόν των κήπων της Θηρεσίας είναι περίπου 420 στρέμματα. Το φετινό Oktoberfest χρησιμοποιεί τα 345 μαζί με άλλα 35 στρέμματα της Ode Wiesn, του τμήματος διοργάνωσης που είναι αφιερωμένο στην παλιότερη μορφή της εορτής.
0: Για μία θέση στο φετινό Oktoberfest υπέβαλαν αίτηση 954 επιχειρήσεις και από αυτές εγκρίθηκαν 478. 36 είναι επιχειρήσεις εστίασης, μόνο 36. 243 έχουν παιχνίδια και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, 182 είναι εμπορικά περίπτερα. Περίπου 13.000 άνθρωποι εργάζονται στο χώρο αυτές τις ημέρες, 8.000 σε σταθερές θέσεις και περίπου 5.000 σε θέσεις που αλλάζουν ή λειτουργούν με βάρδιες. Οι επιχειρήσεις εστίασης διαθέτουν συνολικά περίπου 120.000 θέσεις για επισκέπτες.
1: Οι μεγάλες σκηνές είναι ουσιαστικά τεράστιες αίθουσες εστίασης που στείνονται ειδικά για τη διοργάνωση.
0: Μία από τις μεγαλύτερες φέτος είναι η Hofbau Festzelt με περίπου 10.000 θέσεις. Το ιστορικό ρεκόρ ανήκει στην Force Wessels του 1913 που έφτανε περίπου τις 12.000 θέσεις. Άρα το στοιχείο που είχαμε πέρσι ότι οι 12.000 είναι από τις μεγαλύτερες είναι μία πραγματικότητα.
1: Η προσέλευση κινείται σταθερά σε εκατομμύρια. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 6,7 εκατομμυρίων το 2024. Το ρεκόρ είναι τα 7,2 εκατομμύρια το 2023 σε μια διοργάνωση που είχε διαρκέσει τότε 18 ημέρες.
0: Ναι, αλλά ήταν και η περίοδος που είχαμε βγει όλοι από τον COVID και τρέχαμε έξω για να προλάβουμε. Έχει ενδιαφέρον η προέλευση του κόσμου στο φεστιβάλ αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος προφανώς είναι από το Μόναχο και από τη γύρω περιοχή. Πέρσι οι επισκέπτες από το εξωτερικό υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο στο 21%. Το δεύτερο Σάββατο του φεστιβάλ έφτασαν περίπου στο 30% και οι περισσότερες αφίξεις από το εξωτερικό ήταν από τις ΗΠΑ προφανώς, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ινδία και τη Σουηδία.
1: Στην πύρα η περσινή κατανάλωση υπολογίστηκε σε περίπου 6,5 εκατομμύρια λίτρα. Το 2024 ήταν 7 εκατομμύρια και το 2023 7,4 εκατομμύρια. Το ρεκόρ παραμένει στο 2011 με 79.225 εκατόλιτρα, δηλαδή 7.922.500.000 λίτρα μπύρας.
0: Ούτε καν 8. Στο Oktoberfest σερβίρουν μπύρα 6 ηθοποιίες του Μονάχου: Αουγκουστίνα, Χάκε Απός, Χόφμπαου, Λέβενμπαου, Παουλάνα και Σπέτες.
1: Η ΜΑΣ, η χαρακτηριστική κανάτα του ενός λίτρου, κοστίζει φέτος από 14,80 έως 15,90 ευρώ.
0: Στις μεγάλες σκηνές βέβαια η χαμηλότερη τιμή είναι 14,90 στην Αγκουστίνα και αρκετές έχουν φτάσει πλέον στα 15,90. Η μέση τιμή 15,61 για ένα λίτρο μπύρας.
1: Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στις φετινές τιμές είναι η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Η μέση τιμή της είναι 15,73 ευρώ το λίτρο, Ελαφρώς υψηλότερη δηλαδή από τη μέση τιμή της κανονικής μπύρας.
0: Και αν δεν θέλετε μπύρα και θέλετε νερό για να ξεδιψάσετε, θα πληρώσετε περίπου 11 ευρώ για ένα λίτρο νερό. Αλλά υπάρχουν και 10 σημεία στο χώρο, αν προλάβετε και μπορείτε να στηθείτε στην ουρά, όπου διατίθετε δωρεάν πόσιμο νερό.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι έχεις επισκεφθεί επανειλημμένα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι από τα αποθυμένα μου.
1: Είναι από τα αποθυμένα.
0: Έχω επισκεφθεί το Μόναχο αρκετές φορές, τις μπειραρίες της πόλης, τις ηθοποιίες της πόλης που φτιάχνουν και μπύρα. Στο φεστιβάλ δεν έχω πάει και είναι από τα αποθυμένα μου.
1: Λοιπόν,
0: αλλά θέλω να πω κάτι, έχει γίνει αρκετά τουριστικό.
1: Το φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ τουριστικό και θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που, έχουμε στο μυαλό μας. Οι άνθρωποι εκεί το ζουν, μπορεί και να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς.
0: Να πάμε στο φαγητό.
1: Να πάμε στο φαγητό.
0: Τα κοτόπουλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα κοτόπουλα μας δίνουν μια εικόνα έτσι για τον όγκο της εστίασης. Για το 2025 δηλώθηκαν 351.461 ψητά κοτόπουλα. Φέτος λένε ότι κάνει 29 ευρώ το μισό.
1: 29 ευρώ μισό κοτόπουλο.
0: Ναι. Υπάρχει η Oide Vist που είπαμε, ο χώρος αυτών των 35 στρεμάτων. Εκεί γιόρτασαν το 2010 τα 200 χρόνια και από τότε παραμένει ένα κομμάτι της διοργάνωσης του φεστιβάλ. Έχει μουσική, ιστορικά παιχνίδια. Έχει διαφορετικό χώρο από το υπόλοιπο φεστιβάλ και έχει και διαφορετικό χαρακτήρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Αυτό είναι το ωραίο και μάλιστα σήμερα ο χώρος έχει αρχίσει να λειτουργεί από τις 10 το πρωί και είναι ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, μερικά ακόμα νούμερα από την περσινή διοργάνωση.
1: Βέβαια να σου πω κάτι, τι να το κάνω αν είναι ελεύθερη Ζάμπα, και πρόκειται να πληρώσω το μισό κοτόπουλο τουλάχιστον 29 ευρώ.
0: Και ναι. 16 ευρώ το λίτρο την πήρα, ναι, το ποτήρι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καταναλώθηκαν πέρσι 2,8 εκατομμύρια κιλοβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεντρώθηκαν 764 τόνοι απορριμμάτων. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ στο γραφείο απολεσθέντων έφτασαν περίπου 4.500 αντικείμενα.
1: Απίστευτος αριθμός. Δεν θα ήθελα να δουλεύω εκεί. Λοιπόν, και 116.000 είναι ένας άλλος αρκετά χαρακτηριστικός αριθμός. Τόσες γυάλινες μας εντόπισε πέρσι η ασφάλεια σε επισκέπτες που προσπάθησαν να τις πάρουν φεύγοντας.
0: Ναι, γιατί το ποτήρι το επιστρέφεις, έτσι. Το 2024 ήταν 98.000, ανεβήκανε.
1: Και το οικονομικό μέγεθος βεβαίως είναι επίσης τεράστιο. Ο Δήμος του Μονάχου υπολόγισε για το 2025 η οικονομική δραστηριότητα 1,57 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με το Oktoberfest.
0: Εντάξει, 634 εκατομμύρια από αυτά είναι μέσα στο χώρο της διοργάνωσης. Δεν λέω ότι είναι λίγα, αλλά είναι λίγο λιγότερα από τα μισά από το συνολικό τζίρο, από την συνολική δραστηριότητα. 338 εκατομμύρια είναι αγορές, μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες μέσα στην πόλη και περίπου 600 εκατομμύρια σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, φιλοξενία και εστίαση.

0: Τζίκι τζάκε. Τζίκι τζάκε.
1: Αφήνουμε το Μόναχο και πάμε στο Μαρούσι, στο München My Way by Eric. Εκεί γίνεται αύριο ένα μικρό Oktoberfest. Την ιστορία, το πώς ξεκίνησε, θα μας την πει τώρα ο Σεμπαστιάν Λίκερτ.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Είσαι δεύτερη γενιά σε μια φημισμένη μπιραρία της Αθήνας και κάνετε μια δική σας γιορτή. Τι είναι ακριβώς αυτό?
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, Νίκο μου και Νατάσα μου. Έχω την τιμή να είναι η πρώτη μου φορά που είμαι και σε τηλεοπτική μετάδοση, θα έλεγα, ραδιόφωνο. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είμαστε μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα έλεγα, η οποία φέρνει τη γερμανική κουλτούρα στην Αθήνα. Εδώ πέρα τώρα εμείς κάνουμε το Oktoberfest μία φορά το χρόνο, για μία μέρα προς το παρόν. Προσπαθώ εγώ να το χτίσω, καθώς έχω πάρει τώρα σιγά σιγά από τον πατέρα μου την επιχείρηση πρόσφατα, 1,5 χρόνο τώρα το τρέχουμε, και κάνουμε το Oktoberfest που είναι τώρα το περιζήτητο θέμα μας.
1: Πριν πάμε σε αυτό που διαρκεί μία μέρα, αλλά μία μέρα που φαντάζομαι προσελκύει πολύ κόσμο, θέλουμε να μας πεις λίγο για τον πατέρα σου.
3: Βεβαίως. Ο πατέρας μου είναι Γερμανός, ο οποίος γεννήθηκε στο Φράιμπουργκ, και πολλά τώρα στις εποχές τότε δεν ταξιδεύανε ο κόσμος, δεν ταξίδευε τόσο πολύ. Ο πατέρας μου ήθελε να ταξιδέψει και είχε αγάπησε πάρα πολύ την κουζίνα και την εστίαση. Ήταν σπουδασμένος σεφ από το Φράιμπουργκ και μπήκε τώρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς αυτές έχουν αλυσίδες και μπορούσε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Έχει ταξιδεύει τώρα, έχει πάει Χαβάη, έχει πάει στην Αφρική, έχει κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχει πάει παντού, έχει δει πολλά πράγματα.
1: Και η Ελλάδα πώς προέκυψε?
3: Και κάπως σε αυτά τα ταξίδια του, ετούτηχε μία προσφορά για να δουλέψει στο Lunda Beach Hotel στην Κρήτη. Εκεί πέρα ήταν υπεύθυνος της κουζίνας σεφ και έφτιαχνε την κουζίνα, στο οποίο ξενοδοχείο εκεί πέρα στη Σάλα του Εστιατορίου γνώρισε και τη μητέρα μου. Πώς τη γνώρισε τη μητέρα μου τώρα? Αυτή είναι μια καταπληκτική ιστορία που έχει ανεβάσει τα στάνταρτ πάρα πολύ για εμάς, τουλάχιστον για εμένα και τα αδέρφια μου. Τη μητέρα μου ήταν σπουδασμένη γαλλική φιλολογία. Mm-hmm. Είχε σπουδάσει.
2: Ελληνίδα.
3: Ελληνίδα βεβαίως, από την Αθήνα. Παγκράτη συγκεκριμένα. Εκεί πέρα τώρα, καθώς περίμενε να διοριστεί από το δημόσιο, ήταν και νεαρή, γνωστό προς όλους τους νεαρούς, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Πήγε για σεζόν να δουλέψει κλασικά στα νησιά μας και έτυχε να την προσλάβουν στην Κρήτη, καθώς το χόμπι της ήταν να είναι τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα.
3: Και της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και η μουσική, και την είχαν προσλάβει να τραγουδήσει στη Σάλα του Εστιατορίου, στο Lunda Beach Hotel, όπου και την άκουσε ο πατέρας μου, που ήταν σεφ της κουζίνας, υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή. Άκουσε τη φωνή, βγήκε έξω να δει ποιος τραγουδάει και ερωτεύτηκε και λέει: εγώ αυτή την κοπέλα θα την πάρω, θα της κάνω ένα δείπνος, εγώ...
1: Έρωτας δηλαδή με την πρώτη ματιά από την πλευρά του πατέρα σου?
3: Με την πρώτη ματιά και ίσως και με την πρώτη φωνή.
1: Ναι, ναι. Με το άκουσμα.
3: Ακριβώς. Μετά από 6 μήνες αποφάσισαν να παντρευτούν, ναι. Και μετά από 2 μήνες αφού παντρευτήκανε, κάθε φορά που έφτιαχνε μπανάνα φλαμπέ, έβγαινε και ένα παιδί.
1: Μάλιστα.
3: Κάπου στα 3 μπανάνα φλαμπέ, αποφάσισε να μην ξαναφτιάξει μπανάνα φλαμπέ. Και είμαστε εγώ που είμαι ο μεσαίος, η αδερφή μου που είναι 3 χρόνια μεγαλύτερη και ο αδερφός μου που είναι 1 χρόνο μικρότερος μου.
2: Εσείς 27.
3: Εγώ είμαι 27.
2: Για να το προσδιορίσουμε. Ναι. Το πότε έγινε όλο αυτό.
3: Ναι, ναι.
1: Και ο πατέρας σου όλο αυτό που σκέφτηκε ουσιαστικά την πειραρία έτσι ολίγοντι πιο αυθεντική έως πολύ πιο αυθεντική στο Μαρούσι, πότε τη δημιούργησε?
3: Δημιουργήθηκε το 2009 που ξεκίνησε στα Μελίσια. Και μετά το 2016 ήρθαμε στο Μαρούσι.
1: Πάντως από το 2009 μέχρι σήμερα είναι πολλά χρόνια. Έχεις μεγαλώσει, βλέπω, μες στην πείρα.
3: Ναι, κυριολεκτικά. Αν και ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός με αυτό το κομμάτι και η πρώτη μοντήρα την ήπια πρώτη φορά στα 18 μου.
1: Δεν έχει σημασία ποτέ την ήπια, σημασία, και αυτό είναι το σωστό. Έχει ότι έζησες μέσα σε αυτό το κλίμα.
3: Μεγάλωσα κυριολεκτικά μέσα στην εστίαση.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνετε αυτές τις ημέρες.
3: Αυτές τις ημέρες έχουμε ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία του Oktoberfest, την οποία και εμείς την είχαμε σταματήσει στον κορονοϊό. Πέρυσι ήταν το πρώτο μεγάλο event που μπόρεσα να διοργανώσω, με τη βοήθεια τώρα βεβαίως από άδειες και τα λοιπά με τον Δήμαρχο, να κλείσουμε και το δρόμο μπροστά από το μαγαζί και να το κάνουμε έτσι ωραία παραδοσιακά όπως γίνεται στο Μόνα, να το προσεγγίσουμε όσο το περισσότερο μπορούμε. Αυτή τη χρονιά είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό το event σε εμάς. Και θα έχει τους παραδοσιακούς τους πάγκους, θα έχουμε τις στολές, θα έχουμε street food γερμανικό. Δεν θα λειτουργούμε όπως λειτουργούμε κανονικά το μαγαζί μας. Περιμένουμε πολύ κόσμο να έρθει. Και βεβαίως θα έχουμε και την παραδοσιακή γερμανική μουσική σε μεγάλους ήχους. Πέρα από αυτό, περιμένουμε να πιούμε πολύ μπύρα.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ μπύρα. Να περάσουμε καλά, να έρθουν φίλοι και οικογένειες με τις παρέες τους.
1: Έτσι.
3: Είναι ένα ευχάριστο κλίμα να γνωρίσεις καινούριο κόσμο, να μιλήσει ο καθένας για τις εμπειρίες τους, για τις ζωές τους και να περάσουμε μια καταπληκτική μέρα μαζί στο Μαρούσι.
1: Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας πάρα πολλές φορές μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις και τις εκδηλώσεις που γίνονται από τους Έλληνες σε διάφορες γωνίες της γης και φέρνουν πιο κοντά τους Έλληνες, ας πούμε, που μπορεί να μένουν στη Γερμανία, με τους Γερμανούς που πάνε να δουν και να ζήσουν από κοντά την ελληνική εκδήλωση και να φάνε τα ελληνικά φαγητά και να πιούν, ας πούμε, ελληνικό κρασί. Κάτι αντίστοιχο κάνετε εσείς εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θέλω να μας πεις πώς πήγε η περσινή πρώτη χρονιά, δηλαδή είχε ανταπόκριση και από Έλληνες και από Γερμανούς που μπορεί να βρίσκονται εδώ.
3: Η πρώτη φορά που έγινε το Oktoberfest σε αυτό το είδος το μέγεθος πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα νούμερα. Μας επισκεφτήκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι, που για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτό. Δεν ξέρω, με βάση το νούμερο του Oktoberfest είναι ένα μικρό νούμερο, πάρα πολύ μικρό. Αλλά για εμάς που είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση είναι ένα τρομερό νούμερο. Ελπίζω και πιστεύω πως καταφέραμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Άρα περίπου ουσιαστικά αντίστοιχο αριθμό περιμένετε και φέτος, ίσως και παραπάνω.
3: Ναι, προστιμαζόμαστε περίπου για αυτόν τον αριθμό πάλι, ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Έχετε κάτι ειδικό σε μπύρα ή σε φαγητό?
3: Βεβαίως, έχουμε την παραδοσιακή την Oktoberfest μπύρα. Φαγητό έχουμε τα κλασικά hot dog, θα έχουμε και κάποιες burger εκδοχές για πιο κλασικά street food που γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Μπρέτσελ βεβαίως, πάτα του σαλάτα. Απλά κλασικά πράγματα που μπορεί ο κόσμος να απολαύσει. Και την μπύρα προφανώς στην Oktoberfest.
2: Τι ιδιαίτερο έχει η Oktoberfest?
3: Η Oktoberfest μπύρα είναι μια μπύρα φτιαγμένη για να καταναλώνεται εύκολα και να πίνεται στο κλασικό μονόλιτρο ποτήρι.
2: Είναι βάις.
3: Είναι lager κατηγορίας, η οποία έχει 6,3 αλκοολικούς βαθμούς. Είναι πολύ εύκολο πιωτή, μοιάζει με lager κλασική, που της δίνει αυτό το ιδιαίτερο σημείο, το ότι μπορείς να την πιεις πολύ εύκολα. Ως συνέπεια έχει να περάσει πολύ καλά.
2: Αυτή την κρατάτε και άλλες μέρες ή την έχετε μόνο, ας πούμε, για αυτή τη γιορτή?
3: Αυτή την έχουμε μόνο για αυτή τη γιορτή. Τη φέρνουμε αρχές Σεπτέμβρη και την κρατάμε μέχρι μέσα Οκτώβρη περίπου. Mm-hmm. Την έχουμε και στο κατάστημά μας.
1: Τη βρίσκει κανείς και στο κατάστημα εκτός από την ημέρα της γιορτής, αν περισσέψει?
3: Μάλιστα, ακριβώς
1: έτσι. Ακριβώς, αν περισσέψει. Πότε είναι η γιορτή, πότε γίνεται αυτό το μικρό Oktoberfest?
3: Εμείς το μικρό Oktoberfest το κάνουμε στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Πολύ αύριο Σάββατο.
3: Ακριβώς, αύριο.
1: Μάλιστα. Αύριο Σάββατο λοιπόν, εκεί στο Μαρούσι θα γίνουν όλα αυτά. Να σε ρωτήσουμε και, αφού σε έχουμε που σε έχουμε στη συντροφιά μας, έχει αλλάξει ο Έλληνας καταναλωτής όσον αφορά στην πύρα? Γνωρίζει περισσότερα πράγματα και πώς βλέπεις και την ανάπτυξη έτσι της μικροζυθοποιίας στην Ελλάδα?
3: Εγώ πιστεύω πως ο Έλληνας καταναλωτής έχει αγκαλιάσει την πύρα και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
1: Στον Νίκο πες του. Γιατί εγώ είμαι φαν της μπύρας. Εδώ, στον Νίκο που αγαπάει το κρασί, πες του.
3: Πιστεύω πως έχουμε κλέψει πολύ κόσμο, άμα μου επιτρέπετε τη λέξη κλέψει, από το κρασί. Καθώς πλέον υπάρχουν, σε εισαγωγικά να βάλω τώρα λόγω του γερμανικού, επειδή υπάρχει το Reinheitsgebot, το τι είναι μια μπύρα. Το Reinheitsgebot είναι ότι μια μπύρα έχει μόνο 4 υλικά: νερό, κλειθάρι, μαγιά, λυκίσκο. Τώρα υπάρχουν και μπύρες βέβαια, οι οποίες έχουν γεύση σοκολάτα, βανίλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι επιθυμούν οι γευστικοί σας κάλικες, υπάρχει πλέον σε μπύρα. Σε εισαγωγικά το άμα θεωρείτε μπύρα. Οπότε πιστεύω ότι παίρνουμε όλο και περισσότερο κόσμο το κρασί, παίρνουμε και κόσμο από αναψυκτικά ή από πιο βαριά ποτά. Ο κόσμος το αρχίζει να αγαπάει περισσότερο την μπύρα, ανοίγουν όλο και περισσότερες μικροζυθοποιίες και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, καθώς και αφού και εμείς έχουμε μπύρες γερμανικές βέβαια, αλλά οι μικροζυθοποιίες όλοι είμαστε, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Mm. Είναι ότι μαθαίνουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό από την κλασική lager που ξέρουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη επαφή. Οπότε όλη αυτή η δουλειά και η συνεργασία που έχουμε κάνει με ζυθοποιία, μπειραρίες και όσοι επιχειρηματίες ψάχνονται και αναπτύσσουν το κομμάτι αυτό και μαθαίνουν στον κόσμο όλο και περισσότερα πράγματα, αυτό μας βοηθάει όλους μας. Και έχει ως αποτέλεσμα, βλέπουμε τους καρπούς μας πλέον, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται περισσότερο στην πείρα. Μας έχει περιορίσει βέβαια τώρα η όλη κατάσταση με την οικονομική κατάσταση και με τα αλκοτές που έχει γίνει ένα μεγάλο... Και έχει ανέβει και η μπύρα χωρίς αλκοόλ μάλιστα.
2: Και σε εσάς το βλέπετε αυτό, ε.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε και τρεις διαφορετικές μπύρες χωρίς αλκοόλ, δηλαδή. Έχει ανέβει
1: υπάρχει
3: πολύ.
1: Υπάρχει ζήτηση.
3: Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ζήτηση.
1: Αλλά είναι πιο εύκολο στην πύρα χωρίς αλκοόλ, νομίζω, σε σχέση με το κρασί χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή το αποτέλεσμα, okay, μπορεί να μην θυμίζει τόσο μπύρα, θυμίζει όμως ένα αναψυκτικό. Στο κρασί χωρίς αλκοόλ δεν ξέρω τι θυμίζει το αποτέλεσμα.
3: Πάω, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ.
2: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Όπως και το ποτά υπάρχουν χωρίς. Τα πάντα υπάρχουν χωρίς. Πάντα. Και πέρσι στην έκθεση του κρασιού στην Provence, στο Düsseldorf, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στα ποτά χωρίς αλκοόλ, που είχε και κρασί και μπύρα και τα σκληρά. Σε εισαγωγικά, ποιοι δεν είναι τόσο σκληρά αυτά. Ποτά χωρίς αλκοόλ. Mm-hmm. Ναι, και βλέπεις ότι ο κόσμος που ασχολείται με αυτό το κομμάτι, δηλαδή ως βιομηχανία, πέρα από το ότι ανεβαίνει πάρα πολύ, εννοώ οικονομικά, μπαίνει στη διαδικασία του να ψάξει, να βρει διαφορετικές γεύσεις, διαφορετικά στυλ, όπως με την κανονική.
3: Οπότε, αφόσον υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ και αφόσον και βλέπουμε και νομίζω για τις πρώτες φορές, δεν ξέρω να με διαψεύσετε άμα έγινε και πέρυσι, αλλά η μπύρα τώρα χωρίς αλκοόλ στο Oktoberfest.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι υπήρχε και εγώ. Δεν το είχαμε ακούσει τουλάχιστον. Ή αν υπήρχε, μπορεί να μην είχαμε δώσει προσοχή και σημασία σε αυτά που διαβάσαμε.
3: Ακριβώς.
2: Αλλά το ότι φέτος το διαβάζουμε έχει νόημα.
3: Ή σημαίνει ότι γενικά το χωρίς αλκοόλ ανεβαίνει πολύ. Τώρα όμως η μπύρα γενικά σαν μπύρα έχει αύξηση, έχει άνοδο.
1: Έχει άνοδο.
3: Σε σύγκριση με το κρασί, δεν γνωρίζω να σας πω βέβαια για το κρασί.
2: Ας μην πάμε στα νούμερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν ο κόσμος που επισκέπτεται εσάς είναι διατεθειμένος να δοκιμάσει πράγματα πέρα από τα γνωστά και τα καθιερωμένα, δηλαδή να πάει σε πιο ιδιαίτερες μπύρες. Δεν μιλάω για αυτές με τις γεύσεις που ανέφερες. Μιλάω για στυλ. Έτσι, δηλαδή να φύγει από το κλασικό λάγκερ, να πάει σε μια πίλσεν, να πάει σε μια βάις, να πάει σε μια hot beer, σε μια βαρελίσια ίσως.
3: Να φανταστείς, Νίκο μου, ότι η ιστορία με τη Βάη στην Ελλάδα ξεκίνησε τώρα πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά θέλω να σου πω ότι πριν κάμποσα χρόνια, όταν τους πήγαινες μία Βάη μπύρα στον πελάτη, σε κοίταζε και σου λέγε ότι ήταν χαλασμένη. Γιατί καθώς ήταν θολή με τη μαγιά, σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Οπότε από αυτό το σημείο, στο σημείο τώρα να μας έρχονται στο μαγαζί και να μας ζητάνε Weiss, πιστεύω ότι το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Εμείς έχουμε μόνο γερμανικές μπύρες, οπότε όλα αυτά με τις γεύσεις δεν θα τα βρούνε σε εμάς, η αλήθεια είναι. Και ο κόσμος τώρα τον βλέπω εγώ ότι δοκιμάζει διαφορετικές γεύσεις. Κυνηγάμε κι εμείς και εγώ να φέρνω πάντα διαφορετικές γεύσεις.
1: Έχω κάτι κυκές, καινούριο. Ναι.
3: Να το έχω συνέχεια σε εγρήγορση και να μένουμε ενήμεροι πάντα με την μπύρα. Γιατί και η μπύρα κουνιέται γρήγορα και αλλάζει. Είναι καλό να μπορείς να έχεις μια επαφή και να βλέπεις τα, αν όχι μόνο τα trends, και να τεστάρεις τους γευστικούς σου κάλικες, να δεις τι σου αρέσει. Mm-hmm. Σίγουρα θα δοκιμάσεις και πράγματα που δεν θα σου αρέσουν. Και εμένα δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν όλες οι μπύρες. Σίγουρα όμως έχω δοκιμάσει και προσπαθώ να τις κρίνω με βάση αυτό που σου λέει ότι είναι. Άμα είναι lager, μια ευκολόπιτη. Άμα είναι vice, μια φρουτόδες. Άμα είναι pils, μια ευκολόπιτη πικρή μπύρα. Άμα είναι dunkel, ίσως πιο καπνιστή. Υπάρχουν πλέον τόσες γκάμες και κατηγορίες αυτά που πρέπει να τις κρίνεις με βάση το τι παραγγέλνεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο αυτή η πολύ ωραία γιορτή στο Μαρούσι, το μικρό Oktoberfest. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβάστιαν, ναι, που ήρθες εδώ και στο στούντιο και μιλήσαμε για όλο αυτό και μας έδωσες έτσι μια εικόνα.
2: Καλή επιτυχία στη γιορτή σας αύριο.
1: Και να θυμίσουμε σε όλους εσάς που υπάρχει πιθανότητα να πάτε μέχρι το Μαρούσι και σε εσάς που μπορεί να μας ακούτε από τη Γερμανία και να πάτε στο Oktoberfest, έτσι. Δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Να ακούσουμε κάτι γερμανικό.
2: Να ακούσουμε κάτι γερμανικό και σύγχρονο και μάλιστα έτσι από την περιοχή της Βαυαρίας, από το Μόναχο, δηλαδή από την ευρύτερη περιοχή του Μονάχου. Λαμπράς Μπάντα δημιουργήθηκαν το 2007 στην Ουμπεαζέα, μια πολύ μικρή πόλη κοντά στη λίμνη Τσιμζέα. Έχουν χάλκινα πνευστά της βαυαρικής μουσικής, τρομπέτες, τούμπα, αλλά και ρέγγε, φανκ και πανκ ρυθμούς. Τραγουδούν κυρίως στη βαυαρική διάλεκτο και αυτό είναι που τους κάνει ξεχωριστούς και έχουν φτάσει από εκεί που ήταν στις τοπικές γιορτές της Βαυαρίας να παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε λέγεται Autobahn και σημαίνει αυτοκινητόδρομος.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

0: Δεύτερη ώρα για την γλυκιά ζωή, αφιερωμένη στη γαστρονομία, και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην ελληνική εστίαση εδώ και πολλά χρόνια, τον Σπύρο Λιάκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό που μας ακούει.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθατε και στο στούντιο.
1: Και εμένα είναι τιμή.
0: Δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε. Μαζί με τον αδερφό του, τον Βαγγέλη, έχουν δημιουργήσει εστιατόρια με ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Ξεκίνησαν να μπαίνουν σε αυτό το διαφορετικό χαρακτήρα από νωρίς. Το Base Grill ήταν αυτό που έβαλε το κρέας στο τραπέζι με ένα διαφορετικό τρόπο, προτάσσοντας κυρίως την αναζήτηση της καλής πρώτης ύλης αλλά και του παραγωγού. Μετά πήγατε και στο ψάρι, με το τραβόλτα, ψάρια και θαλασσινά. Μετά πήγατε στο σουβλάκι, με το χούκατ. Πιο πρόσφατα πήγατε στο ατενό, με ελληνική κουζίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Κάνατε και άλλα πράγματα, κουκουβάγια, το μετά meat, και τελευταία, έτσι ανοίξατε και τη συζήτηση.
1: Ναι, η μετά meat είναι η τελευταία μας.
0: Νομίζω τελευταία είναι εκεί που ανοίγεται τη συζήτηση και για το κομμάτι της γαστρονομίας σε θεωρητικό επίπεδο. Φεύγουμε δηλαδή λίγο από το εστιατόριο και αφορμή αυτή είναι για την κουβέντα μας το Gastrosophy Fest, το οποίο το δημιουργήσατε πέρσι, επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο του Φαλήρου, στο Τάκ Φοντό.
1: Ακριβώς. Να πω δύο λόγια εγώ έτσι για το Gastrosophy Fest by Protergia φέτος. Είναι ο βασικός μας χορηγός, να τους έχει ο Θεός καλά. Γιατί όπως και στην αρχαία Ελλάδα θα ξέρατε ότι τα θέατρα ήταν οι χορηγοί εκείνοι οι οποίοι βάζαν το χορό. Χωρίς χορό δεν γινόταν τίποτα.
2: Έτσι, γινόταν στην αρχαία Ελλάδα αλίμονο, αλλιώς δεν υπήρχε θέατρο.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν πως ξεκίνησε αυτό. Αυτό ξεκίνησε από μία σκέψη να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι για τα 20 χρόνια που έκλεινε το Base Grill το 2024. Αυτή η σκέψη ενός πάρτι λοιπόν που θα καλούσαμε 200-300 ανθρώπους και θα περνάγαμε καλά ένα βράδυ, εμένα προσωπικά και, αλλά και τον αδερφό μου, ξέρεις, οι δίδυμοι είμαστε δύο εντελώς αντίθετοι άνθρωποι και ταυτόχρονα ένας, δεν μας ενδιέφερε έτσι και πάρα πολύ αυτή η ιστορία του να περάσουμε καλά ένα βράδυ και να τσουγκρίσουμε, αλλά θέλαμε, μιας και το Base, όπως εσείς λέτε και η αγορά λέει, ότι είναι ένα εστιατόριο το οποίο άνοιξε κάποιους δρόμους για να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο, κατά κύριο λόγο το κρέας αλλά και γενικότερα το σέρβις και το εστιατόριο, είπαμε ότι θα έπρεπε έτσι τα 20 του χρόνια να έχουν κάτι σπουδαιότερο, ένα σπουδαιότερο αποτύπωμα να αφήσει. Ένα τεράστιο λοιπόν κενό που το νιώθουμε εμείς οι άνθρωποι που εργαζόμαστε για την εστίαση, τουλάχιστον οι άκρος επαγγελματίες του χώρου, γιατί το ξεχωρίζω αυτό, όλοι από τη στιγμή που έχουν ένα εστιατόριο είναι επαγγελματίες. Όμως ξεχωρίζουν κάποιοι οι οποίοι δεν το κάνουν ως πάρεργο, το κάνουν περισσότερο από πάθος. Το μεγάλο κενό που υπάρχει λοιπόν στην Ελλάδα είναι ότι ενώ η ελληνική κουζίνα, η συνταγή δηλαδή, το πιάτο, ο μουσακάς, τα παστίτσιο, τα γεμιστά, οτιδήποτε, είναι γνωστά και είναι και ένα τρέντ τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς δεν έχει χυθεί ούτε σταγόνα μελανιού για την ελληνική γαστρονομία, για αυτό που συμβαίνει δηλαδή στο χώρο της γαστρονομίας, των εστιατορίων κτλ. Μπερδευόμαστε καμιά φορά και λέει, έλα μωρί, μας ξέρουν παντού, ξέρουν την ελληνική κουζίνα. Την ελληνική κουζίνα μπορεί να την ξέρουν, αλλά πόσο σοβαρά κάνουμε τη δουλειά μας και αν δικαιούμαστε από αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα να μπαίνουμε στο γαστρονομικό χάρτη του κόσμου, έχει μια τεράστια απόσταση. Αυτό το κενό λοιπόν ήταν που μπήκε μέσα στο αίμα μας και είπαμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πάρτι, να πούμε χρόνια πολλά Base, αλλά στη συνέχεια να καλέσουμε ξένους σεφ από όλο τον κόσμο, ισχυρά ονόματα με την έννοια της δουλειάς που έχουν κάνει
0: και της επιδραστικότητας τους. Δηλαδή ήρθε ο Μάσιμο Μποτούρα με ένα βιογραφικό πίσω στην πλάτη του που έχει ανάμεσα στα άλλα το νούμερο ένα εστιατόριο στον κόσμο. Την
1: νομίζω ότι είναι μέσα στους 3 ή 4
0: πιο επιδραστικούς.
1: Legend πια. Είναι
2: ένας
1: θρύλος της παγκόσμιας γαστρονομίας. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τη γαστρονομία στην Ιταλία, μια χώρα που ήδη είχε γαστρονομικό
0: πολύ,
1: πρόσημο.
0: Πολύ
1: σημαντικό.
0: Μεγάλη παράδοση. Ο Ρενέ Φράνκο, ο Κρίστιαν Μπόμαν, ο Μακδόναλντ, έτσι.
1: Κοίταξε, η πρώτη μας χρονιά θέλαμε να έχουμε έτσι ένα πολύ ήχηρο όνομα. όπως είναι ο Μάσιμο, θέλαμε να προκαλέσει, αν θέλεις, το ενδιαφέρον του υπόλοιπου κόσμου, να βάλει το ερώτημα, δηλαδή, μα τι κάνει ο Μάσιμος στην Αθήνα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να κοινωνούμε σιγά σιγά αυτή τη δουλειά, η οποία έχει ένα στόχο και μόνο. Ο στόχος της είναι να βγάλει προς τα έξω, προς τον υπόλοιπο κόσμο, να ανοίξει μια πόρτα στον υπόλοιπο κόσμο για το τι εμείς κάνουμε στην ελληνική γαστρονομία, στα εστιατόρια μας, πόσο έχουμε προοδεύσει, πόσο ξέρουμε, πόσο έχουμε βελτιώσει τις τεχνικές μας, τη φιλοξενία μας, πόσο ασχολούμαστε με την πρώτη ύλη, πόσο ασχολούμαστε με τον πλανήτη, πώς αυτά αποτυπώνονται σε ένα εστιατόριο. Θέλαμε λοιπόν αυτό να το πετύχουμε και γι' αυτό το λόγο φωνάξαμε αυτούς τους ξένους σεφ, αλλά το κυριότερο είναι ότι καλέσαμε και πάρα πολλούς δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Εκεί ήταν το μεγάλο μυστικό για να κοινωνηθεί όλο αυτό που κάναμε, να μην μείνει στα στενά όρια των δικών μας συνόρων και να αρχίσει να βγαίνει προς τα έξω. Πέτυχε το πρώτο, πάνω από το αναμενόμενο. Εγώ κουράστηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η δουλειά μου να οργανώνω τέτοιου είδους event. Ήταν μια τεράστια παραγωγή. Ευτυχώς εγώ είμαι ή έχω το κοκαλάκι της Νεκτερίδας ή είμαι το παιδάκι της Παναγίτσας που λένε. Κάθε τι που σκέφτομαι ξαφνικά σκοντάφτω πάνω σε μια λύση, ας πούμε. Έτσι κάποια στιγμή αναζητώντας ένα χορηγό επικοινωνίας μίλησα με κάποιους ανθρώπους γνωστούς για να το αναλάβουν αυτό. Μιλώντας λοιπόν ένα βράδυ στο Base Grill με τον Αντώνη το Μεταξά που είναι στον όμιλο του Αντένα, του είπα: Αντώνη μου, θα μπορούσαμε. Μιλώντας λοιπόν ένα βράδυ στο Base Grill με τον Αντώνη το Μεταξά που είναι στον όμιλο του Αντένα,

0: και ο Αντένα. Λέει, εμείς, εσείς και ο Αντένα. Έτσι βρέθηκε ο Αντένα στον δρόμο μας, το αγκάλιασε και το πίστεψε, νομίζω λίγο περισσότερο από εμάς. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να οργανώσουμε μια τόσο ωραία τελικά παραγωγή, γιατί ξέρεις, εσύ που το δημιουργείς έχεις ένα συνεχές άγχος ότι αυτό δεν είναι τόσο καλό όσο θα έπρεπε. Όταν όμως αυτό ξεκινάει και βγαίνει στη σκηνή, ανοίγουν
1: οι πόρτες, η αυλαία.
0: Οι πίνες, ανοίγει η αυλαία και βγαίνεις. Αντιλαμβάνεσαι το πώς αυτό το πράγμα πέτυχε ή όχι από τα μάτια των θεατών, των ακροατών αυτών που ήρθαν. Εμείς λοιπόν είχαμε μια αμφιβολία για το αν θα έρθει ο κόσμος, πόσος κόσμος θα έρθει.
1: Τελικά, πόσος κόσμος ήρθε,
0: γιατί μιλάμε για κόσμο.
1: Ναι, 2.500 κόσμος. Μιλάμε για το Taekwondo, έτσι, για το κλειστό
0: γήπεδο. Όχι, όχι. Το πρώτο είχε γίνει στην παλιά αποθήκη του ΟΛΠ. Ήταν ένα μισογκρεμισμένο κτίριο, το οποίο μας έτυχε τη μέρα που γινόταν, ήταν νομίζω στις 18 Οκτωβρίου πέρσι, έβρεχε κιόλας. Mm. Το οποίο κτίριο ήμασταν την προηγούμενη με κατσαρολάκια να μαζεύουμε τη βροχή.
2: Αυτό... Είναι μέσα στο λιμάνι του,
1: ναι.
0: Αυτό η σκηνογραφική του δουλειά που έγινε έφερε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή εκπλαγήκαμε ακόμα και εμείς που το ξέραμε πως θα είναι.
1: Η αλλαγή του χώρου τώρα γίνεται επειδή υπάρχει δυνατότητα για περισσότερο κόσμο να υποδεχθεί το κλειστό γήπεδο, γιατί ναι, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο.
0: Είναι
1: όσον αφορά τη χωρητικότητα,
0: έτσι
1: σου δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες.
0: Και κοιτάξτε, εμείς τι θέλαμε να κάνουμε από την αρχή, γιατί να το συνδέσω, γιατί αλλάζει και ο χώρος. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε ένα φόρουμ, ένα συνέδριο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ πιο εύκολα με πολύ μικρότερη παραγωγή. Επίσης, ουσιαστικά, αυτά τα φόρουμ να συμβαίνουν. Mm-hmm. Συμβαίνουν και άλλα πια στον ελληνικό χώρο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά εμείς δεν θέλαμε ένα στήρο, ας το πούμε έτσι. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε την πόρτα προς τα έξω και γι' αυτό το ονομάσαμε και φεστιβάλ. Θέλαμε να είναι ένα φεστιβάλ, θέλαμε δηλαδή το ένα κομμάτι του με επικεφαλίδες. Δεν θέλαμε δηλαδή να κάνουμε συγκλονιστικές επιστημονικές συζητήσεις και να αναλύσουμε πράγματα μέχρι και τη χημειοσύσταση, ας πούμε, του Σέλινου και πού βοηθάει. Θέλαμε να πούμε με επικεφαλίδες τι κάνουμε στην Ελλάδα, ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα της γαστρονομίας.
1: Και να γίνει γνωστό
0: αυτό.
1: Και αυτό
0: να καταλήγει σε ένα πάρτι φαγητού, δεν θέλω να το λέψω, αποφεύγω να το πω food party. Λοιπόν, σε ένα food party λοιπόν, με μουσική, το κρασί μας, μόνο να παρουσιάσουμε τον ελληνικό αμπελώνα, και εκεί έγινε πάρα πολύ ωραία δουλειά πέρσι. Ελπίζω ότι φέτος θα είναι ανάλογη της προηγούμενης και μάλλον και καλύτερη. Εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν το φαγητό, το οποίο μαγειρέψαμε περίπου 25.000 μερίδες φαγητό σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν εντυπωσιακό όταν ξεναγήσαμε τον Μποτούρα μετά τις ομιλίες, πριν ανοίξει ο χώρος για το κοινό, ο οποίος δοκίμασε σε κάθε πόστο το φαγητό που είχαμε φτιάξει. Είχε μείνει αμρότητος και είπε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να συνέβη τόσο φαγητό, να δημιουργήθηκε τόσο φαγητό σε τόσο υψηλό επίπεδο.
2: Τι ήταν το φαγητό?
0: Το φαγητό ήταν συνταγές της ελληνικής κουζίνας με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Ξέρετε, το σύγχρονο μην το μπλέξουμε με το μοντέρνο. Είναι δύο άλλες έννοιες και οι δύο έχουν την θέση τους στο πλανήτη. Εμείς μιλάμε για το σύγχρονο. Σύγχρονο τι είναι? Σύγχρονο είναι ό,τι λέει η λέξη. Συν το χρόνο. Δηλαδή, έφτιαξε η γιαγιά μας τα πρώτα γεμιστά του κόσμου και σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος ο οποίος κάτι έφερε. Έφερε ένα μίξερ, μετά έφερε ένα μπλέντερ. Μετά το μπλέντερ αυτό έγινε από 1500 στροφές, 15.000 στροφές. Όλα αυτά κάτι δημιουργούν. Άρα,
1: όπως και οι αλλαγές που έχουμε και στη διατροφή, αυτά που μαθαίνουμε. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε το βούτυρο ο κάδες. Τώρα έχουμε πάει σε άλλα υλικά. Mm-hmm. Είναι οι γνώσεις που έρχονται κιόλας και ναι, οι επιρροές και οι επιδράσεις. Και από...
0: Εγώ δεν θα ήθελα να μπούμε σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να με καλέσετε σε μια άλλη εκπομπή να πάμε έτσι πάρα πολύ ωραία.

0: και να πούμε για το τι πρέπει να τρώμε και πώς. Πάντως ο παππούς ο Ιπποκράτης έλεγε ό,τι θέλεις ναι.
1: Βέβαια.
0: Όσο θέλεις όχι. Αυτό ναι, είναι το μεγάλο
1: αυτό
0: μυστικό.
1: Αυτό είναι το μυστικό.
0: Για να επαναφέρω λοιπόν την συζήτηση, το φαγητό ήταν βασισμένο στην ελληνική κουζίνα. Είναι, πατάμε ακριβώς πάνω στην συνταγή, δεν αλλάζουμε τίποτα από τα υλικά, από τη συνταγή. Βάζουμε λοιπόν ό,τι έφερε ο χρόνος εμάς, η γιαγιά είχε γούδι, εμείς έχουμε ξέρω, ένα μπλέντερ που γυρνάει με 15.000 στροφές και μπορούμε τον ταραμά, αντί να τον κάνουμε έτσι ψωμωτό και να είναι κομματάκια κομματάκια,
2: να είναι λίος,
0: να είναι ό,τι θέλουμε. Άρα το φαγητό βασίστηκε όπως και, και τη φετινή χρονιά και νομίζω πως κάθε χρονιά θα γυρνάμε γύρω από την ελληνική συνήθεια διατροφής, ελληνικές συνταγές, συν το χρόνο και κάποιες και απείραχτες όσο έχουν, γιατί πόσο να πειράξεις ας πούμε.
1: Μία παράδειγμα
0: μέσα συνταγή. Στο φαγητό συμπεριλαμβάνουμε ένα σουβλάκι τυλιχτό, δηλαδή μία πίτα
2: Με κρέας.
0: Αυτό γιατί το βάζουμε? Γιατί νομίζω ότι είναι ο εθνικός μας στάρ.
1: Σήμα κατά τεθέν.
0: Είμαστε παντού, ένα σουβλάκι είμαστε. Ωραία, δεν έπρεπε να λείπει ένα σουβλάκι όταν καλείς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε δει και από τα ειστήρια και από το περιβάλλον ότι θα έχουμε και τις πρώτες μας επισκέψεις από το εξωτερικό, δηλαδή εκδρομής που έρχονται για να παρακολουθήσουν το event και να...
2: Ως επισκέπτες
0: και...
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Το αποτύπωμα όσον αφορά αυτό ακριβώς που είπατε και πριν για τον Μάσιμο Μποτούρα, δηλαδή που δοκίμασε και έμεινε έκπληκτος. Mm-hmm. Αυτό το αποτύπωμα... Μείνατε ευχαριστημένος το πώς πέρασε στους δημοσιογράφους γαστρονομίας που μπορεί να είχαν έρθει από το εξωτερικό, στους σεφ αυτούς, τα πολύ μεγάλα ονόματα που είχαν έρθει, πήραν ουσιαστικά την εικόνα, δηλαδή έγινε το πρώτο βήμα του να μπει η ελληνική γαστρονομία στον παγκόσμιο χάρτη, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος, έτσι. Αυτό το φεστιβάλ δηλαδή ουσιαστικά αυτό θέλει να πετύχει.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι έτσι από τις πιο εύστοχες ερωτήσεις που μπορούσατε να βάλετε. Θα σας πω κάτι. Αν είχαμε ικανοποιηθεί πλήρως, νομίζω πως δεν θα κάναμε δεύτερο. Το έλλειμμα της ικανοποίησης του πρώτου σε βάζει στη διαδικασία να το διορθώσει το δεύτερο. Η απάντηση είναι ναι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, τουλάχιστον για την εικόνα που βγήκε προς τα έξω από τους ξένους δημοσιογράφους. Άλλωστε ήταν φιλοξενούμενοι μας εδώ με πλήρη φιλοξενία, ακριβώς για να δουν και αν είχαν κάτι καλό να γράψουν, να το γράψουν, αλλιώς τους ζητήσαμε να σιωπήσουν. Λοιπόν, οπότε ναι, οι άνθρωποι που καλέσαμε εδώ κάνανε αρκετές δημοσιεύσεις στους τόπους τους. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος, τουλάχιστον με τους ξένους, και μπορώ να σου πω ότι στην ελληνική κοινότητα δεν διαδόθηκε τόσο καλά, αλλά πιθανά να είναι και από δικά μας λάθη ή αστοχίες της πρώτης χρονιάς. Πάντως πραγματικά μου πήρε περισσότερο από 6 μήνες από τη μέρα που έγινε για να το μεταβολήσω ότι πραγματικά αυτό ήταν ένα πράγμα που το οργανώσαμε εμείς και έγινε τελικά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ πετυχημένο το πρώτο. Ελπίζω να μην ήταν η τύχη του πρωτάρι και το δεύτερο να είναι ακόμα καλύτερα. Το Taekwondo επιλέχθηκε για να μας δώσει περισσότερο χώρο, καλύτερα logistic. Σαφέστατα η αποθήκη φάνηκε τελικά πολύ μικρή για να στεγάσει τα όνειρά μας. Το Taekwondo νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα αυτή και ψάχνοντας και λίγο να το στεγάσουμε κάπου χωρίς να χρειάζεται να το ξανααλλάξουμε. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το γαστρονομικό event, το Gastrosophy Fest, να φτάσει στο σημείο να ξεπεράσει τις μία μέρες, να είναι δύο ή τρεις ημέρες, ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά θα το επισκέπτεται, οι επισκέπτες του θα είναι περισσότερο από το εξωτερικό παρά από τον εσωτερικό χώρο.
1: Ωραία για τραγούδι πιστεύω.
2: Η θάλασσα Αλέξη Παπαδόπουλος.
1: Λοιπόν, στίχη και μουσική του Αντώνη Δημητρίου, ιδρυτικού μέλους στην Ενδελέχεια και κιθαρίστα του συγκροτήματος,
2: που έχει εξηγήσει ότι έγραψε το τραγούδι έχοντας στο μυαλό του μια συγκεκριμένη γυναίκα, επειδή η προσωπικότητά της του θύμιζε τη θάλασσα.
1: Όταν όμως διαπίστωσε ότι το τραγούδι δεν της τέριαζε τελικά, το ανέλαβε φωνητικά ο Λάκης Παπαδόπουλος.
2: Και μετατρέπει τη θάλασσα σε σύμβολο μιας γυναίκας, μιας σχέσης ή μιας δύναμης που δεν μπορεί κανείς εύκολα να τη θασεύσει.
1: Ιδιαίτερο ξεχωριστό κομμάτι είναι το τραγούδι της ίδιας της θάλασσας ως μυστήριο, έλξη, ως γυναικεία παρουσία. Κυκλοφόρησε το 2017 από τον δικό μας Αντώνη Δημητρίου.

0: τρέξεις.
1: Αφού κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι του πώς ξεκίνησε και το πώς έγινε το πρώτο, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ξεπερνάει τα όρια ενός γενέθλιου πάρτι για ένα εστιατόριο και γίνεται ένα όνειρο για ένα πολυήμερο φεστιβάλ γαστρονομίας στην Αθήνα που έχει μέσα και την έννοια της φιλοσοφίας στον τίτλο του, γι' αυτό και το Gastrosophy πιστεύω. Πάμε να δούμε λίγο το τι ετοιμάζεται για φέτος, γιατί πέρσι είχατε όντως μεγάλα ονόματα, είχατε σκέψεις και όνειρα τα οποία, όπως είπατε, υλοποιήθηκαν, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες. Φέτος που είναι ο πύχης.
2: Θα σας πω ποια ήταν η σκέψη μας. Αρχικά σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε το ίδιο μοτίβο με πέρσι και να ξεκινήσουμε από το να καλέσουμε μια παγκόσμια τεράστια περσόνα, η οποία είδαμε ότι στην πρώτη χρονιά μας βοήθησε πάρα πολύ για να ακουστούμε, όχι τόσο στο εσωτερικό όσο περισσότερο στο εξωτερικό. Αυτό διαπιστώσαμε τη δεύτερη χρονιά αναζητώντας τους καλεσμένους μας, ότι πέφταμε πάνω σε περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι γνώριζαν πια για το φεστιβάλ, αλλά η πρώτη μεγάλη περσόνα δούλεψε. Θεωρήσαμε όμως, και αυτή ήταν μια ωραία σκέψη, γιατί ξέρετε, η μεγάλη αγάπη και το πάθος μας είναι προς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την γαστρονομία, με την εστίαση γενικότερα. Το πονάμε το συνάφι μας, άσχετα αν έχουμε αρκετή αλαζονία και εγωισμό ο καθένας από τους μαγείρους, να μην μπορούμε να παραδεχτούμε κανείς κανέναν. Παρόλα αυτά, μεταξύ μας υπάρχει συμπόνια, γιατί πραγματικά ο κόπος και ο μόχθος για να παράξεις αυτή την καθημερινή έκθεση σε 150, 200, 300 ανθρώπους καθημερινά και για ένα πράγμα που όλοι έχουν άποψη, ειδικά,
1: το φαγητό.
2: Ειδικά οι γυναίκες είναι και οι μαγείρισες, αντιλαμβάνεσαι ότι το να εκτίθεσαι καθημερινά σε τόσο πολύ κόσμο, δεν λέω εγώ τα περαιτέρω, πόσο βάρος κουβαλάς, πόσες ώρες ορθοστασίας, σε τι συνθήκες κτλ. Επειδή λοιπόν ο στόχος του είναι να βοηθήσει ακριβώς τους ανθρώπους της γαστρονομίας στη χώρα μας, είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ξένους καλεσμένους σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι άνθρωποι που έχουμε καλέσει φέτος, μην με ρωτήσετε ένα-ένα τα ονόματα, αποκλείεται να σας τα πω γιατί κάποια θα ξεχάσω, είναι άνθρωποι της μαγειρικής σε τρομερά υψηλό επίπεδο, με δύο αστέρια, με τρία αστέρια Μισελέν, στις χώρες τους καινοτόμοι, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όμως και αυτό δεν το επιλέξαμε κατευθείαν, απευθυνόμενοι προς μεγάλες περσόνες, πέσαμε στην περίπτωση που όλοι μας είπαν θέλουμε πολύ να έρθουμε, αλλά σας παρακαλούμε μην το κάνετε τον Οκτώβριο, μπορούμε να έρθουμε τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Επειδή λοιπόν επί της ουσίας δεν ήταν εύχερη καμία μεγάλη περσόνα ακριβώς τον Οκτώβριο που εμείς θέλαμε να το κάνουμε, είπαμε για στάσου. Γιατί δεν πρέπει, εφόσον είναι ένα ελληνικό φεστιβάλ, είναι μια εκδήλωση της ελληνικής γαστρονομίας, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι Έλληνες και οι ξένοι να είναι συνομιλητές μας και να είναι και αναμεταδότες του μηνύματος.
3: Σωστά.
2: Έτσι λοιπόν στρέψαμε, και γι' αυτό είπα πριν ότι έχουμε το κοκαλάκι της Νυχτερίδας ή τα παιδάκια της Παναγίτσας, και έρχεται κάποια στιγμή εκείνη την ώρα που πας να κάνεις ένα λάθος και σε σώνει πριν σε πάρει ο ποταμός. Λοιπόν, στρέψαμε λοιπόν όλη μας την προσοχή, και αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε φορά, και να αναδεικνύουμε τι στην Ελλάδα κάνουμε. Τι κάνει κάποιος στο εστιατόριό του στην Αγγλία, μπορεί να είναι ένα χρυσό παράδειγμα, κάποτε μπορεί να είχε και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να ταξιδέψει με τέτοια ευκολία. Πάντως αν θες να δεις τι κάνει κάποιος ακόμα και στο Μεξικό, είναι μια υπόθεση, ξέρω εγώ, 15 ώρων ενός ταξιδιού και πήγες και είδες και κατάλαβες. Άρα στρέψαμε λοιπόν φέτος όλη μας όλα μας τα θέματα προς τους Έλληνες. Έχουμε καλέσει ανθρώπους και έχουμε ενώσει και την παλιά γενιά μαγείρω να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι. Που...
1: Λαζάρου, Πέσκια.
2: Αυτοί είναι οι νέοι, ναι, όπως το είπες ακριβώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά. Φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον από αυτούς, γι' αυτό και δεν μπαίνω σε ονόματα.
1: Έχει και ξένους πάντως που είναι σημαντικοί, έτσι, δηλαδή...
2: Έχει πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι είναι σημαντικότατοι. Απλά δεν είναι... Περσόνες, με την έννοια να έχουν αυτό το σταριλί.
1: Δεν είναι περσόνα η Άννα Ρος. Καλύτερη γυναίκα σεφ στον κόσμο.
2: Δεν είναι στάρ μποτούρα.
1: Δεν είναι στάρ γιατί δεν είναι ινσταγραμμική.
2: Ακριβώς.
1: Καλύτερη γυναίκα σεφ στον κόσμο το 2017.
2: Συγκλονιστική.
1: Πρώτη γυναίκα που πήρε Μισελέν στη Σλοβενία. Δύο με το που πήγε ο οδηγός. Τρία τη δεύτερη χρονιά. Το μόνο εστιατόριο με τρία στη χώρα.
2: Και δεν είναι τα τρία αστέρια. Είναι πού έκανε το εστιατόριο.
1: Στο Κόμπαριτ, σε ένα μικρό χωριό στην Κοιλάδα Σόκα. Δίπλα
2: και
1: στο...
2: Τι χρησιμοποιεί.
1: Ναι, ψαράκια και βρύα από το ποτάμι.
2: Ό,τι έχει γύρω του στο χιλιόμετρο.
1: Ναι, αλλά με ένα R&D κομμάτι που το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Με το σύζυγο σε ρόλο σομελιέ και... Τέλος πάντων.
2: Ναι, πάμε. Αυτά είναι...
3: Αυτά όμως...
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι στάρα, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη παγκόσμια γαστρονομία. Έχει τρομερή επίδραση στη γαστρονομία της χώρας της, γιατί έχει αναδείξει τη Σλοβενία σε γαστρονομικό προορισμό η ίδια. Έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το... από τη σειρά του Netflix, έτσι, mm-hmm. από το Chef Stable, γιατί την έμαθε πολλοί κόσμος από εκεί. Τότε βέβαια από την ανακάλυψη του Chef Stable δεν είχε καμία από αυτές τις διακρίσεις. Ήρθαν στην πορεία, δεν υπήρχαν αστέρια, δεν υπήρχε οδηγός στη Σλοβενία.
3: Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγετε ούτως ή άλλως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιδραστικοί.
2: Και έχουν κάτι να πούν.
3: Έχουν κάτι να πούν όσον αφορά αυτό ακριβώς που είπατε. Την πρώτη ύλη, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον, την οικονομία, το πώς έχουν προάγει τη δική τους κουζίνα, την κουζίνα της χώρας τους. Όλα αυτά μαζί όσον αφορά τους ξένους και αντίστοιχα
2: με τους Έλληνες.
3: Με τους Έλληνες.
2: Κοιτάξτε, όλο το σχέδιο των ομιλιών έχει γίνει, εκτός από την Άννα που θα μιλήσει για λίγο μόνη της, όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουν διαδραστικά σε πάνελ, σε καναπέδες όπου κάθονται και ανταλλάσσουν απόψεις.
1: Άρα είναι διάλογος,
2: βέβαια. Είναι ένα κεντρικό θέμα που έχουμε βάλει, είναι το ίδιο κεντρικό θέμα που ήταν και πέρσι.
3: Ποιο είναι αυτό?
2: Θα το πω, γιατί θέλω πρώτα όμως να σου πω ότι θα θέλαμε αυτό να είναι το κεντρικό θέμα για πάρα πολλά χρόνια. Το κεντρικό μας θέμα λοιπόν είναι η θρέψη. Τι σημαίνει θρέψη? Σημαίνει ότι την ώρα που καταπίνουμε είμαστε δύο άνθρωποι. Ένας είναι ο οποίος ζει στη στοματική μας κοιλότητα, είναι ο Σπύρος που ζει και κάνει το πάρτι, διαλέγει τι θα φάει, πώς θα περάσει καλά. Και την ώρα που καταπίνει από κάτω, εκεί στην περιοχή του στομαχιού, στο σκοτάδι, έτσι τον έχω φανταστεί, ζει ένας Σπύρος ο οποίος ασχολείται με τη θρέψη του οργανισμού μου σύμφωνα με αυτά που κατάπιε ο Σπύρος που ζει στη στοματική κοιλότητα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι που φέρουμε μέσα μας καμιά φορά δεν έχουν πάρα πολύ καλή συνεννόηση, και εγώ λέω ότι τα τελευταία 50 με 60 χρόνια αυτός μέσα στο στομάχι μας ζει δυστυχής. Προσπαθεί κάθε φορά που καταπίνει αυτός, τον φαντάζομαι έτσι με δύο ποτηράκια, δύο κουβαδάκια να προσπαθεί και να λέει βιταμίνη ε, βιταμίνη β, ιχνοστοιχεία, αμάν σκουπίδια, πέτα τα εδώ, πήγαινε τα στο σηκώτη, κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτόν τον φαντάζομαι δυστυχή τα τελευταία 50-60 χρόνια. Και αυτό είναι ακριβώς το κομμάτι της θρέψης, δηλαδή αυτό που πρέπει να μας ενθουσιάζει την ώρα που το μασάμε, πρέπει και να μας θρέφει την ώρα που το καταπίνουμε, να μην μας σκοτώνει. Αυτή την ισορροπία αναζητούμε. Και το ερώτημα είναι, μπορεί το φαγητό εκτός από νόστιμο να είναι και θρεπτικό? Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί. Με ποιους τρόπους? Αυτά συζητάμε κάθε φορά και προβληματιζόμαστε κάθε φορά και με ένα καινούριο κομμάτι. Είναι, στην αρχή το βάλαμε για να είναι το θέμα της πρώτης, του πρώτου φεστιβάλ. Πραγματικά όμως είναι ανεξάντλητο. Δεν προλαβαίνεις νομίζω να το κάνεις ούτε σε 15 φεστιβάλ, να το εξαντλήσεις, να πει ο καθένας τη δική του εμπειρία, τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο που σκέφτεται για αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, η θρέψη ξεκινάει από μια καλή πρώτη ύλη. Σαφέστατα. Αλλά ξέρεις να μην την σκοτώσεις. Mm-hmm. Ξέρεις να μην την μετατρέψεις από καλή πρώτη ύλη σε καταστροφική τροφή για τον οργανισμό σου και για τη θρέψη σου. Μέχρι πού μπορούμε να ζεματάμε μια ντομάτα? Πότε σταματάει από το ζεμάτισμά της να είναι θρεπτική και γίνεται σκουπίδι για τον οργανισμό, αλλά θελκτικότατη για τον ουρανίσκο, ας πούμε? Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί είναι τόσο μεγάλοι και νομίζω ότι είναι το θέμα των καιρών πια. Γιατί το καταλαβαίνει ο καθένας, το βλέπουμε καθημερινά, όποιος μπαίνει και στα social και τα λοιπά, θα δείτε ότι, ξέρω εγώ, οι μισές διαφημίσεις είναι για πρόσθετα που μπορούμε να καταπίνουμε, για βιταμίνες, για ιχνοστοιχεία που μας λείπουν, ο άνθρωπος του μέλλοντος και που πάμε, γιατί παθαίνουμε Αλτσχάιμερ, γιατί χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ,
3: όλα συνδέονται με την τροφή.
2: Αυτούς τους προβληματισμούς λοιπόν πάνε να τους βάλουμε από ανθρώπους που ζουν μαγειρεύοντας, που ζουν από το μαγείρεμα, είναι η δουλειά τους, είναι η ζωή τους, είναι ο τρόπος που σκέφτονται και ενεργούν, και επειδή είναι και μια δουλειά που σου καταναλώνει το 80% της ημέρας σου και του χρόνου σου, νομίζω ότι είμαστε οι κατάλληλοι για να το κάνουμε αυτό. Άλλωστε θα σας πω και κάτι άλλο. Πώς εκπαιδευόντουσαν οι άνθρωποι για το τι θα φάμε? Ξεκινάς, γεννιέσαι, μεγαλώνεις, σε ένα μωρό δεν έχεις άποψη, ό,τι σου δώσουν τρως. Πώς εκπαιδευόμαστε? Εγώ θυμάμαι λοιπόν τη μάνα μου, κάθε Τρίτη που είχε λαϊκή εκεί στη γειτονιά, ήταν το μαρτύριό μας, γιατί μας κράταγε και σφιχτά από τα χέρια, μην τις φύγουμε και μας ψάχνει μες στη λαϊκή, και ήταν ένα ταλαιπώρια για μένα να σέρνομαι ανάμεσα από πάγκους και καρότσια. Όμως άκουγα τη μάνα μου πώς διαπραγματευόταν με τον Μανάβη για να πάρει, ξέρω εγώ, τη ζωή και βάλε μου εκείνη την ντομάτα. Και μην μου βάζει αυτή, βάλε μου την διπλάνη. Εκείνη τη μελιτζάνα να δώσω μου. Και αυτή θέλω. Θέλω να κάνω παπουτσάκια και να δώσω μου εκείνη. Αυτό λοιπόν, οι μανάδες ήταν εκείνες οι οποίες εκπαιδεύαν τα παιδιά τους και ως προς τη μαγειρική, αλλά κυρίως προς τη θρέψη. Που μας έλεγε, όχι αυτό, δεν θα το φας, γιατί έτσι, γιατί εκείνο, γιατί έχει αυτό, γιατί θα σου κάνει κακό εκεί. Αυτό αντιλαμβάνεστε τα τελευταία χρόνια και με τον σύγχρονο τρόπο που ζούμε, οι μανάδες είναι στους δρόμους.
3: Να,
2: είναι στις δουλειές, είναι στο έργο του. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος.
3: Τα κουβαλάω εγώ πάλι τα παιδιά στη λαϊκή. Αλλά τα κουβαλάω για να κουβαλήσουν περισσότερο, έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Δεν είναι, δηλαδή, ό,τι αρπάξουν εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει ο χρόνος για να εκπαιδεύσεις 100%.
2: Παιδιά, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι μανάδες είναι στους δρόμους. Και όταν λέω οι μανάδες, δεν εννοώ
1: η σύγχρονη γυναίκα.
2: Ακριβώς. Ναι. Μιλώ για τη σύγχρονη γυναίκα. Η οποία ήταν η μάνα, ήταν αυτή που σε έμαθε.
1: Που σου μετέφερε την παράδοση,
2: ακριβώς,
1: τη γνώση.
2: Που σου είπε, φάε τη ζαργάνα με το κόκαλο, γιατί έχει φόσφορο και
3: θα
2: μην τυφλωθείς. Λοιπόν, όλο αυτό λείπει. Ποιοι το ανέλαβαν, χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία γι' αυτό? Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Επί της ουσίας, είναι τεράστια η ευθύνη των μαγείρων και των εστιατορίων. Μέσα στα εστιατόρια, πια εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους για το φαγητό. Με αυτές τις μικρές ιστορίες και τα storytelling που βάζουμε πίσω από κάθε πιάτο, με τις περιγραφές των πραγμάτων, με το γιατί επιλέξαμε αυτό και όχι κάτι άλλο. Ξέρετε, για μας το Base έγινε μια. Στο Base Grill άνοιξε το 2005 και άνοιξε πάνω ακριβώς στη φάση που αυτή η ανάγκη για να σε εκπαιδεύει κάποιος είχε αρχίσει να γίνεται έντονη και ήταν στην αρχή της. Εμείς δεν κάναμε κάτι άλλο λοιπόν από το να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας για αυτό που είχαμε να τους σερβίρουμε. Ένα κομματάκι από εδώ, ένα κομματάκι από εκεί. Εμείς οι μάγειροι δημιουργούμε και διαμορφώνουμε διατροφικές συνήθειες. Είναι μεγάλη ευθύνη, δεν την έχουμε επίσημα από κάπου, αλλά πόσο επίσημα την είχε και η μάνα μας όταν την είχε? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
3: Ναι, απλώς υποτίθεται ότι θα έπρεπε αυτό που είχε η μάνα μας να πάει στο σχολείο και να περάσει και η εκπαίδευση εκεί. Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι, μην την
3: ανοίγω. Λοιπόν, θα πάω στο ανεξάντλητο που είπατε για τη θρέψη. Δεν είναι μόνο ανεξάντλητο. Είναι το πιο σημαντικό. Και θα συνεχίσει να είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι όχι μόνο στο πρώτο φεστιβάλ, θα παραμείνει, ναι, πρέπει να παραμείνει αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι της θρέψης.
2: Εγώ θα είμαι ευτυχής, γιατί θα έχω ένα πονοκέφαλο λιγότερο κάθε χρόνο.
3: να σκεφτείτε να άλλο θέμα. Μα είναι το πιο σημαντικό που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Θα έλεγα ότι πάμε βήμα-βήμα. Έχω ακόμα τον απόϊχο του πρώτου που πραγματικά ξεπέρασε κάθε δική μας προσδοκία. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, δηλαδή, ότι καταφέραμε να κάνουμε ένα τόσο όμορφο. Και θυμάμαι τον Μποτούρα, ας πούμε, την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή, γιατί δεν είχε εικόνα πριν, ήταν πίσω σε κάτι καμαρίνια κτλ. Και την ώρα που βγήκε στη σκηνή έμεινε έκθαμβος, πρώτα απ' όλα διότι δεν υπήρχε καρέκλα άδεια εκείνη τη στιγμή. Στην αργή είχαμε μια μεγάλη αγωνία, ρε γαμώτο, μήπως, επειδή έχει κάποιες ώρες αυτό το πράγμα που κρατάει, λέμε να δεις ο κόσμος θα έρθει προς το τέλος για να μπει στο φαγητό ή στο κομμάτι της διασκέδασης. Παιδιά, respect στο ελληνικό κοινό, ήταν εκεί από τις 2 η ώρα, γεμάτο από την πρώτη στιγμή, και ο άνθρωπος βγήκε στη σκηνή, έπαθε λίγο, ξέρεις, αυτή την αγοραφοβία.
1: Πού είναι και συνηθισμένος, δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
2: Έβγαλε το κινητό του από τη τσέπη, τράβαγε φωτογραφίες στο κοινό και έλεγε «Oh my God, Athens, Παναγία μου, τι συμβαίνει στην Αθήνα». Αυτός ο απόϊχος, λοιπόν, ακόμα τον έχω στα μάτια μου και στα αυτιά μου και στην γεύση μου. Με οθεί και μου δίνει κουράγιο, γιατί αυτό δεν είναι μια επιχείρηση που κάναμε για να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία και να βγάλουμε χρήματα. Με την έννοια, πια το λέω, χωρίς οικονομία τίποτα δεν γίνεται. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα και φέτος και οι χορηγοί μας είναι κοντά μας για να μας δώσουν ένα μεγάλο κομμάτι. Το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από μας και από τον Αντένα για να ολοκληρωθεί. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και κοστοβόρα παραγωγή. Και φέτος ευελπιστούμε ότι σε κάποια σημεία που ήμασταν αδύναμοι πέρσι, θα είμαστε βελτιωμένοι, και σύν το χρόνο έρχεται και η όρεξη. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα όμως να είναι το φεστιβάλ που έχει η Ευρώπη τουλάχιστον στο μυαλό της, και αν όχι και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, για εκείνες τις ημερομηνίες και που σχετίζεται με τη θρέψη.
1: Και να γίνει
2: πάμε εκεί να μιλήσουμε για τη θρέψη. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το όραμα.
3: Πολύ ωραία. 4 Οκτωβρίου στο Ταϊκβοντό. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
2: Εμείς θέλουμε ο κόσμος να είναι εκεί περίπου γύρω στις 1:30 το μεσημέρι.
1: Για να έρθουν είναι για να ακούσουν, όχι για να...
2: Που, κοιτάξτε, εδώ θέλω να το πω αυτό για να το ξέρουν. Σε μια καλή φιλοξενία δεν αφήνεις κάποιον ούτε νηστικό,
1: ούτε διψασμένο.
2: Ούτε διψασμένο, έτσι. Άρα λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Υπάρχει το κεντρικό μενού που θα ανοίξει όταν τελειώσουν οι ομιλίες και το κοινό θα περάσει μέσα στο χώρο, σε έναν πολύ πιο άνετο από τον περσινό χώρο, για να ευχαριστηθεί και τα εδέσματα που θα έχουμε εκεί. Όμως καθ' όλη τη διάρκεια θα είναι ανοιχτή πάγκη. Κατά κύριο λόγο θα είναι τα αλαντικά και τα τυριά από την Ελλάδα, τα αλαντικά της Μέταμιτ, είναι αυτά που φτιάχνουμε εμείς. Έχουν τις ιδιαιτερότητες τους, μην μπούμε σε μεγάλες αναλύσεις γι' αυτό. Πάντως, εφόσον συμμετέχουν τα αλλαντικά μας σε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας που ασχολείται με τη θρέψη, σας λέω σίγουρα ότι δεν μπορεί παρά να είναι θρεπτικά. Αυτά που κάνουν είναι χωρίς έξτρα χημικές και όλο αυτό που μετατρέπουν το αλλαντικό από σπουδαία τροφή σε σκουπίδι. Λείπουν αυτά τα πράγματα. Αυτό θα είναι ανοιχτό μαζί με τα τυριά. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πάγκος όπου θα γίνονται σαντουιτσάκια, διάφορα σνακ κτλ. Καθ' όλη τη διάρκεια και των ομιλιών.
1: Άρα πεινασμένοι δεν υπάρχουν.
2: Ακριβώς. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν τα πόστα που θα μπορεί κάποιος να πάρει το νεράκι του, μία μπύρα mm-hmm. και τα λοιπά, και μετά θα ξεκινήσει το food party και το μουσικό party που έχουμε ένα εξαιρετικό συγκρότημα για να μας διασκεδάσει έτσι τις υπόλοιπες ώρες και να υπάρχει όλο το σύνολο αυτού που λέμε στην Ελλάδα πανηγύρι.
3: Ναι. Έχεις
2: ένα πανηγύρι, έχεις φαΐ, ποτό και μουσική.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια στιγμή, μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό, καλή επιτυχία σε αυτό, για να κάνουμε και τον απολογισμό του, δηλαδή να μην μείνουμε μόνο στις προαναγγελίες. Θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να βλέπουμε πώς πήγαν τα πράγματα για τα οποία συζητάμε πριν γίνουν. Αλλά επειδή αφήσαμε πίσω μας το κομμάτι το δικό σας, δηλαδή το νήμα της δικής σας πορείας στην εστίαση, θέλω να το έχουμε έτσι σαν μια εκκρεμότητα που θα τη λύσουμε.
2: Νομίζω ότι το GPS με έφερε από το σωστό δρόμο. Οπότε όταν εσείς αποφασίσετε να μου στείλετε πρόσκληση για να ξανάρθω, θα το κάνω πολύ εύκολα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τον έμαθα το δρόμο.
3: Ευχαριστούμε θερμά πραγματικά.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία νομίζω είναι δεδομένη, αλλά καλή επιτυχία το λέμε από την καρδιά μας στο Gastro Sofi Fest.
2: Θα χαρώ να σας δω εκεί.

Η Συμφωνιέτα Τσινεμάτικα βρίσκονται στον κατάλογο της Epidemic Sound. Είναι μια σουηδική εταιρεία η Epidemic Sound που ιδρύθηκε στη Στοκχόλμη το 2009 και ουσιαστικά ξεκίνησε για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα, τη χρήση μουσικής σε τηλεοπτικές και άλλες παραγωγές και όλη την περίπλοκη διαδικασία που υπάρχει γύρω από τα δικαιώματα.

Έφτιαξε λοιπόν έναν δικό της κατάλογο μουσικής με τα δικαιώματα ξεκαθαρισμένα από την αρχή για χρήση σε τηλεόραση, σε βίντεο, σε podcast, σε διαφημίσεις και σε ψηφιακές παραγωγές. Σήμερα στον κατάλογό της υπάρχουν περισσότερα από 55.000 μουσικά κομμάτια και 250.000 ηχητικά εφέ. Ένα από αυτά είναι και αυτό που ακούσαμε, το Nostalgic Journey. Ένα νοσταλγικό ταξίδι λοιπόν από τους Συμφωνιέτα Σινεμάτικα που διήρκησε 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα και το έχει η Epidemic Sound στην κατηγορία της σύγχρονης κλασικής μουσικής και του συμφωνικού ποιήματος. Είναι από το The Royal Gardens, ένα δίσκο που βρίσκουμε επίσης τίτλους όπως Our Old Beach House και Countryside Lifestyle. Το τελευταίο αυτό κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής θα κλείσουμε με κάποιες προτάσεις για εσάς και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Από αύριο λοιπόν και μέχρι τις 4 του Οκτώβρη ανοίγουν αγροκτήματα σε όλη την Αττική. Από το Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Attica Open Farm Days είναι μια διοργάνωση που μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μια πλευρά της Αττικής που οι περισσότεροι ίσως ξεχνάμε ότι υπάρχει, γιατί εκεί έξω γύρω από τον πυκνό αστικό ιστό υπάρχει και μια κανονική αγροτική οικονομία, αμπέλια, εινοποιεία, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες, μικρές επιχειρήσεις που μεταποιούν τα προϊόντα τους. Και αρκετές από αυτές τις μονάδες θα είναι επισκέψιμες τις επόμενες ημέρες. Η ιδέα αυτή των Open Farm Days είναι πάρα πολύ απλή. Πάμε εκεί που παράγεται η τροφή για να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους που την παράγουν. Αυτό δεν γίνεται μέσα από μία έκθεση μόνο ή από ένα περίπτερο, αλλά γίνεται στο ίδιο το αγρόκτημα, στον τόπο αυτόν που παράγεται το προϊόν. Βλέπουμε τη δουλειά που γίνεται, ακούμε τον παραγωγό, δοκιμάζουμε και σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να συμμετέχουμε, μπορούμε να αγοράσουμε ακόμα τα προϊόντα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευσηγνωσίες και εργαστήρια, αλλά και δραστηριότητες για τα παιδιά. Οπότε έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά για το Σαββατοκύριακο, για τις οικογένειες, στα Open Farm Days που ξεκινάνε αύριο και συνεχίζονται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους και κάποια ζυθοποιία. Τα ανοιχτά ζυθοποιία είναι ένας θεσμός που έρχεται και πάλι κοντά μας. Ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ανοίγουν τις εγκαταστάσεις τους στο κοινό με ξεναγήσεις, με παρουσιάσεις, με την παραγωγή τους προς δοκιμή, διαφορετικές μπύρες, διαφορετικών στυλ και ειδών, και μια τέτοια επίσκεψη πραγματικά αξίζει ακόμα και αν δεν είσαστε τόσο πολύ μέσα στην μπύρα. Όλοι έχουμε μια εικόνα της φιάλης, του ποτηριού, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς βγαίνει η μπύρα, τι είναι η βίνη, πότε μπαίνει ο λυκίσκος, τι κάνει η μαγιά, πόσος χρόνος χρειάζεται μια μπύρα μέχρι να είναι έτοιμη και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι μια μπύρα από το ένα στυλ στο άλλο. Για εσάς που είστε στην Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε μια πρόταση και κλείνουμε με αυτήν. Έχει να κάνει με το κρασί. Την Κυριακή 27 και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου επιστρέφει το Θεσσαλονίκη Wine Selfie στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι της πόλης, και εδώ είναι μια έκθεση που δεν έχει εινοποιούς πίσω από τα τραπέζια. Έχει 250 κρασιά ελληνικά και εισαγόμενα, με τον επισκέπτη να μπορεί να τα ανακαλύψει μόνος του. Δίπλα σε κάθε φιάλη θα βρει πληροφορίες για την ετικέτα, για την παραγωγή. Μπορεί να δοκιμάσει με το δικό του ρυθμό, μπορεί να γυρίσει σε ένα κρασί, μπορεί να βάλει δίπλα-δίπλα δύο κρασιά και να τα σκεφτεί για το πώς του φαίνονται. Διαμορφώνει έτσι την δική του άποψη χωρίς να έχει ακούσει την παρουσίαση του παραγωγού, και από εκεί βγαίνει και το wine selfie. Τα κρασιά στην ουσία αυτοσυστήνονται λοιπόν. Το Θεσσαλονίκη wine selfie γίνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με αυτές τις τρεις επιλογές για τις επόμενες ημέρες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε στους δρόμους. Δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Ήταν η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.

the greater champion of justice.

0: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπελάλη. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News Radio 105,8 ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες τρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, τα ευρήματα, στις μαρτυρίες, το βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Στο δεύτερο όροφο τοποθετεί την αιστεία της μοιραίας έκρηξης ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κ. Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου, του δευτέρου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχο στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κ. Καρίδης. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις στο κτίριο γιατί η αρχική άδεια δεν μιλούσε για κατοικία. Τόνισε επίσης στο Earth News Radio ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Από αύριο αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γειτονικών οικοδομών. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νότια-ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο δικό δίκτυο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Πέρανης, στη Σαλαμίνα, κοντά στα σπίτια. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σκέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του Κουκουέ. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή, υποστηρίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκκληση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απίφθινε με επιστολή του Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen να συνεχίσουν να περιορίσουν τη ζήτηση ενέργειας για να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων αποθήκευσης. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλεί τον θάνατο, δήλωσε ο Πάπας Λέων σήμερα από τη Λούρδη, υποστηρίζοντας με σθένους λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση στη Γαλλία ενός νόμου που νομοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία, πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό. 5 άντρες έχουν συλληφθεί μετά το συναγερμό που σήμανε το πρωί κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford της νοτιοδυτικής Αγγλίας ως ύποπτη για τρομοκρατικό χτύπημα. Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκενώθηκαν σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα. Στο νοσοκομείο Καβάλας, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Στον εντοπισμό Λέμβου με 32 μετανάστες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τα έντονα φαινόμενα να υποχωρούν και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο θα είναι εξασθενημένη στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα παραμένουν ενισχυμένοι φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική σχεδόν έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Μάι Σκινάντα με τον Σέρτζιου Μέντζης και τους Brazil 66. Κάνε πέρα, θέλω να περάσω, γιατί η σάμπα είναι ζωντανή και θέλω να χορέψω, λένε οι στίχοι του απόλυτου βραζιλιάνικου soundtrack που είναι γεμάτο αφροβραζιλιάνικες αναφορές και μας μεταφέρει ακριβώς αυτή την ακαταμάχητη ενέργεια που μάθαμε να ταυτίζουμε με τη Βραζιλία. Μουσική, χορός, σάμπα, καρναβάλι, ποδόσφαιρο, χαρά της ζωής. Ταυτόχρονα όμως, όπως ακούσαμε στα προηγούμενα επεισόδια των ιστορικών περιπάτων, η Βραζιλία είναι μια χώρα που τη διαπερνά ένας δομικός ρατσισμός, ο οποίος γεννά τεράστιες ανισότητες, ακραία φτώχεια, βία, εγκληματικότητα και μια δύσκολη καθημερινότητα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της. Λίγο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλές χαραμάδες ελπίδας ότι μπορεί να υπάρξει θεαματική αλλαγή στις ζωές των Βραζιλιάνων, όποιος και αν εκλεγεί. Το 1941 ο αυστριακός Εβραίος συγγραφέας Στέφαν Τσβάιγκ έγραψε το βιβλίο «Brazil, País du Futur». Το 1941 ο αυστριακός Εβραίος συγγραφέας Στέφαν Τσβάιγκ έγραψε το βιβλίο «Brazil, País du Futur».

0: Η εσωτερική της πολιτική είναι παράδειγμα προς μίμηση, καθώς διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου. Ωστόσο, οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό παραμένουν. Έτσι, με τα χρόνια, η φράση του Τσφάικ απέκτησε μία ειρωνική διάσταση. Η Βραζιλία είναι η χώρα του μέλλοντος και πάντα θα είναι. Η χώρα που θα απογειωθεί, που θα αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο της, που θα αντιμετωπίσει τις βαθιές κοινωνικές της αντιθέσεις. Καλεσμένοι μας πάντα ο συνταγματολόγος Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ζετούλιο Βάργκας στο Σάο Πάολο και η Σοράγια Γκασπαρέτο Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Η Μαρία Καραγιαννάκη, συνάδελφος, εκφωνήτρια της ΕΡΤ, αποδίδει στα ελληνικά τις παρεμβάσεις στη Σοράγια και την ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Δημούλη, θα θέλαμε να μας περιγράψεις την κατάσταση σήμερα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί δεν υπάρχουν μαζικές αντιδράσεις από τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι, όπως λέγαμε και με τις Σοράγια στο προηγούμενο επεισόδιο, στην πλειοψηφία τους είναι σαν να αποδέχονται αυτή την κοινωνία των άκρων και να μην αντιδρούν.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή όλοι οι Βραζιλιάνοι έχουν γεννηθεί σε μια κατάσταση ταξικής ανισότητας, σε μια κατάσταση ρατσισμού, όπου το να είσαι μαύρος σημαίνει πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή, κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει εσωτερικευτεί και δεν θεωρείται μια, όπως λέμε στην Ελλάδα, το μνημόνιο. Λες, σε μια άλλη χώρα συνέβη μια καταστροφή, μια κρίση, ανέλαβε κάποιος ακροδεξιός στην Ουγγαρία και αλλάζουν τα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν απολύτως εσωτερικεύσει, γιατί γεννηθήκαν οι γονείς τους, γεννηθήκαν τα παιδιά τους, γεννηθήκαν σε αυτή την κατάσταση, ότι η ζωή είναι έτσι. Σαν να λέμε ότι μετά τα 45 θα έχω πρεσβειοποία. Όλοι έχουμε πρεσβειοποία και εγώ που μιλάω και τελείωσα. Το αποδέχομαι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό, ότι η κατάσταση στη Βραζιλία συνεχίζει να έχει μια σταθερότητα. Υπάρχουν μικρές κρίσεις, υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες στην επιφάνεια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αν συζητήσεις με οποιοδήποτε Βραζιλιάνο, θα σου πει όλα αυτά που σου λέω και εγώ, γιατί είναι σαφή η ανισότητα, ο ρατσισμός και ως βασικά προβλήματα της χώρας, μαζί με το ότι ο Βραζιλιάνος είναι ο εγκάρδιος άνθρωπος. Στις καθημερινές σχέσεις είναι πολύ ανεκτικός. Αλλά όταν φτάνουμε σε αυτά τα όρια, δεν αλλάζει ο εγκάρδιος άνθρωπος, δεν φτάνει στο σημείο να δώσει και τον χιτώνα στον φτωχό διπλανό του. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια συνέχεια, μια σταθερότητα. Το άλλο ζήτημα που είναι επίσης τραγικό και δεν το συζητήσαμε ως τώρα και μπορούμε να το εισάγουμε μιλώντας για τη χώρα, είναι το ότι η Βραζιλία έχει σχεδόν 800.000 φυλακισμένους.
0: Το θέμα με την εγκληματικότητα.
1: Ακριβώς. Η εγκληματικότητα σε συνδυασμό με την αστυνομική βία, που είναι άλλα χαρακτηριστικά και πάλι συνδέονται με τους μαύρους, γιατί οι Βραζιλιάνοι αστυνομικοί σκοτώνουν 6.000 ανθρώπους το χρόνο. Αν κάνεις μια διαίρεση, είναι, ξέρω εγώ, τη μέρα, 20 άνθρωποι τη μέρα. Φαντάσου, η χώρα είναι μεγάλη, αλλά μιλάμε για ένα ποσοστό ότι 20 πτώματα από σφαίρες αστυνομικών που συνήθως τους πυροβολούν με την πλάτη, γιατί είναι κάποιος φτωχός που έκλεψε, μια ληστεία, ένας τσακωμός. Άρα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα αστυνομικής βίας. Αυτές οι 700-800.000 στη φυλακή ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχει καταδικαστεί η χώρα πάρα πολλές φορές από το Αμερικανικό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Είναι στα αστυνομικά τμήματα οι βασανισμοί είναι καθημερινότητα. Άρα υπάρχει από τη μία εγκληματικότητα δρόμο βίας με ληστείες, να σου κλέβουν το κινητό, να σπάνε το αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, η βία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αν ρωτήσει τη μεσαία τάξη και παραπάνω, θα σου πούνε ότι είναι το βασικό πρόβλημα της χώρας. Υπάρχει ένα εμπόριο ναρκωτικών εθνικό και διεθνές πολύ ανεπτυγμένο, υπάρχουν συμμορίες μεγάλες οπλισμένες, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα δημόσιας ασφάλισης, το πούμε έτσι, αλλά σε συνδυασμό με το ότι η απάντηση του κράτους είναι ή θα σε σκοτώσω ή θα σε βάλω φυλακή. Άρα μια κατάσταση επίσης ακραία, που με ρώτησαν με το Λούλα, υπήρξε ελπίδας. Αυτό για μένα είναι κάτι βασικό. Κανένας δεν διαφωνεί στη Βραζιλία. Τι πρέπει να κάνουμε για να λύσουμε την εγκληματικότητα? Να σκοτώσουμε και να φυλακίσουμε τους ανθρώπους. Άρα μια εικόνα ουσιαστικά τραγική, που και πάλι όμως έχει εσωτερικευθεί και υπάρχει στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα μιας χώρας που ζει με ακραίες εντάσεις. Δεν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις, δεν υπάρχει πολιτική βία, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, εξεγέρσεις που γνωρίζουμε από άλλες χώρες. Είναι μια χώρα, με ρώτησες όλα αυτά στην αρχή,

πώς είναι η κατάσταση. Η κατάσταση είναι η ίδια κατά βάση. Δεν υπάρχει μια πολιτική συγκρουσιακότητα μεγάλη. Εκτός εντάξει που τώρα στο ίντερνετ και στο WhatsApp και στα διάφορες ομάδες λένε αυτές τις γνωστές ανοησίες, ο δεξιά-αριστερά, σαν να λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή κάτι παρόμοιο, αλλά κάτω από αυτή την επιφάνεια των τσακωμών ή των διαφορών υποτίθεται μεταξύ πολιτικών υπάρχει μια συνέχεια με βάση αυτά τα στοιχεία στα οποία προστίθεται αυτή η κατάσταση, η εγκληματικότητα, άρα μια βία. Γιατί δεν έχω αυτό το στοιχείο, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων από τσακωμούς σε φτωχικές συνοικίες, όπου οι άντρες σχεδόν πάντα πάνε στο μπαρ, πίνουν, τσακώνονται για κάποιο λόγο συναισθηματικό ή προσωπικό ή της δουλειάς και πυροβολούνται. Υπάρχει παράνομη οπλοφορία ή ανεχόμενη από την αστυνομία μεγάλη, άρα είναι μια χώρα βίαιη η Βραζιλία. Αν δεις τις στατιστικές πόσοι νέοι πεθαίνουν λόγω βίας, το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Λατινικής Αμερικής. Άρα με αυτήν την έννοια είναι μια βίαιη χώρα και μια χώρα βαθιά διχασμένη και ίσως γι' αυτό πολύ ενδιαφέρουσα.

περίφημη πόλη του Θεού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, μια πραγματική περιοχή στα δυτικά του Ρίο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60 για να εγκατασταθούν εκεί φτωχές οικογένειες που απομακρύνονταν από άλλες φαβέλες και περιοχές της πόλης. Η φτώχεια, ο κοινωνικός και χωρικός αποκλεισμός και η ανύπαρκτη παρουσία του κράτους δημιούργησαν το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν αργότερα ένοπλες συμμορίες και εμπόριο ναρκωτικών. Αυτή την πραγματική κοινότητα έκανε παγκοσμίως γνωστή η ομώνυμη ταινία «Η πόλη του Θεού». Το τραγούδι που είχε προηγηθεί της ταινίας και είχε γίνει τεράστια επιτυχία

0: Κοινωνίες τουλάχιστον, η διαφθορά φαίνεται ότι έχει διαβρώσει το πολιτικό σύστημα και τους κρατικούς θεσμούς. Ισχύει αυτό?
1: Στο Λύκειο, στη Βραζιλία και στο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένα μάθημα μελέτη των προβλημάτων της Βραζιλίας. Θα μπορούσε να εισαχθεί και στην Ελλάδα σαν ένα ωραίο μάθημα. Λοιπόν, μελέτη των προβλημάτων της Βραζιλίας, τον κατάλογο των προβλημάτων είναι και αυτά τα δύο που λες. Εγώ θα σου έλεγα το εξής. Διαφθορά, πολιτική εγκληματικότητα μου φαίνεται υπερεκτιμημένο. Αν το πάρουμε με βάση το τι συμβαίνει με διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα, διεθνώς η Βραζιλία δεν είναι στις χειρότερες θέσεις. Ούτε από πλευράς ελευθερίας τύπου, γενικά ατομικών ελευθεριών, ούτε από πλευράς βαθμού διαφθοράς. Προφανώς υπάρχει διαφθορά, προφανώς τα δημόσια έργα γίνονται με βάση διάφορους τρόπους χρηματοδότησης των πολιτικών παρανομιών και τέτοια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα σκάνδαλο με μια τράπεζα που ένας έξυπνος κύριος υποσχόταν υπερβολικά επιτόκια, ένα τρίτο παραπάνω από αυτά που δίνανε οι λοιπές τράπεζες, άρα πήραν τα λεφτά, μετά δημόσια ταμεία κατέθεσαν, τον αυτός έσκασε μια φούσκα, όπου βγήκε ότι πλήρωνε πολιτικούς, πλήρωνε τους υπαλλήλους της κεντρικής τράπεζας. Διάβασα χθες στην εφημερίδα ένα άλλο σκάνδαλο με άλλη τράπεζα. Πάντα υπάρχει μια διαφθορά με βάση αυτό το σχήμα. Ότι κάποιοι καπιταλιστές, είτε για να καταφέρουν να κάνουν εισαγωγές, είτε για δημόσια έργα, είτε με τράπεζες, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, με τους πολιτικούς υπάρχει μια συμβίωση στην παρανομία μαφιόζικου τύπου. Και τόσο με το ιδιωτικό χρήμα που περνάει στους πολιτικούς για να τους κάνουν διάφορες διευκολύνσεις, όσο και το ότι οι πολιτικοί καταφέρουν να διοχετεύουν, να ελέγχουν οι βουλευτές μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού, αντί να γίνονται κρατικά έργα οργανωμένα. Πάνε στους ψηφοφόρους, φτιάχνουν δρόμους, δίνουν μασέλες, παπούτσια, φακελάκια με 50, με το αντίστοιχο 10 ευρώ για να ψηφίσουν στις εκλογές και τέτοια. Από το γραφικό επίπεδο του να σου δώσω 10 ευρώ για να με ψηφίσεις, μέχρι μια θεσμική διαφθορά. Όλα αυτά υπάρχουν και τα βλέπεις στην εφημερίδα κάθε μέρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι από πλευράς ποσών που διακινούνται και από πλευράς βαθμού διάβρωσης του συστήματος, δεν μου φαίνεται κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει? Ότι τα κόμματα προφανώς, επειδή υπάρχει αρκετή αναλλαγή τα τελευταία 30-40 χρόνια στην εξουσία, από το 1988-89 που ουσιαστικά τελείωσαν τα τελευταία απομεινάρια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία και υπάρχει σχεδόν 40 χρόνια κάτι σαν δημοκρατία, σε αυτά τα χρόνια έχουμε μεγάλη αναλλαγή εξουσίας μεταξύ δεξιάς αριστεράς. Άρα σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, υπάρχουν πάντα αμοιβαίες κατηγορίες. Εσείς είστε διεφθαρμένοι, εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, το τάδε σκάνδαλο. Άρα αυτό θα έλεγα. Σου λέω όχι ότι δεν υπάρχει. Από τον δήμαρχο και τον κοινοτικό σύμβουλο που θα πάρει λεφτά για να σε αφήσει να χτίσεις την πολυκατοικία σου δίπλα στη θάλασσα και να πάρεις τον αιγιαλό, μέχρι το μεγαλοβιομήχανο που θα δώσει, θα κάνει δωρεές στην κυβέρνηση για να μπορέσει να μην πληρώνει φόρους μετά ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει, αλλά είναι πιο πολύ στην πολιτική αντιπαράθεση.

0: Convici para la vida, πρόσκληση στη ζωή, του Ζέου Ζόρζη. Το τραγούδι αυτό ακούγεται σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες βραζιλιάνικες ταινίες όλων των εποχών, την Πόλη του Θεού, του Φερνάντου Μεϊρέλης και της Κάτια Λούτ, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έφερε στις κινηματογραφικές οθόνες όλου του κόσμου μία διαφορετική εικόνα της Βραζιλίας από εκείνη τη Σάμπα, του Καρναβαλιού και των παραλίων του Ρίο. Η ταινία αυτή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάουλου Λίνς, παρακολουθεί για περίπου δύο δεκαετίες τη μεταμόρφωση μιας φτωχής κοινότητας του Ρίο, που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι πραγματική και τη λένε Πόλη του Θεού. Την παρακολουθεί λοιπόν από τις μικροσημωρίες και τις ληστείες των δεκαετιών του 60 και του 70, στην εξάπλωση των ναρκωτικών και σε έναν αδυσόπιτο πόλεμο για τον έλεγχο της περιοχής. Η αφήγηση γίνεται μέσα από τα μάτια ενός αγοριού που μεγαλώνει μέσα στη βία, αλλά ζητά μια διαφορετική διέξοδο. Και να σε ρωτήσω και πάλι, Δημήτρη, συγκεκριμένα, για όλα αυτά τα καρτέλ και το εμπόριο ναρκωτικών που βλέπουμε πάλι σε σειρές και ταινίες, είναι αλήθεια?
1: Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτον, το ότι υπάρχουν μεγάλες οργανώσεις μαφιόζικου τύπου με ιεραρχία εσωτερική, κυρίως στο Ρίο ντε Ζανέιρο και στο Σάο Πάολο, αλλά που ελέγχουν και την υπόλοιπη Βραζιλία, οι οποίοι εισάγουν ναρκωτικά, εξάγουν ναρκωτικά, οργανώνουν το εσωτερικό εμπόριο. Είναι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, ας το πούμε, μαφίες με εσωτερική οργάνωση, ιεραρχία, δικαστήρια, εκτελέσεις μαφιόζικες κλπ. Αυτό σίγουρα υπάρχει. Αλλά είναι το ενδιαφέρον, και πρόσφατα ο Τραμπ είπε ότι δύο από αυτές τις οργανώσεις είναι τρομοκρατικές και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις καταδιώξουν, που στη Βραζιλία εξελίχθη ότι σαν μια προσπάθεια να επέμβει στη χώρα, να θεωρήσει ότι είναι τρομοκράτες. Τι συμβαίνει? Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και αυτοί διαπλέκονται και με τον τραπεζικό τομέα, γιατί ξεπλένουν χρήματα. Μιλάμε για οργανώσεις μεγάλου βεληνικούς με... δεν ξέρω τα ποσά ακριβώς που διακινούνται, αλλά μιλάμε για μεγάλες οργανώσεις μαφιόζικες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι μια κατάσταση σημαντική της χώρας. Αλλά την άλλη πλευρά, ρωτήσεις τι είναι το αρνητικό ή ποια είναι η επιρροή αυτού του πράγματος στην καθημερινή ζωή, εγώ θα σου λέω καμία. Γιατί αυτοί δεν ασκούν βία εναντίον του πληθυσμού, δεν είναι, ας το πούμε έτσι, όπως λέμε, τρομοκρατική οργάνωση, με αυτή την έννοια ότι θέλουν να ελέγχουν το εμπόριο. Άρα η βία που θα ασκηθεί είναι μεταξύ τους ή σε αντιπαράθεση με την αστυνομία που προσπαθεί να τους ελέγξει. Πρόσφατα νομίζω ότι βγήκε στο διεθνή τύπο ότι η ιστορία του Ζανέρου, οι αστυνομικές, χιλιάδες αστυνομικών ανεβήκανε στις τενεκεδουπόλεις, φαβέλες του Ρίο ντε Ζανέιρο, σκοτώσαν 130 νεαρά παιδιά, τους βγάλανε τα πουκάμισα και τα παντελόνια σε ορισμένους και τα εκθέσανε σε μια δημόσια πλατεία, 120, δεν θυμάμαι τον αριθμό, πτώματα νεαρών αγοριών που ήταν οι εχθροί της χώρας. Τα εκθέσανε σαν να είναι ένα νέο σκλαβοπάζαρο και σχεδόν όλοι μαύροι, όπως λέγαμε πριν. Ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν για την καθημερινή ζωή, εγώ σου λέω σίγουρα που με ρωτάς, το βλέπουμε στα φιλμ, ναι, στα φιλμ, στις ειδήσεις, αλλά το πρόβλημα είναι αντιπαράθεση με την αστυνομία και μεταξύ τους. Στην καθημερινή ζωή, τόσο του φτωχού όσο και του πλούσιου ή της μεσαίας τάξης, αυτό δεν έχει καμία επιρροή. Εγώ συνεχίζω τη ζωή μου. Δεν παίρνω ναρκωτικά, δεν είμαι έμπορος ναρκωτικών, δεν συμμετέχω, άρα είναι ένας παράλληλος κόσμος. Κάποιος λέει ότι είναι σαν τα μοναστήρια. Υπάρχει ένας μοναστικός κόσμος, αλλά ζουν στο δικό τους κόσμο. Εγώ δεν ασχολούμαι με μοναστήρια και οι μοναχοί δεν ασχολούνται με μένα. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Αν δεις η βία που λέγεται του δρόμου, τις ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα του πληθυσμού, αλλά αυτό δεν συνδέεται με τις μαφίες των ναρκωτικών που ακριβώς δεν θέλουν και να ανακατευτούν με αυτό το πράγμα. Άρα αυτοί μπορεί να ελέγχουν διάφορα δίκτυα, εν μέρει και δίκτυα πορνείας και φυσικά εμπορίου όπλων, αλλά δεν είναι κάτι που είναι εμφανές στην καθημερινή ζωή και που ενδιαφέρει την καθημερινή ζωή. Είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι στην Ιταλία υπάρχει μαφία, αλλά εσύ μπορεί να ζεις όλη τη ζωή στην Νάπολη και να μην... να εργάζεις στο ραδιόφωνο της Νάπολης και να μην έχεις καμιά επαφή με αυτό το πληθυσμό. Άρα είναι ένας κόσμος παράλληλος. At least 3 seconds.

0: Το Τίκο Τίκο του Φουμπά, ένα βραζιλιάνικο κομμάτι με εκατοντάδες διασκευές σε ολόκληρο τον κόσμο, γράφτηκε το 1917 και σημαίνει το σπουργιτάκι μέσα στο καλαμποκάλευρο. Η ιστορία λέει ότι ο δημιουργός του το εμπνεύστηκε σε έναν χορό, βλέποντας τους χορευτές να κινούνται τόσο γρήγορα που του θύμισαν πουλιά που τσιμπολογούν την τροφή τους. Οι πορτογαλικοί στίχοι προσθέθηκαν αργότερα και τη δεκαετία του 1940 το τραγούδι αυτό έκανε διεθνή καριέρα, φτάνοντας μέχρι το Hollywood. Το 1947 η Κάρμεν Μιράντα το ερμήνευσε στην ταινία Κόπα Καμπάνα, απογειώνοντάς το. Κλείνοντας σιγά σιγά το τρίπτυχο αφιέρωμα στη χώρα του μέλλοντος, ας επανέλθουμε στο θέμα της μετανάστευσης. Οι επιρροές της βραζιλιάνικης κουλτούρας από την Αφρική είναι σε όλους γνωστές και φαίνονται, αλλά αυτό που εγώ τουλάχιστον δεν γνώριζα όταν πρωτοπήγα στη Βραζιλία και νομίζω και ότι δεν το γνωρίζουν πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, είναι οι σχέσεις που έχει αυτή η χώρα με την Ιαπωνία. Εγώ όταν είχα πάει πριν πάρα πολλά χρόνια το κατάλαβα, γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση ότι υπήρχαν τόσο πολλά εστιατόρια με σούσι. Οπότε θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα για τους Ιάπωνες, αλλά και άλλους μετανάστες που ήρθαν εκτός Ευρώπης, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Μιλώντας για την εθνική συνείδηση και για τη συγκρότηση της Βραζιλίας σαν μια χώρα που, όπως λέγαμε από την αρχή, ξεκίνησε ουσιαστικά χωρίς κατοίκους και έχει φτάσει σήμερα στα 200 εκατομμύρια, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο πέρα από την αφρικανική μετανάστευση, την υποχρεωτική των δούλων και την ευρωπαϊκή μετανάστευση των ελεύθερων αγροτών φτωχών που ήρθανε για να δουλέψουν ουσιαστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Βραζιλία, έχουμε και δύο άλλες μεταναστεύσεις που αριθμητικά είναι αρκετά σημαντικές. Σχεδόν 200.000 Ιαπωνέζοι ήρθανε με διακρατικές συμφωνίες, με ειδικά καράβια ναυλωμένα από την κυβέρνηση της Βραζιλίας, για να δουλέψουν σαν αγρότες στη Βραζιλία. Άρα, μέχρι τις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί μετά η Βραζιλία ήταν με τις συμμαχικές δυνάμεις, άρα σταμάτησε σχέσεις με την Ιαπωνία, ήρθανε 200.000 άνθρωποι. Όπως λέγαμε, σε μια χώρα 17 εκατομμυρίων, είναι σημαντικό και σήμερα, κυρίως στο Νότο και κυρίως στο κράτος του Σάο Πάολο που έχει 40 εκατομμύρια, η παρουσία των απογόνων τρίτης και τέταρτης γενιάς Ιαπωνέζων είναι πολιτιστικά πάρα πολύ σημαντική. Ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο μετανάστευσης, το δεύτερο που ήθελα να τονίσω εδώ, είναι οι Σύριοι και Λιβανέζοι, κυρίως χριστιανοί, που ήρθαν στη Βραζιλία γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα τέλη του 19ου αιώνα, με κρίση, με ορισμένες διώξεις ή να μην αισθάνονται πολύ καλά, ήρθαν στη Βραζιλία κυρίως μέσω από δίκτυα φύλων. Ενώ λοιπόν οι Ιαπωνέζοι ή οι Ιταλοί ερχόντουσαν με διακρατικές συμφωνίες, με καράβια, είναι ενδεικτικό για να καταλάβουμε. Και το τι σημαίνει αυτό, για να έρθεις από τον Πειραιά ή από τη Γένοβα στο Σάο Πάολο ήταν 30 με 40 μέρες. Πολλοί πεθαίνανε στα ταξίδια. Φαντάζομαι από την Ιαπωνία δεν έχω το στοιχείο ακριβώς, αλλά μιλάμε για μήνες ταξίδιου. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ουσίως κάνανε αυτό τον τεράστιο δρόμο, σχεδόν πάντα χωρίς γυρισμό, γιατί εγκαθίσανε στη Βραζιλία, υπήρξε μια αφομοίωση με τη γλώσσα που συζητούσαμε και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε σαν πολιτιστικά ότι 300.000, που όμως λίγοι είναι μουσουλμάνοι από αυτούς, έρχονται στη Βραζιλία μέσω από δίκτυα φίλων. Ο ξάδερφος καλούσε τον ξάδερφο, παντρευόταν, ερχόταν η Λιβανέζα νύφη για να παντρευτεί έναν Λιβανέζο μικροπολιτή στη Βραζιλία. Άρα υπάρχει και μια μετανάστευση που είναι και πάλι φτωχοί άνθρωποι, τόσο οι Ιαπωνέζοι όσο και οι Άραβες, και είναι ενδιαφέρον. Επειδή είχαν Οθωμανικά διαβατήρια οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι, στη Βραζιλία ως σήμερα είναι γνωστοί ως Τούρκοι. Ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχουν Τούρκοι μετανάστες, αλλά αν ρωτήσει το Σάο Πάολο, έχει Τούρκους, θα σου πούνε πάρα πολλούς. Εννοώντας Λιβανέζους και Σύριους με βάση το διαβατήριο. Είναι μια παρεξήγηση που συνεχίζει για δεκαετίες. Λοιπόν, έχουμε και αυτές τις δύο μεταναστεύσεις που συνδυάζεται με την πιο πρόσφατη που, λόγω μιας οικονομικής ανάπτυξης της Βραζιλίας που παρά τα προβλήματα την ανισότητα είναι ένατη δέκατη οικονομία του κόσμου και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική λόγω του πληθυσμού, σχεδόν μισό εκατομμύριο από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής έρχονται από τη Βολιβία, από το Περού, από την Αργεντινή εν μέρη, για να βρουν δουλειά στη Βραζιλία, μαζί με πολλούς από τη Βενεζουέλα και από την Αϊτή που ζητήσανε άσυλο. Άρα υπάρχει ένα νέο κύμα που οι Βραζιλιάνοι το δέχονται πάντα με πολύ ανοιχτό τρόπο, ανθρώπων από τη Λατινική Αμερική που θεωρούν τη Βραζιλία μια χώρα όπου μπορούν να προοδεύσουν, να έχουν μεγαλύτερη ευτυχία, καλύτερη ζωή από ό,τι στη χώρα τους. Άρα σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο στη Βραζιλία οι αυτοί μετανάστες Λατινικής Αμερικής που είναι οι μόνοι πρώτης γενιάς, γιατί η Ιταλία είναι τέταρτης, πέμπτης, οι Ιαπωνέζοι είναι τρίτης, τέταρτης, άρα ουσιαστικά το βλέπεις κυρίως στα επώνυμα, να μιλάνε πολύ ισπανικά και να υπάρχει μια ιδέα Λατίνων που νομίζω είναι πολύ θετικό μέσα σε αυτό το άνοιγμα και στην πολυπολιτισμικότητα της χώρας.
2: Χτύπα δυνατά το ταμπούρλο σου, γιατί αυτό ο χορός είναι για να ενώσει. Ο Θεός έφτιαξε τον Αμαζόνιο, τα ποτάμια, και όταν πέφτει η βροχή, το χώμα, το ποτάμι αλλάζει χρώμα και οι άνθρωποι δυσκολεύονται. Ευχαριστούμε το Θεό, έφτιαξε τον Αμαζόνιο, τη ζούγκλα, την αγάπη την ίδια, ένωσε τους ηθαγενείς, έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και την αγάπη.

0: τσικ τσικ τακ του Μπραουλίνου Λίμα με το χαρακτηριστικό μπάτσι φόρτσιου ταμπόρ, δηλαδή χτύπα δυνατά το τύμπανο, γεννήθηκε από τη μουσική παράδοση του Αμαζονίου και έγινε παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 90 με το συγκρότημα Καχαπίσου, φτάνοντας μέχρι την κορφή των διεθνών τσάρτς. Εδώ το ερμηνεύει η Κατερίνα Πολέμη, μια τραγουδίστρια γεννημένη στο Λονδίνο από Έλληνα πατέρα και Βραζιλιάνα μητέρα, που μεγάλωσε και έχει βιώματα που επηρεάζουν τη μουσική της και από τις δύο χώρες. Και εδώ να σε ρωτήσω αν υπάρχουν Έλληνες στη Βραζιλία. Σίγουρα υπάρχουν, αλλά είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη κοινότητα.
1: Έλληνες στη Βραζιλία είναι ένα μικρό κεφάλαιο, Μαριλένα, διότι τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα ερχόντουσαν κάποιοι Έλληνες, κυρίως οικογένειες, αλλά από σημερινές περιοχές της Τουρκίας. Γιατί σε κάποιο νησί, ας πούμε, ήταν φτωχοί, κάπως βρίσκανε έναν τρόπο και φτάνανε στη Βραζιλία. Άρα είναι μια μετανάστευση σποραδική που ακόμα υπάρχουν ορισμένα, όπως λέω, το πιο σημαντικό για να ξέρεις από πού είναι ο κάθε μετανάστης δεν είναι το πώς μιλάει, το πώς συμπεριφέρεται ή το πρόσωπό του, γιατί συνήθως έχουν γίνει μεικτοί γάμοι διαφορετικών εθνοτήτων, αλλά και το επώνυμο. Λοιπόν, βλέπεις κάποια ελληνικά επώνυμα. Από το 1950, μέσα στη μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς την Αργεντινή, κάποιοι για διάφορους λόγους φτάσανε στο λιμάνι Σάντος της Βραζιλίας, που είναι κοντά 60 χιλιόμετρα από το Σάο Πάολο. Λοιπόν, τα καράβια που σταματούσαν στη Σάντος ή πηγαίνανε στην Ιταλία πριν και ερχόντουσαν μετά στη Βραζιλία. Περίπου 15.000 Έλληνες ήρθανε δεκαετία 50 μέχρι τέλος της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, είναι μια μετανάστευση σχετικά πρόσφατη, πάρα πολύ αφομοιωμένη. Υπάρχει φυσικά Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει προξενείο της Ελλάδας στο Σάο Πάολο μεγάλο, μικρότερο στο Ρίο και στη Βραζίλια. Υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς, έχει μια κοινότητα, διδάσκονται ελληνικά. Αλλά αυτή η μετανάστευση των 15.000 αφομοιώθηκε, θα έλεγα, σχεδόν πλήρως και γνωρίζω αρκετούς λόγω ελληνικότητας Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, ξέρουν να λένε ευχαριστώ παρακαλώ. Ορισμένοι έχουν και ελληνική ηθαγένεια, αλλά βαριούνται να ψηφίσουν γιατί δεν έχουν ιδέα περί Ελλάδας. Και είναι μια μετανάστευση όπου πολλές φορές μιλώντας στη Βραζιλία με ανθρώπους λένε «Α, ήξερα έναν Έλληνα που ήταν έμπορος στο τάδε σημείο». Μια μετανάστευση, ας το πούμε έτσι, όχι αριθμητικά πολύ σημαντική, με ανθρώπους οι οποίοι αφομοιώθηκαν πολύ γρήγορα, παντρεύτηκαν με κάποια άλλη εθνικότητα και συνεχίζει σε αυτό το στυλ, ας πούμε. Στο Σάο Πάολο έχει και 2-3 ελληνικά εστιατόρια. Σε ένα από αυτά φώναξα τον καρσόν και του λέω στον κατάλογο που έχετε, ή είχε γράψει κάτι ελληνικά, έχετε μια ανορθογραφία. Μου λέει δεν πειράζει, λέει, κανένας δεν ξέρει ελληνικά, οπότε...

0: The Railway Station, ο σταθμός της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Για το soundtrack της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα» του Τάσου Μπελμέτη που κυκλοφόρησε το 2003 και έγινε τεράστια επιτυχία. Η «Πολίτικη κουζίνα» αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πόλη μετά τις απελάσεις του 1964 και να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Η μουσική αυτή αποτυπώνει τη στιγμή της αναχώρησης. Η Σωράγια επέλεξε αυτό το κομμάτι γιατί είναι από τα αγαπημένα της και εμένα έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι είστε ζευγάρι και ότι σκοπεύετε να μετακομίσετε από τη Βραζιλία στην Ελλάδα. Και θέλω να ρωτήσω γιατί. Δημήτρη.
1: Εγώ είμαι ο παδός παρηλαίνων μιας φράσης. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ ο Καντ σαν φιλόσοφος επαγγελματικά, αλλά έχει πει μια πολύ ωραία και πολύ απλή φράση ότι αφού η γη είναι στρογγυλή, όλοι συνεχώς συναντιόμαστε σε κάποιο σημείο. Δεν υπάρχει σύνορο ουσιαστικό, δεν υπάρχει σταμάτημα, δεν υπάρχει διακοπή, η θάλασσα παίρνει το καράβι και πας όπου θέλεις. Άρα το λέω λίγο αστεία, αλλά είναι μια πεποίθησή μου πολύ βαθιά ότι εφόσον η γη είναι στρογγυλή, το βασικό της μετανάστευσης και κυρίως της δεκαετίας μας μεταξύ αεροπλάνων και ίντερνετ, είναι κάτι προσωρινό. Δηλαδή η μετανάστευση πρώτον για μένα είναι κάτι απολύτως θετικό, που είναι μια εμπειρία ζωής που εμπλουτίζει αμφιμερώς τους ανθρώπους, και δεύτερον το βλέπω σαν κάτι μη οριστικό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μένω στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας όπου και εργάζομαι, αλλά μέσω ίντερνετ, μέσω συζητήσεων κατά κάποιο τρόπο μένω και στην Αθήνα, και όταν είμαι στην Αθήνα πάλι κάνω μαθήματα στο Σάο Πάολο. Άρα αν το πούμε έτσι, ότι η μετανάστευση, εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ ρευστό. Δεν είναι ότι χάνεις την ταυτότητά σου, ούτε ότι αποκτάς μια νέα ταυτότητα. Τώρα, αν με ρωτάς γιατί θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, νομίζω ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι πιο εύκολη στην καθημερινότητα. Η κοινωνία είναι πολύ πιο, παρά τα τόσα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, η ζωή είναι πιο εύκολη, με την έννοια ότι οι ανθρώπινες επαφές είναι πιο εύκολες, η βία είναι μικρότερη, και αν το δεις από συγκριτική προοπτική με αυτά που σου έλεγα, με τα μεγέθη της Βραζιλίας, με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, με το βάρος που φαινόμενα βίας, όπως η Σωράγια έλεγε για τη βία κατά των γυναικών, ρατσισμός, συγκρούσεις, εγκληματικότητα, είναι, στην Ελλάδα η ζωή είναι κάπως καλύτερη, ας το πούμε με εγωιστικό τρόπο, πέραν του ότι μεγάλος έμεινα στην Ελλάδα μέχρι τα 22 μου, άρα έχω μια βιωματική σχέση, έχω φίλους και μου αρέσει, και ας το πούμε έτσι, και η ελληνική θάλασσα είναι πιο ζεστή και πιο ωραίο χρώμα από τη θάλασσα της Βραζιλίας.
0: Σωράγια, εσύ γιατί θέλεις να ζήσεις στην Ελλάδα?
2: Nossa, essa pergunta é bem difícil responder rapidamente. Eu amo duas coisas.
3: Αυτή η ερώτηση είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί γρήγορα. Αγαπώ ιδιαίτερα δύο πράγματα στην Ελλάδα. Πρώτον, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπώ τους Έλληνες. Και κατά τη γνώμη μου, οι Έλληνες είναι απίστευτοι άνθρωποι. Όταν περπατώ, για παράδειγμα, στα καφενεία της Αθήνας, παρατηρώ τα μάτια των Ελλήνων. Κοιτάζουν τους περαστικούς. Αντιλαμβάνονται λεπτομέρειες και φαίνεται να προσπαθούν να μαντέψουν τι κάνει εκείνος ο άνθρωπος, πού μένει, ποιος είναι. Αυτό. Θεωρώ τους Έλληνες πολύ έξυπνους και, πώς να το πω, ανθρώπους με μια ιδιαίτερη ευαισθησία για να κατανοούν τον κόσμο. Βλέπω Έλληνες σε διάφορες χώρες και διακρίνω μια απίστευτη ικανότητα που έχουν να προσαρμόζονται, να κατανοούν τον τόπο που βρίσκονται και να μαθαίνουν. Γνωρίζω Έλληνες στη Βραζιλία, Έλληνες που ζουν στην Αγγλία, Έλληνες που ζουν στη Γαλλία και Έλληνες που ζουν εδώ στην Ελλάδα. Και είναι αξιαγάπητοι άνθρωποι. Εκτός λοιπόν από τον άντρα μου, αγαπώ βαθιά τους Έλληνες. Τους θεωρώ απίστευτους ανθρώπους και πολύ διαφορετικούς από όλους όσους έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Επίσης, θα σας έλεγα πόσο λατρεύω την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική μουσική. Παρακολουθώ εκπομπές με ελληνική μουσική και έχω συγκινηθεί πολλές φορές ακούγοντας τον Σταμάτη Κραουνάκη να τραγουδάει. Μου αρέσουν Έλληνες συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, μεταξύ άλλων. Επίσης, μου αρέσει πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος. Η ταινία που μιλάει για πολιτική και μαγειρική, για τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα έργα που έχω δει στον κινηματογράφο σχετικά με αυτή τη σχέση και πραγματικά με συγκινεί μέχρι και σήμερα. Επίσης είδαμε μία ταινία για ανθρώπους που εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους και δεν σας κρύβω, η συγκεκριμένη ταινία με σημάδεψε. Γενικότερα βλέπω τους Έλληνες ως ανθρώπους πολύ γενναιόδωρους, γενναίους, δυνατούς και περήφανους. Αυτή είναι μια σημαντική λέξη. Περήφανοι, είναι περήφανοι. Δεν σκύβουν το κεφάλι. Ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα εδώ στην Ελλάδα μου μετέδωσαν αυτή την εικόνα ενός λαού πολύ έξυπνου και πολύ περήφανου. Αλλά είναι αδύνατο να τα εξηγήσω όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Εκτός φυσικά από το φαγητό, συγγνώμη Βραζιλία, αλλά το ελληνικό φαγητό είναι πολύ πιο νόστιμο. Ακόμα οι παραλίες στην Ελλάδα, τις οποίες επίσης θεωρώ πιο όμορφες. Γενικά θεωρώ την Ελλάδα μια υπέροχη χώρα, αλλά αυτό που με γοητεύει περισσότερο είναι σίγουρα ο ελληνικός λαός, τον οποίο θαυμάζω.

I put a spell on you. Εμένα. Φινάλε με ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Μουσικό κουτί». Ανθρώπων έργα, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου και το θρυλικό «I put a spell on you» του Screaming Jay Hawkins ερμηνεύουν η Μαρίζα Ρίζου μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη σε μια ξεχωριστή συνάντηση για την εκπομπή της ΕΡΤ το 2021. Και εδώ ένα ακόμη ιστορικό και μουσικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Στους τρεις τελευταίους ιστορικούς περιπάτους περιπλανηθήκαμε στην απέραντη Βραζιλία και προσπαθήσαμε να την εξερευνήσουμε πέρα από τα στερεότυπα και τους μύθους. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι το επόμενο Σάββατο. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαρλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιάννης Πενιλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τη Μαρία Φωτακοπούλου που έχει την επιμέλεια του ήχου, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, πριν από την καταστροφή, για να γνωρίσουμε μια πόλη ζωντανή και πολυπολιτισμική, ένα σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο της εποχής. Θα εστιάσουμε στην εκπαίδευση των Ελλήνων, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στις σημαντικές προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με την παιδεία και την πνευματική ζωή της Σμύρνης. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι το βιβλίο «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας, η εκπαίδευση των Ελλήνων» από τις εκδόσεις «Ηρόδοτος». Κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, η ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου, δόκτωρ αρχαιολογίας, η κυρία Ελένη Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Καραλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Ράπτη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, πριν από την καταστροφή, στις ημέρες της ακμής και της ευημερίας, και αν μπορούσαμε να περπατήσουμε στη Σμύρνη, στις αρχές του 20ου αιώνα, τι πόλη θα συναντούσαμε, τι θα αντικρίζαμε?
1: Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίζαμε θα ήταν η κίνηση και η πολυγλωσία. Στο λιμάνι και στους εμπορικούς δρόμους θα συναντούσαμε εμπόρους, ναυτικούς, εργάτες, τραπεζίτες, τεχνίτες και μικροπολιτές. Θα ακούγαμε ελληνικά, τουρκικά, αρμενικά, εβραϊκά, ιταλικά, γαλλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ήταν και Ολλανδοί και Γερμανοί. Η πόλη, όπως ξέρουμε, ήταν στραμμένη προς τη θάλασσα. Το λιμάνι συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μεσόγειο και τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο την έφερνε σε άμεση επαφή με την ενδοχώρα της Δυτικής Μικράς Ασίας. Από την περιοχή εξάγονταν προϊόντα όπως σταφίδα, σίκα, βαμβάκι, καπνός και άλλα αγροτικά προϊόντα.
0: Σε αυτή την πολυεθνική και πολυθρησκευτική πόλη, Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι και Ευρωπαίοι, όπως μας είπατε, όλοι αυτοί λοιπόν ζουν στον ίδιο αστικό χώρο. Πώς λειτουργεί αυτή η συνύπαρξη στην καθημερινή του ζωή?
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι να μην φανταστούμε τη Σμύρνη ούτε ως ένα παράδεισο απόλυτης αρμονίας, ούτε ως μια πόλη όπου οι κοινότητες ήταν εντελώς απομονωμένες. Οι άνθρωποι μπορούσαν να ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές και κοινοτικές ομάδες, αλλά να συναντιούνται καθημερινά στην αγορά, στο λιμάνι, στις επιχειρήσεις, στα εργαστήρια, στα καφενεία και στις υπηρεσίες. Οι εμπορικές σχέσεις, βέβαια, ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ένας έμπορας Έλληνας μπορούσε να συνεργάζεται με Αρμένιο ή Εβραίο επιχειρηματία, να συνεργάζεται με τους μουσουλμάνους παραγωγούς στην ενδοχώρα και να εξάγει μέσω ευρωπαϊκού εμπορικού οίκου.
0: Να σταθούμε λίγο και στην ελληνική κοινότητα. Πόσο ισχυρή ήταν οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτιστικά, τη σχέση δηλαδή που είχε και με τον πολιτισμό?
1: Η ελληνική κοινότητα ήταν μία από τις σημαντικότερες και ισχυρότερες κοινότητες της Σμύρνης.

0: η δύναμή της δεν ήταν μόνο αριθμητική. Γνωρίζουμε ότι ήταν οι Έλληνες η πολυπληθέστερη ομάδα στην Σμύρνη. Αλλά η δύναμή της, όπως είπαμε, δεν ήταν μόνο αριθμητική. Ήταν οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική. Στην οικονομία οι Έλληνες δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, στην ναυτιλία, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στη βιοτεχνία και σε μια σειρά επαγγελμάτων. Η γεωγραφική θέση της Σμύρνης, όπως γνωρίζουμε, ευνοούσε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μεσάζοντες ανάμεσα στην παραγωγή της Μικράς Ασίας και στις διεθνείς αγορές.
1: Κυρία Ράπτη, μέσα σε αυτό το περιβάλλον που μόλις μας περιγράψατε, φαντάζομαι ότι η εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλω να αναφερθώ σε κάτι που γράφετε στο βιβλίο σας. Η συμβολή της ελληνικής παιδείας στην ανάπλαση του φρονήματος του ελληνικού στοιχείου στη Σμύρνη, αλλά και σε όλο το μικρασιατικό ελληνισμό, υπήρξε τεράστια. Τι σημαίνει λοιπόν η παιδεία για την ελληνοορθόδοξη κοινότητα?
0: Για τους Ρωμιούς της Σμύρνης, το σχολείο μετέδιδε πολύ περισσότερα πράγματα από γνώσεις. Μετέδιδε τη γλώσσα, τη θρησκεία, την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό. Το παιδί μάθαινε ελληνικά, ερχόταν σε επαφή με την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία και λογοτεχνία, αλλά ταυτόχρονα διαπαιδαγωγούνταν μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Έτσι η έννοια του Έλληνα δεν ήταν μόνο εθνική, συνδέοντας στενά με την έννοια του Ρωμιού και του Ορθόδοξου. Η εκπαίδευση λειτουργούσε επομένως ένας τρόπος να μεταφερθεί η ταυτότητα από τη μια γενιά στην άλλη. Η παιδεία λειτουργούσε ως εθνική αφύπνιση. Ιδίως κατά το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, το σχολείο έγινε χώρος όπου καλλιεργήθηκε μια πιο συνειδητή ελληνική εθνική ταυτότητα.
1: Όλα αυτά, κυρία Ράπτη, που μας περιγράψετε, φαντάζομαι τα βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι γίνεται λοιπόν πιο βαθιά, και να πάμε στην Καπαδοκία. Μέχρι εκεί έχει φτάσει αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα?
0: Δυστυχώς όχι, κυρία Καραλή, δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Οι ελληνικές κοινότητες στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι οποίες είχαν υποστεί μεγαλύτερους διωγμούς κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας και επειδή ήταν απομονωμένοι από τον κύριο κορμό των ελληνικών κοινοτήτων στις μακρασιατικές ακτές του Αιγαίου και του Αυξήνου Πόντου, γρήγορα είχαν χάσει την ελληνική γλώσσα και είχαν γίνει τουρκόφωνοι. Για να αποφύγουν όμως τον Ισλαμισμό, επινόησαν μια νέα μορφή γραπτής γλώσσας. Το Ευαγγέλιο, τα σχολικά βιβλία και οι τοπικές εφημερίδες χρησιμοποιούσαν την τουρκική γλώσσα γραμμένη με ελληνικά γράμματα. Η μορφή εκείνη της γλώσσας έχει γίνει γνωστή ως καρμαλίδικη γραφή από την περιοχή της Καπαδοκίας, γνωστή ως Καραμάν.
1: Να επιστρέψουμε πάλι στη Σμύρνη, από εκεί που ξεκινήσαμε. Ένα σχολείο είναι απλώς ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική? Είναι κάτι παραπάνω? Ένας δηλαδή βασικός θεσμός γύρω από τον οποίο οργανώνεται η ελληνική κοινότητα?
0: Οι Έλληνες της Σμύρνης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γράμματα και την παιδεία. Και οι ουσιαστικότεροι λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε πέρα από το εμπόριο να αναπτυχθούν τα γράμματα και γενικότερα η παιδεία στη Σμύρνη ήταν ότι μέσα σε ένα κόσμο αμάθειας και άγνοιας το φως των γραμμάτων ήταν το μόνο που θα μπορούσε να προσφέρει στο ελληνικό στοιχείο τη διάκριση και τη διαφορά από τους άλλους λαούς. Ο δεύτερος λόγος ήταν κυρίως εθνικός. Αφού οι γνώσεις και η πνευματική καλλιέργεια θα πρόσφεραν στους Έλληνες τα όπλα για να αμυνθούν απέναντι στην προσπάθεια των Ευρωπαίων, κυρίως των οικονομικών παραγόντων, να διεισδύσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να προωθήσουν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους και την κουλτούρα τους. Στο τομέα αυτό της εκπαίδευσης, η Σμύρνη υπήρξε πρωτοπόρος και η συμβολή στην ανάπλαση του φρονήματος του ελληνικού στοιχείου, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, της στενότερης και ευρύτερης περιοχής της, αλλά και όλου του μικρασιατικού ελληνισμού, υπήρξε τεράστια. Η παιδεία για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας αποτελούσε όρο εθνικής ύπαρξης.
1: Να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι του αναλφαβητισμού. Γνωρίζουμε ότι αυτή την εποχή περισσότερα είναι τα παιδιά που δεν μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή από αυτά που πηγαίνουν στο σχολείο. Ποιους αφορά τελικά η εκπαίδευση στη Σμύρνη και ποιος είναι και ο ρόλος των κοριτσιών? Να σας το πω απλά. Ένα παιδί από μια φτωχή οικογένεια μπορεί να φοιτήσει σε ένα ελληνικό σχολείο?
0: Βεβαίως. Ένα παιδί από φτωχή οικογένεια μπορούσε να φοιτήσει.

0: αλλά διαφορετική τύπου σχολείων με διαφορετικό επίπεδο, κόστος και κοινωνικό προσανατολισμό.
1: Είπατε για εκπαιδευτικό δίκτυο, κυρία Ράπτη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν γνωρίζουμε τον αριθμό των σχολείων που υπήρχαν στη Σμύρνη το 1922 και κυρίως πού συναντάμε σχολεία και ποιος έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της χρηματοδότησής τους.
0: Ναι, και εδώ τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Αν μιλάμε για το 22, δηλαδή την τελευταία σχολική χρονιά πριν από την καταστροφή, πρέπει όμως να προσέξουμε τι ακριβώς μετράμε. Άλλο η πόλη της Σμύρνης και τα προάστια της και άλλο ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Mm-hmm. Μια συχνά αναφερόμενη αποτύπωση για το 22 δίνει 237 ελληνικά σχολεία στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης με περίπου 1047 εκπαιδευτικούς και 62.770 μαθητές. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά δεν πρέπει να τον παρουσιάσουμε ως 237 σχολικά κτίρια μέσα στη Σμύρνη. Περιλαμβάνει το ευρύτερο εκπαιδευτικό δίκτυο της περιοχής και διαφορετικούς τύπους σχολείων. Για την ίδια την πόλη, οι διαθέσιμες καταγραφές μιλούν για ένα πολύ πυκνό δίκτυο. Πού συναντάμε σχολεία? Στην κορυφή βρίσκονταν ιδρύματα με ακτινοβολία πολύ πέρα από τη γειτονιά τους. Η Ευαγγελική Σχολή ήταν το κατεξοχήν ανδρικό, μεικτό, ανώτερο εκπαιδευτικό κέντρο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλιστα, είχε εξελιχθεί σε ένα σύνθετο εκπαιδευτικό συγκρότημα με βιβλιοθήκη, μουσεία, εργαστήρια και ειδικευμένες σχολές. Το νέο κτίριό της στην Αγία Κατερίνη ολοκληρώθηκε το 1922, αλλά δεν πρόλαβε ουσιαστικά να λειτουργήσει πριν από την καταστροφή.
1: Mm-hmm. Αν ανοίγαμε την πόρτα μιας σχολικής αίθουσας στη Σμύρνη, τι θα βλέπαμε, τι θα ακούγαμε, αν υπήρχαν αυστηροί κανόνες και κυρίως ποια ήταν η σχέση δασκάλου και μαθητή?
0: Βεβαίως. Και εδώ χρειάζεται να αποφύγουμε μια εικόνα υπερβολικά ειδηλιακή. Αν ανοίγαμε την πόρτα μιας ελληνικής σχολικής αίθουσας στη Σμύρνη στο 1910 μέχρι το 1922, θα συναντούσαμε ένα σχολείο πειθαρχημένο, απαιτητικό και βαθιά συνδεδεμένο με τη γλώσσα, την εκκλησία και την υλική ιστορική συνείδηση, αλλά ταυτόχρονα ένα σχολείο που είχε ήδη επηρεαστεί από τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις.
1: Τα σχολικά εγχειρίδια έρχονται από την Ελλάδα ή υπήρχε γενικότερα και μια τοπική εκδοτική και συγγραφική δραστηριότητα?
0: Ορισμένα εγχειρίδια και παιδαγωγικά πρότυπα προέρχονταν από το ελληνικό κράτος και τον ελλαδικό εκπαιδευτικό χώρο. Άλλα γράφονταν ή τυπώνονταν στη Σμύρνη. Και υπήρχε συνεχής κυκλοφορία βιβλίων ανάμεσα στην Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και άλλα κέντρα του ελληνικού κόσμου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ελληνική εκπαίδευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελούσε ένα μέρος ενός διακρατικού ελληνικού πνευματικού χώρου. Η Σμύρνη ήταν ένας από τους μεγάλους κόμους τους. Και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και το προηγούμενο ερώτημά σας για την ανάπλαση του φρονήματος. Το παιδί μπορούσε να διαβάσει ένα βιβλίο τυπωμένο στη Σμύρνη, γραμμένο από ένα δάσκαλο της Σμύρνης και ταυτόχρονα να διδάσκεται μια ιστορική αφήγηση που το συνέδε με τον ευρύτερο ελληνισμό. Έτσι δημιουργούνταν κάτι πολύ ισχυρό. Η τοπική εμπορή, η εμπειρία, συν την ελληνική γλώσσα, συν την ορθόδοξη παράδοση και συν την κοινή ιστορική αφήγηση. Και υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε. Η εκπαίδευση δεν τελείωνε όταν χτυπούσε το κουδούνι. Οι μαθητές συμμετείχαν σε γιορτές, τελετές, παρελάσεις, συλλόγους και πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα σχολεία αποτελούσαν χώρους κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης συλλογικής ταυτότητας.
1: Κυρία Ράπτη, μας είπατε για την Ευαγγελική Σχολή και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το σχολείο, γιατί είναι ένα σχολείο που έχει ταυτιστεί με την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σμύρνη. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν πότε δημιουργείται και γιατί αποκτά τόσο μεγάλη φήμη και ακτινοβολία.
0: Η απαρχή της Ευαγγελικής Σχολής ανάγεται στο 1717, όταν ο Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας επιχείρησε να ανασυστήσει το παλαιότερο ελληνικό σχολείο της πόλης. Ως τυπική όμως πράξη ίδρυσης θεωρείται το 1733, όταν ο μοναχός Ιερόθεος Δεντρινός και τρεις εξέχοντες Σμυρναίοι, ο Παντολέων Σεβαστόπουλος, ο Γεώργιος Όμηρος και ο Ζόρζης Βιτάλης, υπέγραψαν συμφωνητικό για τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή της. Γι' αυτό και συναντάμε στη βιβλιογραφία και τα δύο έτη, και 17 και 33. Αρχικά η

0: Πολύ ήταν σαφώς θρησκευτικού και παραδοσιακού χαρακτήρα. Τα πρώτα της ονόματα ήταν μεγάλο σχολείο, ελληνικό σχολείο, ευαγγελικό φροντιστήριο, αποτυπώνουν αυτή την προέλευση. Ότι είναι δηλαδή θρησκευτικού περιεχομένου. Το 1743 αφιερώθηκε στο Χριστό ως σχολείο των ευαγγελικών εντολών και φροντιστήριων πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Από το 1808 περίπου επικρατεί οριστικά η ονομασία Ευαγγελική Σχολή. Η μεγάλη της ακτινοβολία όμως δεν εξηγείται απλώς από την παλαιότητά της επειδή είναι πιο παλιά. Εξηγείται από ένα συνδυασμό παραγόντων. Είχε ισχυρή οικονομική βάση με δωρεές, ακίνητη περιουσία, εράνους και συνδρομές της κοινότητας. Διέθετε οργανωμένη εφορία η οποία επέβλεπε διδασκάλους οικονομικά και λειτουργικά, προσέλκυε διακεκριμένους λογίους και επιστήμονες ως διδάσκοντες. Μετά το 1828 άρχισε να απομακρύνεται σταθιακά από τον αποκλειστικά εκκλησιαστικό χαρακτήρα της. Απέκτησε τυπογραφείο, βιβλιοθήκη, μουσείο και αργότερα εμπορική σχολή, ξενόγλωσσα τμήματα και διδασκαλείο. Έτσι, ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα, δεν ήταν απλώς ένα σχολείο. Εξελίχθηκε σε ολόκληρο εκπαιδευτικό οργανισμό με δημοτική και μέση εκπαίδευση, εμπορική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και από το 1910 διδασκαλείο. Το 1922 μάλιστα υπολογίζεται ότι περίπου 1500 μαθητές φοιτούσαν στο ευρύτερο εκπαιδευτικό της σύστημα.
1: Γνωρίζουμε σήμερα κάποια ονόματα από τους μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής και αν οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα και τα κριτήρια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή και σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ευρώπης.
0: Βεβαίως, μάλιστα ο κατάλογος των μαθητών της είναι εντυπωσιακός. Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα βρίσκουμε τον Αδαμάντιο Κοραή, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Ηλία Τανταλίδη, τον Ποιητή και Λόγιο, τον Παύρο Καρολίδη, ιστορικό και καθηγητή Πανεπιστημίου, τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον Αρχιστράτηγο και μάλιστα τον Μανώλη Καλομήρη, μουσικό και ακαδημαϊκό. Και πρέπει να πούμε ότι σε τα γενέστερη περίοδο ήταν και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος φοιτησε στην Ευαγγελική Σχολή, αλλά στο Αρμοστιακό.
1: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, Φιλολογικό Γυμνάσιο. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Και εδώ να σταθούμε πόσο δεκτική ήταν η κοινωνία της Σμύρνης σε αυτές τις νέες ιδέες.
0: Το Φιλολογικό Γυμνάσιο δημιουργείται στη Σμύρνη γύρω στο 1808-1810 και εδώ επίσης υπάρχει χρονολογική απόκληση στις πηγές, επειδή η σχολή ξεκίνησε ως νέα δημόσια σχολή και εξελίχθηκε στο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονταν προοδευτικοί Σμυρναίοι έμποροι, άνθρωποι που ταξίδευαν στην Ευρώπη και είχαν αντιληφθεί ότι η οικονομικά ανερχόμενη Σμύρνη χρειάζονταν ένα διαφορετικό είδος εκπαίδευσης. Εμψυχωτής βεβαίως υπήρξε ο Αδαμάντιος Κοραής, ενώ κεντρικές μορφές ήταν ο Κωνσταντίνος Κούμας και ο Κωνσταντίνος Εξοικονόμων.
1: Και εδώ έχουμε και τις ιδέες του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πώς το δέχονται αυτό οι Σμυρνοί?
0: Η εμπορική και αστική ανάπτυξη της Σμύρνης είχε δημιουργήσει μια κοινωνία με έντονες επαφές με τη Δυτική Ευρώπη. Ένα τμήμα των εμπόρων και των μορφωμένων στρωμάτων ήθελε σύγχρονες γνώσεις, ξένες γλώσσες, φυσικές επιστήμες, πρακτικές δεξιότητες και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ως εκ τούτου το δεχτήκανε, όπως καταλαβαίνετε, με μεγάλη χαρά. Όχι όλοι βέβαια, γιατί υπήρχαν και συντηρητικοί κύκλοι συνδεδεμένοι με την εκκλησιαστική και κοινοτική εξουσία, οι οποίοι θεωρούσαν ορισμένες από τις νέες φιλοσοφικές αντιλήψεις επικίνδυνες. Η σύγκρουση λοιπόν δεν ήταν απλώς παλιό σχολείο εναντίον νέου σχολείου. Ήταν και σύγκρουση κοινωνικών κυρίως ομάδων, αντιλήψεων και μορφών εξουσίας.
1: Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, σύγκρουση. Έχουμε λοιπόν την Ευαγγελική Σχολή και το Φιλολογικό Γυμνάσιο. Υπάρχει σύγκρουση ή ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα?
0: Υπήρξε ανταγωνισμός και μάλιστα έντονος. Αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν πρέπει να τον παρουσιάσουμε ως μια απλή μονομαχία. Το Φιλολογικό Γυμνάσιο θεωρούσε ότι η ελληνική παιδεία έπρεπε να ανοίξει προς τη σύγχρονη ευρωπαϊκή επιστήμη και φιλοσοφία. Η Ευαγγελική Σχολή είχε βαθιές ρίζες στην Ορθόδοξη παράδοση, στην κλασική παιδεία και στην κοινωνική οργάνωση και για ένα διάστημα αντιμετωπίστηκε από τους οπαδούς του γυμνασίου ως υπερβολικά συντηρητική. Αλλά υπάρχει μια ειρωνία. Η ίδια η Ευαγγελική Σχολή δεν έμεινε στατική. Ο Θεόφιλος Καΐρης και ο Βενιαμίν ο Λέσβιος πέρασαν από τις τάξεις τους. Αργότερα εντάχθηκαν ξένες γλώσσες, φυσικές επιστήμες και νέες μορφές εκπαίδευσης, ενώ τον 19ο αιώνα η σχολή εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικά σύνθετο εκπαιδευτικό σύστημα. Η σύγκρουση κορυφώθηκε το 1819. Το Φιλολογικό Γυμνάσιο δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από συντηρητικούς κύκλους, ενώ ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο, ήταν ο ίδιος απόφυτος της Ευαγγελικής, εξέδωσε εγκύκλιο εναντίον της σύγχρονης φιλοσοφίας. Το γυμνάσιο τελικά έκλεισε το ίδιο έτος. Η ιστοριογραφία συνδέει το κλείσιμό του με τη συντονισμένη αντίδραση εκκλησιαστικών, συντεχνιακών και κοινοτικών δυνάμεων. Άρα, τι χώριζε τους ίδιους, τους δύο κόσμους αυτούς? Θα έλεγα ότι η ουσιαστική διαφορά μπορεί να συμπυκνωθεί σε τέσσερις άξονες. Η Ευαγγελική Σχολή είχε ισχυρή σύνδεση με την Ορθόδοξη και κοινοτική παράδοση, ενώ το Φιλολογικό Γυμνάσιο ισχυρότερη σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Η Ευαγγελική Σχολή είχε την κλασική παιδεία ως βασικό πυρήνα, ενώ το Φιλολογικό Γυμνάσιο την κλασική παιδεία και τις σύγχρονες φυσικές και φιλοσοφικές επιστήμες. Αντίστοιχα, η Ευαγγελική Σχολή είχε σταδιακή ανανέωση μέσα από τον παραδοσιακό θεσμό, ενώ το Φιλολογικό Γυμνάσιο εξ αρχής είχε επιθετικότερη εκπαιδευτική καινοτομία.
1: Αρκετά διαφορετικά προφίλ, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κυρία Ράπτη, πρέπει να σταθούμε λίγο και στη γυναικεία εκπαίδευση, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Σε μια εποχή κατά την οποία η θέση της γυναίκας εξακολουθεί να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές συμβάσεις, θα ήθελα να μας πείτε τι συμβαίνει στη Σμύρνη. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφέρετε στο βιβλίο σας. Μιλάτε για το πρότυπο της γυναίκας Πινελόπης και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ήταν για ένα κορίτσι να ξεφύγει από αυτό το παραδοσιακό πρότυπο και να αποκτήσει ουσιαστική μόρφωση.
0: Δεν ήταν εύκολο, κυρία Καραλή. Το κυρίαρχο πρότυπο ήθελε τη γυναίκα αφοσιωμένη στο σπίτι, στον σύζυγο και στην οικογένεια. Η μόρφωση ήταν αποδεκτή, αλλά αρχικά κυρίως στο βαθμό που την έκανε ο καλύτερη σύζυγο και μητέρα. Τη Σμύρνη, ωστόσο, η κοινωνική και οικονομική πνευματική ζωή της πόλης και η επαφή με νέες ιδέες δημιουργούν σταδιακά διαφορετικές προσδοκίες. Η μόρφωση των κοριτσιών γίνεται μάλιστα πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Φοβούνται κυρίως ότι η μόρφωση θα κάνει τη γυναίκα υπερβολικά ανεξάρτητη. Ότι θα αρχίσει να αμφισβητεί τον παραδοσιακό της ρόλο και την ανδρική εξουσία μέσα στην οικογένεια. Στην πραγματικότητα, πίσω από τη συζήτηση και την εκπαίδευση, κρύβεται ο φόβος για μια αλλαγή των ίδιων των κοινωνικών ρόλων. Η γυναική εκπαίδευση φαίνεται ότι απασχολούσε την κοινωνία της Σμύρνης και σε θεωρητικό επίπεδο. Τη δεκαετία του 1870 ξεσπά στην πόλη με μια σειρά δημοσιευμάτων διαμάχη ανάμεσα στη Σαφώ Λεοντιάδα, διευθύντρια του Πανεπιστημίου της Αγίας Φωτεινής, και σε άνδρους λογίους της πόλης με αντικείμενο τη γενική εκπαίδευση και το περιεχόμενό της. Η διαμάχη είναι αντίστοιχη με αυτή που επικρατούσε στον ελληνικό χώρο την ίδια περίοδο. Η Λεοντιάς, από τη μία πλευρά, υποστηρίζει ότι το κορίτσι πρέπει να λαμβάνει τις ίδιες στοιχειώδεις γνώσεις με το αγόρι, με την προσθήκη βέβαια αυτών που αρμόζουν στον ιδιαίτερο προορισμό των γυναικών. Ο Ιωάννης Κυλίτσης αντιθέτως υποστηρίζει ότι από τους αρχαίους συγγραφείς μόνο Ξενοφών πρέπει να διδάσκεται στα κορίτσια, καθώς τα επέκεινα του Ξενοφόντος είναι ματαιοπονία για τη γυναίκα. Με τους Κυλίτσι συμφωνεί και ο Αντώνιος Ισηγώνης, ο οποίος αντιδρά στη διδασκαλία σύνθετων μαθημάτων και ενιών στα κορίτσια, καθώς θεωρεί πως αδυνατούν να συντονίσουν το νου τους και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τους.
1: Δηλαδή, κυρία Ράπτη, θέλετε να μας πείτε ότι για κάποιους υπάρχουν γνώσεις που θεωρούνται κατάλληλες για τους άνδρες, αλλά περιττές ή ακόμη και ακατάλληλες για τις γυναίκες, ή ακόμα και ότι οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να λάβουν κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις?
0: Θα σας πω τι γράφει ο τύπος αυτής της περίοδου στην εφημερίδα Νέα Σμύρνη. τα γαλλικά, η γεωμετρία και η θεωρητική αριθμητική, τα υψηλά θεολογικά μαθήματα και η ακατάλληλη γυναίκας συγγραφής πρέπει να εξοβελιστώσει πλέον των παρθεναγωγείων, αντικαθιστάμενα διάλων μαθημάτων, καταλλήλων προς μόρφωση καλών θυγατέρων, σύζυγων και μητέρων.
1: Δηλαδή ουσιαστικά τα σχολεία ήταν για να διαμορφώσουν την μελλοντική σύζυγο και μητέρα.
0: Ακριβώς, αυτό θέλανε, αλλά φυσικά προχώρησαν πολύ περισσότερο.
1: Κυρία Ράπτη, μας είπατε για παρθεναγωγία και θέλω να σταθώ στο κεντρικό παρθεναγωγείο της Σμύρνης και θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του και πόσο συμβάλλει το κεντρικό παρθεναγωγείο στην εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης.
0: Το κεντρικό παρθεναγωγείο ήταν ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της γυναικείας εκπαίδευσης στη Σμύρνη. Η σημασία του είναι ότι δεν περιορίστηκε στη στοιχειώδη μόρφωση. Στην πορεία δημιούργησε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδρομή από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό μέχρι τις γυμνασιακές τάξεις και το διδασκαλείο. Το κεντρικό παρθεναγωγείο ανοίγει έτσι για τις γυναίκες ένα δρόμο επαγγελματικής αποκατάστασης κυρίως μέσω της διδασκαλίας. Η διδασκαλία γίνεται ένας από τους πρώτους κοινωνικά αποδεκτούς επαγγελματικούς δρόμους για τις γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μόρφωση πάβει να είναι προσωπική καλλιέργεια και αποκτά πλέον και επαγγελματική αξία, αυτό που λέγαμε πριν.
1: Δημιουργείται δηλαδή ένα νέο πρότυπο γυναίκας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Η γυναίκα που μπορεί να βγει στην αγορά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και αν παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή από τη γυναίκα Πινελόπη μέχρι τις απόφοιτες που γίνονται δασκάλες και παιδαγωγοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση της Σμυρνιάς γυναίκας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα έχει αλλάξει σημαντικά, αλλά όχι ολοκληρωτικά.
1: Είναι όμως σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: η γυναίκα
1: το
0: εξακολουθεί να έχει ως βασικό σημείο αναφορά στην οικογένεια. Έχει όμως πλέον πρόσβαση στη γνώση, στην ανώτερη εκπαίδευση και σε ορισμένες περιπτώσεις στην επαγγελματική ζωή, όπως είπαμε και πριν.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση και μπορεί και να εργαστεί ως δασκάλα.
0: Έτσι,
1: στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Έτσι. Και φυσικά δεν εξαφανίζεται από τη μία μέρα στην άλλη το πρότυπο γυναίκα Πινελόπη, αλλά δίπλα της εμφανίζεται μια νέα μορφή γυναίκας, η μορφωμένη, η δασκάλα, η παιδαγωγός, η γυναίκα που αρχίζει να αποκτά δικό της χώρο στη δημόσια ζωή. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που συντελείται στη Σμύρνη.
1: Υπάρχει άλλο ένα σημαντικό κομμάτι ως προς την εκπαίδευση στη Σμύρνη και αυτό συνδέεται με την κοινωνική πρόνοια και θα ήθελα να σταθούμε στα ορφανοτροφεία. Διάβασα στο βιβλίο σας λοιπόν ότι περισσότερα από 1000 ορφανά ανατράφηκαν στο ελληνικό ορφανοτροφείο μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και ότι πέρα από τα μαθήματα αυτά τα παιδιά έμαθαν και διάφορες τέχνες και επαγγέλματα.
0: Το ορφανοτροφείο δεν είχε μόνο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είχε και έντονο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό. Τα παιδιά δεν λάβαναν μόνο στέγη, τροφή και προστασία, αλλά και μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. Διδάσκονταν τέχνες και πρακτικά επαγγέλματα, ώστε όταν ενηλικιωθούν να μπορούν να εργαστούν και να βιοποριστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια αντίληψη κοινωνικής πρόνοιας αρκετά προχωρημένη για την εποχή. Δεν αρκεί να προστατέψει ένα παιδί από τη φτώχεια. Πρέπει να του δώσεις και τα εργαλεία να ξεφύγει από αυτήν. Και με αυτή την έννοια το ορφανοτροφείο λειτουργεί ταυτόχρονα ως σπίτι, σχολείο και χώρος επαγγελματικής προετοιμασίας.
1: Του δίνει τα εφόδια για τη μελλοντική του ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Τελικά, κυρία Ράπτη, η παιδεία στη Σμύρνη δεν σταματά στην πόρτα του σχολείου. Συναντάμε φιλολογικούς συλλόγους, βιβλιοθήκες, θέατρα και γενικότερα μια έντονη πνευματική δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν από το 1922, πριν από την καταστροφή, έχει ήδη διαμορφωθεί μια πραγματική κουλτούρα παιδείας που διαπερνά την κοινωνία.
0: Ναι, και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Η παιδεία στη Σμύρνη δεν ήταν υπόθεση μόνο των σχολείων. Είχε γίνει μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης. Οι σύλλογοι, τα αναγνωστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι εφημερίδες και τα θέατρα δημιουργούσαν χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συναντηθούν, να διαβάσουν, να συζητήσουν και να έρθουν σε επαφή με νέες ιδέες. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε έντονη φιλοδραματική δραστηριότητα με πολλούς συλλόγους και ερασιτεχνικούς θειάσους, ενώ ακόμα και τα σχολεία συμμετείχαν στη θεατρική ζωή της πόλης.
1: Κυρία Ράπτη, έχουμε και ιδιωτικά σχολεία. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μας πείτε για αυτά τα σχολεία.

0: φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Μαρία Φωτακοπούλου. Απόψε, φίλες και φίλοι, μιλάμε για την εκπαίδευση στη Σμύρνη. Κοντά μας η κυρία Ελένη Ράπτη, συγγραφέας του βιβλίου «Σμύρνη, το κάφημα της Ιωνίας, η εκπαίδευση των Ελλήνων από τις εκδόσεις Ηρόδοτος». Κυρία Ράπτη, μιλήσαμε για τα μεγάλα σχολεία, αλλά και για τα μικρότερα και για τα ορφανοτροφία. Τώρα θα περάσουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση.
1: Η εκπαίδευση ιδιωτική στη Σμύρνη ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Είχε μεγάλη και δυναμική ελληνική κοινότητα με οικογένειες που έδιναν μεγάλη σημασία στη μόρφωση. Έτσι, δίπλα στα κοινοτικά σχολεία αναπτύχθηκαν πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία πρόσφεραν διαφορετικές κατευθύνσεις και συχνά πιο ευέλικτα προγράμματα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα είναι η σχολή Αρώνη. Και τι θέση κατέχει αυτή? Η σχολή Αρώνη κατήχε σημαντική θέση. Ξεκίνησε ως ιδιωτικό σχολείο και εξελίχθηκε σε ελληνογαλλικό λύκειο, αποκτώντας ιδιαίτερο κύρος. Απευθύνονται κυρίως σε οικογένειες που ήθελαν για τα παιδιά τους μια συστηματική, σύγχρονη εκπαίδευση και παράλληλα μια καλή προετοιμασία για τις μετέπειτα σπουδές τους. Από τα θρανία της πέρασε και ένας μαθητής που έμελε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, όπως αναφέραμε, ο Γιώργος Εφαίρης.
0: Τι γνωρίζουμε για αυτό τον μαθητή, για τα μαθητικά του χρόνια στη Σμύρνη και πόσο έντονα παρέμεινε αργότερα αυτή η πόλη στη μνήμη του και στο έργο του?
1: Ο Σεφέρης ξεκίνησε στη σχολή Αρών το 1906 και φίτησε εκεί μέχρι το 1914, όταν η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα χρόνια αυτά ήταν πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωσή του, γιατί η Σμύρνη και γενικότερα η Ιωνία έγιναν ένα βαθύ κομμάτι της μνήμης του. Η πόλη της παιδικής του ηλικίας, η θάλασσα, τα βουρλά, οι άνθρωποι και οι εικόνες εκείνου του κόσμου επανέρχονται διαρκώς στην ποιήση και στην πυρογραφία του. Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Ο Σεφέρης έφυγε από τη Σμύρνη ως παιδί, αλλά ουσιαστικά δεν την εγκατέλειψε ποτέ στη μνήμη και τη φαντασία του. Η χαμένη πατρίδα έγινε ένα από τα βασικά υλικά της ποιητικής του.
0: Κυρία Ράπτη, με αυτά που μας είπατε καταλαβαίνουμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η Σμύρνη διαθέτει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας μεγάλης εμπορικής και κοσμοπολίτικης πόλης. Είναι έτσι?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Η Σμύρνη είχε ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο και πολυμορφικό εκπαιδευτικό δίκτυο. Υπήρχαν κοινοτικά και ιδιωτικά σχολεία, σχολεία θηλαίων, επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και ιδρύματα που συνδύαζαν την εκπαίδευση με την κοινωνική πρόνοια. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό το σύστημα αντανακλούσε τον ίδιο το χαρακτήρα της πόλης. Η εμπορική της ανάπτυξη, η επαφή με την Ευρώπη και η συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων δημιουργούσαν ανάγκη για ανθρώπους μορφωμένους με γλωσσικές γνώσεις και με σύγχρονες δεξιότητες. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι ήταν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα με τη σημερινή έννοια. Υπήρχαν ακόμη έντονες κοινωνικές και έμφυλες ανισότητες, τα σχολεία Αρένων και Θηλαίων. Ωστόσο, για τα δεδομένα της εποχής, η Σμύρνη διέθετε ένα εντυπωσιακά πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο αντανακλούσε και ενίσχυε τον κοσμοπολιτικό χαρακτήρα της πόλης.
0: Να περάσουμε τώρα σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Η Σμύρνη, λοιπόν, λίγο πριν από την καταστροφή, είναι έτοιμη να αποκτήσει πανεπιστήμιο. Και εδώ να σας ρωτήσω, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και γιατί επιλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή για να την υλοποιήσει?
1: Η ιδέα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της ελληνικής διοίκησης μετά την εγκατάστασή της στη Σμύρνη το 1919 να δημιουργήσει στην περιοχή σύγχρονους θεσμούς. Το Πανεπιστήμιο ήταν ίσως το πιο φιλόδοξο από αυτά τα σχέδια. Οπότε ο Βενιζέλος πρότεινε στον Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν μια ιδανική επιλογή, διότι ήταν ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μαθηματικός με μεγάλη ευρωπαϊκή ακαδημική εμπειρία. Ο ίδιος μάλιστα εγκατέλειψε την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου για να αφοσιωθεί στην οργάνωση του νέου ιδρύματος. Θεωρώ ότι, αν δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ότι ο Καραθεοδωρή ήταν και συνεργάτης, αν όχι μαθητής του Αϊνστάιν, και ο Αϊνστάιν τον συμβολευόταν συχνά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί προσωπικότητα μιλάμε.
0: Γνωρίζουμε ποιο ήταν το όραμά του για αυτό το πανεπιστήμιο, δηλαδή ποιες σχολές είχε στο μυαλό του να λειτουργήσουν, τις ανάγκες της Σμύρνης και γενικότερα Τι ήταν αυτό που ήθελε να κάνει σε αυτό το πανεπιστήμιο και να το κάνει και ξεχωριστό?
1: Το όραμα ήταν πολύ ευρύτερο από τη δημιουργία ενός ακόμη πανεπιστημίου. Ο Καραθεοδωρή ήθελε ένα σύγχρονο, διεθνές κέντρο επιστημών και πολιτισμού, αντάξιο μιας πόλης όπως η Σμύρνη. Το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Την οικονομία και το εμπόριο, τη γεωργία, τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Παράλληλα όμως, είχε και μια πολύ σημαντική πνευματική διάσταση. Ο Καραθεοδωρή οραματίζονταν ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στους διαφορετικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Ένα ίδρυμα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς.
0: Θα μπορούσαν δηλαδή να σπουδάζουν και παιδιά από τις άλλες εθνοτικές ομάδες.
1: Φυσικά, βεβαίως. Μάλιστα είχε και σχολή για μουφτίδες. Που καταλαβαίνετε ότι ήθελε να υπάρχει μια ισορροπία και λάμβανε πολύ σοβαρά υπόψη και τον τουρκικό πληθυσμό.
0: Εξανατολών το φως. Τι συμβολίζει αυτή η φράση?
1: Το μήνυμα ήταν σαφές. Το Πανεπιστήμιο δεν ιδρύονταν ως ένα πικιακό ίδρυμα της Αθήνας, αλλά ως ένας φάρος που θα επανέφερε τη γνώση και τον πολιτισμό στην ιστορική του κοιτίδα, την Ιωνία, για να φωτίσει ολόκληρη την Εγγύης Ανατολή, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας των φοιτητών.
0: Στις 23 Αυγούστου 1922 ο Καραθεοδωρή συγκεντρώνει το προσωπικό του Πανεπιστημίου και τους ενημερώνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τη Σμύρνη. Τους εφοδιάζει μάλιστα με χρήματα και συστατικές επιστολές. Αυτή η σκηνή τι μας λέει για τις τελευταίες ημέρες του Ιδρύματος? Και εδώ πρέπει να πούμε, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει.
1: Ακριβώς. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Δείχνει ότι το Πανεπιστήμιο ουσιαστικά τελειώνει πριν προλάβει να αρχίσει. Μια μεγάλη απογοήτευση. Όχι μόνο για τον Καραθεοδωρή, αλλά για όλο τον Ελληνισμό. Ο Καραθεοδωρή αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος και φροντίζει πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους του. Τους δίνει χρήματα και συστατικές επιστολές ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή και την επιστημονική τους πορεία. Και το κλειδί του παραδίδει συμβολικά στον πλαστήρα, μοιάζει σαν το τελευταίο αντίο σε ένα όνειρο που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.
0: Κυρία Ράπτη, έχετε συγκινηθεί και εμείς έχουμε συγκινηθεί, γιατί πραγματικά αυτό το πανεπιστήμιο δεν πρόλαβε να υποδεχτεί ούτε ένα φοιτητή. Τα μαθήματα θα ξεκίναγαν τον Σεπτέμβριο του 22, αλλά πρόλαβε η καταστροφή. Αυτή η προσπάθεια τι απέγινε?
1: Δυστυχώς χάθηκε μαζί με τη Σμύρνη. Είχαν γίνει τεράστιες προετοιμασίες και το πανεπιστήμιο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει. Αλλά η καταστροφή ανέκοψε οριστικά το εγχείρημα. Γι' αυτό και αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Ένα πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε ουσιαστικά ως θεσμός, οργανώθηκε, εξοπλίστηκε και στελεχώθηκε, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να ανοίξει τις πόρτες στους φοιτητές. Σήμερα το πανεπιστήμιο αυτό χρησιμοποιείται ως λύκειο με την ονομασία Ισμύρ Κίσλης εσύ, και μάλιστα πρόσφατα πήγα στην Σμύρνη και πήγα και το επισκέφτηκα.
0: Ο Καραθεοδωρή δεν φεύγει αμέσως, παραμένει στη Σμύρνη και προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να διασώσει ό,τι μπορεί. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η επιχείρηση και τι τελικά κατάφερε να σώσει?
1: Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη προσπάθεια, γιατί όλα συνέβαιναν μέσα στις συνθήκες της κατάρρευσης. Παρ' όλα αυτά, Καραθεοδωρή καταφέρει να διασώσει μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης, φυσικοχημικά όργανα και το αρχείο του Πανεπιστημίου. Τα υλικά αυτά μεταφέρθηκαν τελικά στην Αθήνα και αποτέλεσαν ένα πολύτιμο πυρήνα της επιστημονικής κληρονομιάς του Ιδρύματος. Και αυτό έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Αλλά ένα μέρος της πνευματικής και επιστημονικής του κληρονομιάς διασώθηκε. Σήμερα βιβλία, όργανα και αρχαιακό υλικό που συνδέονται με τις συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι με τον τρόπο αυτό, το Πανεπιστήμιο που χάθηκε στη Σμύρνη άφησε ένα αποτύπωμα που συνέχισε να υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Κυρία Ράπτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία του Ιωνικού Πανεπιστημίου, ενός μεγάλου οράματος που ήταν έτοιμο να πραγματοποιηθεί αλλά δυστυχώς διακόπηκε βία, ότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο και μικρογραφία της ίδιας της μοίρας του ελληνισμού της Σμύρνης.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αναλογία είναι πολύ εύστοχη. Το Ιωνικό Πανεπιστήμιο συμβολίζει με έναν τρόπο ολόκληρη την πορεία του ελληνισμού της Σμύρνης. Μια κοινότητα με μεγάλη πνευματική, οικονομική και κοινωνική δυναμική που είχε δημιουργήσει θεσμούς και είχε αρχίσει να σχεδιάζει το μέλλον της με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και ξαφνικά, το 1922, αυτή η πορεία διακόπτεται βία. Το Πανεπιστήμιο δεν προλαβαίνει να ανοίξει τις πόρτες του, όπως ακριβώς και ένας ολόκληρος κόσμος δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει την πορεία που είχε χαράξει. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, ίσως πιο αισιόδοξη πλευρά. Ο Καραθοδωρή δεν εγκαταλείπει τα πάντα. Προσπαθεί να διασώσει βιβλία, επιστημονικά όργανα και αρχεία. Και αυτό είναι συμβολικό. Μπορεί να χάθηκε ο τόπος, αλλά δεν χάθηκε ολοκληρωτικά η γνώση που είχε δημιουργηθεί εκεί. Γι' αυτό το Ιωνικό Πανεπιστήμιο είναι ταυτόχρονα σύμβολο μιας μεγάλης απώλειας, αλλά και μιας μεγάλης πνευματικής παρακαταθήκης. Είναι η ιστορία ενός οράματος που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί, αλλά άφησε πίσω του την απόδειξη του πόσο ψηλά είχε φτάσει ο ελληνισμός της Σμύρνης.
0: Γιατί, κυρία Ράπτη, πίσω από όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι. Και να σταθούμε λοιπόν σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το μορφωτικό τους επίπεδο. Αν ήταν εκπαιδευτικοί και καθηγητές που είχαν σπουδάσει στην Αθήνα ή ακόμη και σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δείχνουν πόσο αναπτυγμένο ήταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον της Σμύρνης. Δεν έχουμε απλώς πολλά σχολεία. Έχουμε και ένα σημαντικό σώμα εκπαιδευτικών με υψηλή κατάρτιση. Αρκετοί είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ άλλοι είχαν συνεχίσει τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτοί οι άνθρωποι έφερναν μαζί τους νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι ιδέες αυτές δεν έμειναν στα πανεπιστήμια που είχαν σπουδάσει, μεταφέροντας τη Σμύρνη μέσα στις σχολικές αίθουσες. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η Σμύρνη μπόρεσε να αναπτύξει ένα τόσο πλούσιο εκπαιδευτικό δίκτυο. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν ήταν απλώς μεταδότες γνώσεων, ήταν φορείς μιας ευρύτερης πνευματικής ανανέωσης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από αυτούς δεν περιορίζονταν στη διδασκαλία. Έγραφαν βιβλία και άρθρα, συμμετείχαν σε συλλόγους και πνευματικές εταιρείες, ασχολούνταν με την έρευνα και τη διάδοση νέων ιδεών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός λειτουργούσε ταυτόχρονα ως δάσκαλος και ως πνευματικός άνθρωπος της πόλης.
0: Και φτάνουμε, κυρία Ράπτη, στην καταστροφή. Σεπτέμβριος του 1922. Όλα όσα μας περιγράψατε, σχολεία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, μια ολόκληρη πνευματική παράδοση, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με την καταστροφή και τον ξεριζωμό. Τι απέγιναν τα σχολικά κτίρια, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και αυτά τα πολύτιμα βιβλία τους?
1: Η καταστροφή σήμαινε ουσιαστικά και το τέλος της εκπαιδευτικής ζωής της ελληνικής κοινότητας στη Σμύρνη. Πολλά σχολικά κτίρια καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των εκπαιδευτικών συλλογών χάθηκε μέσα στη γενικότερη καταστροφή. Υπήρξαν όμως και προσπάθειες διάσωσης. Κάποια βιβλία, αρχεία και επιστημονικά αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, συχνά χάρη στην επιμονή ανθρώπων που αντιλήφθηκαν ότι δεν έπρεπε να χαθεί μαζί με τον τόπο και η πνευματική του κληρονομιά. Κάποιοι σύλλογοι σήμερα, όπως ο Σύλλογος Σμυρναίων, έχει αρχεία από εκείνη την περίοδο που κάποιοι τα φέρανε, τα προσπαθήσανε να τα διασώσουν και τα έχουν παραδώσει, και όχι μόνο, και στο Πανεπιστήμιο φυσικά, όπως είπαμε και πριν, και σε άλλους συλλόγους που υπάρχουν αρχεία.
0: Κάποιοι σκέφτηκαν μέσα στην καταστροφή και τη φωτιά να σώσουν έστω και κάποια βιβλία?
1: Βεβαίως. Βλέπετε ότι πόσο ανεβασμένο ήταν το επίπεδο των ανθρώπων. Όπως κάποιοι φέραν τις εικόνες, κάποιοι φέραν τα βιβλία.
0: Και αυτές οι προσωπικότητες, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν αυτό το έργο.
1: η μοίρα τους ήταν διαφορετική. Πολύ εκπαιδευτικοί, κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα και συνέχισαν να εργάζονται εδώ. Συχνά μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έφεραν μαζί τους όχι μόνο τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά και την εκπαιδευτική παράδοση της Σμύρνης. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που δεν κατάφεραν να φύγουν. Κάποιοι χάθηκαν μέσα στη δίνη των γεγονότων, ενώ άλλοι συνελήφθησαν ή οδηγήθηκαν σε αιχμαλωσία. Γι' αυτό όταν μιλάμε για την καταστροφή της Σμύρνης, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την απώλεια κτηρίων. Χάθηκε ή διασκορπίστηκε και ένα ολόκληρο ανθρώπινο και πνευματικό δυναμικό.
0: Κυρία Ράπτη, ξέρετε, από τη συζήτησή μας βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκτήσει μία μόρφωση, μία κουλτούρα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν έρχονται στην Ελλάδα ως πρόσφυγες πλέον, αυτή η μόρφωση είναι ένα εργαλείο για να ξεκινήσουν από την αρχή?
1: Φυσικά, και μάλιστα ένα εργαλείο ανεκτήμητο. Η μόρφωση ήταν ίσως ένα από τα λίγα κεφάλαια που μπορούσαν πραγματικά να πάρουν μαζί τους. Ένας δάσκαλος μπορούσε να συνεχίσει να διδάσκει. Ένας γιατρός να ασκήσει το επάγγελμά του. Ένας έμπορος να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις του. Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Οι πρόσφυγες δεν έφεραν στην Ελλάδα μόνο τις προσωπικές τους γνώσεις. Έφεραν μια ολόκληρη κουλτούρα παιδείας. Εκπαιδευτικοί, λόγοι και μαθητές συνέβαλαν στη δημιουργία νέων σχολείων και συλλόγων και στη μεταφορά της πνευματικής παράδοσης Μικράς Ασίας στο νέο τόπο εγκατάστασης. Έτσι, η καταστροφή μπορεί να διέλυσε έναν κόσμο, αλλά δεν μπόρεσε να εξαφανίσει όσα είχαν δημιουργηθεί μέσα σε αυτόν. Τα κτίρια χάθηκαν, οι βιβλιοθήκες διασκορπίστηκαν, οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν, η γνώση όμως ταξίδεψε μαζί τους. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα αυτής της ιστορίας. Ο πολιτισμός δεν βρίσκεται μόνο στα κτίρια και στα ιδρύματα. Βρίσκεται κυρίως στους ανθρώπους που τον κουβαλούν και μπορούν να τον μεταδώσουν στις επόμενες γενιές.
0: Σήμερα αυτή την κληρονομιά μπορούμε να την αναγνωρίσουμε?
1: Θεωρώ ότι σήμερα ναι. Αναγνωρίζεται από όλους.
0: Κυρία Ράπτη, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Αν σας ζητούσα να κρατήσετε μία μόνο εικόνα από τη Σμύρνη, έτσι όπως τη γνωρίσετε μέσα από την εξαιρετική έρευνά σας, ποια θα επιλέγατε? Ποια εικόνα δηλαδή θεωρείτε ότι συμπυκνώνει αυτόν τον κόσμο που χάθηκε?
1: Ίσως θα κρατούσα την εικόνα μιας σχολικής αίθουσας. Παιδιά στα θρανία, ένα δάσκαλο μπροστά στον πίνακα, βιβλία ανοιχτά, μια καθημερινότητα που μοιάζει απολύτως φυσιολογική. Γιατί πίσω από αυτή την απλή εικόνα κρύβεται ολόκληρη Σμύρνη που γνωρίσαμε μέσα από αυτή την έρευνα. Η πίστη στη γνώση, η προσπάθεια για πρόοδο, η προσδοκία για το μέλλον. Και έχει μια ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά και αυτοί οι δάσκαλοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι σε λίγα χρόνια ο κόσμος τους θα είχε χαθεί. Η σχολική αίθουσα γίνεται έτσι ένα σύμβολο μιας ζωής που θεωρούσαν αυτονόητη και που ξαφνικά διακόπηκε.
0: Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν και κορίτσια, υπάρχουν και οι Σμυρνιές.
1: Φυσικά και υπάρχουν και οι Σμυρνιές. Και φυσικά θα ήταν οι άνθρωποι που φύγαν έχοντας μαζί τους ένα βιβλίο, ένα τετράδιο, μια ανάμνηση από το σχολείο τους. Γιατί τελικά αυτό που έμεινε είναι όχι τα κτίρια, αλλά η γνώση και η μνήμη. Και ίσως αυτή είναι η πιο δυνατή εικόνα της Σμύρνης. Μια πόλη που χάθηκε ως τόπος, αλλά συνέχισε να υπάρχει μέσα στους ανθρώπους της, στις γνώσεις τους και στις μνήμες που μετέφεραν στην Ελλάδα.
0: Φίλες και φίλοι, απόψε επιχειρήσαμε να ταξιδέψουμε στη Σμύρνη πριν από τη φωτιά και την καταστροφή. Με τη βοήθεια της κυρίας Ράπτη περάσαμε για λίγο τις πόρτες των σχολείων της, καθίσαμε στα θρανία της, γνωρίσαμε τους δασκάλους και τις δασκάλες της και τους ανθρώπους που πίστεψαν στη δύναμη της γνώσης. Γιατί πίσω από τη Σμύρνη της καταστροφής υπήρχε και μία άλλη Σμύρνη, μία πόλη σχολείων και βιβλιοθηκών, δασκάλων και μαθητών, ιδεών και πνευματικής δημιουργίας. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας και που μέσα από το βιβλίο σας «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας, η εκπαίδευση των Ελλήνων από τις εκδόσεις Ηρόδοτος» μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε αυτή τη διαφορετική πλευρά της Σμύρνης.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραλή. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έζησα σήμερα, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για την εκπαίδευση στη Σμύρνη, για τις αλυσμόνητες πατρίδες, και που είχα την χαρά να το αφιερώσω στον προπάπου μου που ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Μύρνης, όντας πρόεδρος στην Μουχτάρ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα την αφιερώσουμε στους ακροατές μας που μας ακούν από κάθε γωνιά του κόσμου, από τη στεριά και τη θάλασσα, γιατί μας ακούνε και οι ναυτικοί μας. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και από τη Μαρία Φωτακοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου, να

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν βαθύ γνώστη της jazz, rock και pop μουσικής, με μακρά πορεία στα περιοδικά, τα ραδιόφωνα, τις εκδόσεις του χώρου. Ο εν λόγω μουσικός δημοσιογράφος αναλαμβάνει να μας κατατοπίσει τόσο για την ιστορία και την εξέλιξη της rock, όσο και για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοτική πρωτοβουλία, τη σειρά βιβλίων με την επωνυμία Classic Rock Music Books, την οποία ο ίδιος επιμελείται. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, μια κουβέντα με τον Σπύρο Αλεξόπουλο, μέρος δεύτερο.

0: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στο Greek Music Express και σήμερα. Στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας είχαμε κουβεντιάσει για κάποιες μεγάλες στιγμές της αγγλόφωνης ελληνικής ροκ σκηνής. Σήμερα προτείνω να πάμε στην ελληνόφωνη και να αρχίσουμε με Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Καλησπέρα Ηρακλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες των μουσικών προαστίων. Ο Σιδηρόπουλος, που είναι γνωστός και ως πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, κατάφερε να παντρέψει ιδανικά τις κλασικές δομές του blues rock με επιρροές από τους Rolling Stones, τον Eric Clapton, τους Cream, με τον αυθεντικό βιωματικό ελληνικό στίχο. Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό στο δίσκο Φλού του 78 σε συνεργασία με το συγκρότημα Σπυριδούλα, που αποτελεί ένα θεμέλιο λίθο, θα λέγαμε, του ελληνικού classic rock, με πολλά ηλεκτρικά riffs, light κιθάρες, πολλή ενέργεια. Ο Σιδηρόπουλος, έχοντας θητεύσει ήδη στους Δάμων και Φιδίας και τα Μπουρμπούλια του Διονύση Σαββόπουλου, έψαχνε ένα αμυγός ηλεκτρικό σχήμα για να στεγάσει τους στίχους του. Η Σπυριδούλα, το σχήμα που είχαν δημιουργήσει τα αδέρφια Βασίλης και Νίκος Σπυρόπουλος και οι δύο κιθαρίστες, διέθεταν τον απαραίτητο ακατέργαστο blues rock ήχο και την τεχνική επάρκεια, με αποτέλεσμα το Φλού που κυκλοφόρησε από την EMI Columbia. Η σημασία του άλμπουμ εκείνου έγκυται στο γεγονός ότι κατάφερε να δώσει μια λύση στο μέχρι τότε γλωσσικό πρόβλημα του ελληνικού ροκ, καθώς ο Σιδηρόπουλος απέδειξε ότι ο ελληνικός στίχος μπορούσε να κουμπώσει τέλεια πάνω στα γρήγορα κιθαριστικά riff του rock and roll, τα βαριά blues και τους funky ρυθμούς, χωρίς να ακούγεται ξένος ή εκβιαστικός.

0: μουσικά και στιχουργικά τι κομίζουν πιο συγκεκριμένα ο Σιδηρόπουλος και η Σπυρίδουλα?
1: Η Σπυρίδουλα από άποψη μουσική έστησαν ένα συμπαγές ηχητικό τείχος με επιρροές από Rolling Stones, Faces, Eric Clapton, Grateful Dead, και η επίδραση που είχαν τα δύο αδέρφια κιθαρίστες, ο Βασίλης και ο Νίκος, με slide τεχνικές, με καλοδουλεμένα leads, έδωσε στα κομμάτια μια αίσθηση που πλησίαζε τον αμερικανικό ήχο, τον blues του νότου, τον southern blues. Οι δε στίχοι του Σιδηρόπουλου, που αντλούσαν τη θεματολογία τους από θέματα αστικά, υπαρξιακά, αυτοβιογραφικά, μιλούσαν για την περιθωριοποίηση, τη μοναξιά της πόλης, αλλά και τις εξαρτήσεις και την απογοήτευση της μεταπολίτευσης από άποψη πολιτική. Παρά την μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία που γνώρισαν για το χώρο τους, οι εσωτερικές τριβές, οι διαφορετικές κατευθύνσεις και οι πιέσεις από τη δισκογραφική εταιρεία οδήγησαν σε διάλυση της συνεργασίας λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Οι Μεν Σπυριδούλα συνέχισαν την αυτόνομη πορεία τους στο underground rock. Ο Δε Σιδηρόπουλος πέρασε σταδιακά στη σφαίρα του μύθου για τα ελληνικά ροκ πράγματα, ως ένας πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, δημιουργώντας στη συνέχεια τους απροσάρμοστους.

0: Music Books, την καλέσθητη σειρά βιβλίων που ο ίδιος επιμελείται. Σπυρό, πάμε στους Πελό Μαμποκιού και τον πολύ μεγάλο Βλάση Μπονάτσο.
1: Η Πελό Μαμποκιού ήταν ένα σχήμα των αρχών της δεκαετίας του 70 που εκπροσώπησε τον ήχο του αμερικανικού και βρετανικού ψυχεδελικού ροκ με εμφανείς επιρροές από συγκροτήματα όπως η Σαντάνα, η Σικάγο ή η Τράφικ, με τη χαρακτηριστική φωνή του Βλάση Μπονάτσου, τις προσεγμένες ενορχιστρώσεις και με έντονη παρουσία ηχητικών στοιχείων που δεν ήταν τόσο δεδομένα όπως πνευτά και αρμόνιο Χάμοντ, πέτυχαν να αφήσουν ένα ανεξίτηλο σημάδι με κομμάτια όπως «Ο ύμνος στη ζωή» και το εμβληματικό «Γαρίφαλε, γαρίφαλε». Δεν αντέγραψαν απλώς τα διεθνή πρότυπα της χρυσής εποχής του κλασικού ροκ, αλλά δημιούργησαν μια δική τους σχολή, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνοτροπία είχε πολύ ισχυρές ρίζες και τη δυνατότητα να εκφραστεί και στην Ελλάδα.

0: Ποια ήταν τα μέλη των Πελό Μπαμποκιού και ποιες ήταν οι βασικές επιρροές τους?
1: Το συγκρότημα σχηματίστηκε στην Αθήνα το 1970 και ήταν ένα από τα πιο αυθεντικά και προοδευτικά σχήματα της πρώτης μεγάλης έκρηξης του ελληνικού ροκ. Το όνομά τους φαίνεται παράξενο και ήταν στην πραγματικότητα ένα ευρηματικό ακρονίμιο που προέκυπτε από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών του συγκροτήματος. Το Πελώμα έβγαινε από το Πετρίδης λογοθέτης Μαρινάκης, το Μποκιού έβγαινε από το Μπονάτσος Κιουρτσόγλου. Το στυλ τους ήταν έντονα επηρεασμένο από τη σκηνή του Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το ψυχεδελικό ροκ της αμερικανικής δυτικής ακτής, αλλά και από τον Latin Rock ήχο

τον Σαντάνα και τη μουσική των Σικάγκο και των Traffic. Η δε παρουσία του Hammond οργάνου του λογοθέτη μαζί με τα εντυπωσιακά κρουστά έδιναν στο συγκρότημα μια μοναδική στο είδος της ρυθμική πολυφωνία που σπάνιζε και ξεχώριζε σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα της εποχής.

0: Έχω την εντύπωση ότι δισκογραφικά η εισοδιά των Πελό Μαμποκιού είναι σαφώς μικρότερη της ευρύτερης επίδρασής τους. Ταξίδεψε μας λίγο στη δισκογραφία τους.
1: Η πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το single «Γαρίφαλε, γαρίφαλε», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Κιουρτσόγλου, ο οποίος είχε προσθεθεί στο σχήμα, που κυκλοφόρησε το 1971. Γνώρισε άμεση επιτυχία και σήμερα μπορούμε πια να πούμε ότι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της ελληνικής ροκ ιστορίας. Σε ό,τι αφορά τα άλμπουμ, τους μεγάλους δίσκους, το 1972 κυκλοφόρησε ο ομώνυμος ολοκληρωμένος δίσκος τους, που έμελε να είναι και ο μοναδικός. Πρόκειται για ένα δίσκο που είναι υπόδειγμα ψυχεδελικού progressive rock, με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις, εναλλαγές ρυθμών και μια διάχυτη αίσθηση underground ελευθερίας, κάτι που ήταν αξιοσημείωτο μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της τότε εποχής. Μεγάλο ατού του γκρουπ ήταν βέβαια ο Βλάσης Μπονάτσος, με την ακατέργαστη, βραχνή και γεμάτη πάθος φωνή του, καθώς και με τη θεατρική του παρουσία στη σκηνή, έδωσε στους Πελό Μαμποκιού την rock and roll ταυτότητα που ήταν απαραίτητη. Μετά από αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή τους, καθώς από το γκρουπ πέρασε για λίγο και ο μετέπειτα διάσημος κιθαρίστας Λάκη Ζώης, το συγκρότημα διαλύθηκε το 1973. Ο Μπονάτσος ακολούθησε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση μέχρι τον πρόωρο θάνατό του, παραμένοντας πάντα μια εμβληματική ροκ προσωπικότητα.

0: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά τον έμπειρο μουσικό δημοσιογράφο Σπύρο Αλεξόπουλο, που μας μιλάει για τη rock αλλά και για την Classic Rock Music Books, την καλέσθητη σειρά βιβλίων που επιμελείται. Ο Σπύρος Αλεξόπουλος είναι μουσικός δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο διεθνές ρεπερτόριο, rock, pop και jazz. Η διαδρομή του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρθρογραφία και δισκοκριτικές στα περιοδικά Ήχος και Hi-Fi και Μουσική και με εκπομπές στον Rock FM 96,8. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτικούς συνεργάτες του Portal NGR, καθώς επίσης και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Hi-Tech. Επιμελήθηκε την έκδοση της Rock Εγκυκλοπαίδειας, καθώς επίσης και τη σειρά βιβλίων Masters of Jazz. Σήμερα ο Σπύρος Αλεξόπουλος επιμελείται την εκδοτική σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Radcom, με τόμους αφιερωμένους σε μεγάλα ονόματα του Classic Rock. Σπύρο, πάμε τώρα στο Διονύση Σαββόπουλο. Φαντάζομαι ότι οποιαδήποτε κουβέντα περί ελληνικής και ελληνόφωνης rock αναπόφευκτα πέφτει πάνω του.
1: Αν και ξεκίνησε ως folk τροβαδούρος με μια κιθάρα στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Σαββόπουλος πέρασε στον ηλεκτρικό ήχο με απότομο, βίαιο τρόπο. Η συνεργασία του με το συγκρότημα Μπουρμπούλια γέννησε μερικές από τις πιο δυναμικές progressive και classic rock στιγμές της ελληνικής μουσικής, όπως για παράδειγμα αποτυπώθηκαν αυτές στο δίσκο «Βρώμικο ψωμί». Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μια πολυσύνθετη και επιδραστική προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής για τα τελευταία 60 χρόνια. Ξεκίνησε ως τροβαδούρος της γενιάς του νέου κύματος με το δίσκο «Φορτηγό» το 1966, όπου είναι και αρκετά εμφανής επιρροή του από τον Bob Dylan, ενώ στη συνέχεια η καλλιτεχνική του ανησυχία τον οδήγησε σε πιο ηλεκτρικές εκφράσεις του rock, όπως για παράδειγμα η μεγάλη στροφή προς το classic και progressive rock που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εκεί ο Σαββόπουλος φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η ανάγκη για ένα πιο σύνθετο, επικό και δραματικό μουσικό ιδίωμα απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι δημιουργεί μια στενή συνεργασία με το συγκρότημα Μπουρμπούλια, στο οποίο κατά καιρούς συμμετείχαν σπουδαίοι μουσικοί όπως ο Νίκος Τσιλογιάννης, ο Βασίλης Ντάλλας και αργότερα ο Γιάννης Πάθας. Μαζί του ηχογραφεί το Μπάλο το 1971, ένα δίσκο πείραμα όπου οι ηλεκτρικές κιθάρες και τα drums συγκρούονται και συνδιαλέγονται με τα παραδοσιακά πνευστά της Μακεδονίας και του Αιγαίου.

0: Σίγουρα πρωτοποριακός δίσκος ο Μπάλος, αλλά μεγάλος δίσκος είναι και το Βρώμικο Ψωμί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα λέγαμε ότι με το δίσκο αυτό έρχεται το αποκορύφωμα της ροκ περίοδου του Σαββόπουλου, όπου παραδίδει ένα άλμπουμ με ήχο σκοτεινό, συμπαγή, γεμάτο με ψυχεδελικούς ήχους από συνθεσάιζερ, βαριές κιθάρες και πνευστά, που πλέον λειτουργούν, παίρνουν το ρόλο των rock riffs και με στίχους, ένα από τα πολύ δυνατά σημεία, γεμάτους αλληγορίες και ποιητικές εικόνες που αποτελούν μια έμεση αλλά σαφή καταγγελία κατά της δικτατορίας, αποτυπώνοντας το κλίμα της εποχής. Ο Σαββόπουλος απέδειξε ότι το κλασικό rock δεν είναι απλώς ένα εισαγόμενο στυλ, αλλά ένα παγκόσμιο μουσικό εργαλείο που μπορεί να ενσωματώσει στοιχεία από το ρεμπέτικο, τη βαλκανική παράδοση, το θέατρο σκιών και την ελληνική ποίηση. Και παρόλο που στη συνέχεια η μουσική του εξελίχθηκε σε πιο θεατρικές, λαϊκές και συμφωνικές φόρμες, σε δίσκους όπως ήταν η Ρεζέρβα ή τα Τραπεζάκια Έξω, η ηλεκτρική τριλογία του, που ήταν τα άλμπουμς Περιβόλι του Τρελού, Μπάλος και Βρώμικο Ψωμί, θα λέγαμε ότι παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος για το πώς η παράδοση μπορεί να συναντήσει δημιουργικά το προοδευτικό ροκ.
2: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Τελευταία περίπτωση που θα ήθελα να εξετάσουμε απόψε εδώ με τον Σπύρο Αλεξόπουλο παρέα είναι ο Κώστας Τουρνάς. Σπύρο, δώσε μας τα βασικά στοιχεία, δηλαδή τις συνιστώσεις του έργου αυτού του ευφιέστατου δημιουργού.
1: Ο Κώστας Τουρνάς θα λέγαμε ότι είναι ένας από τους παραγνωρισμένους Έλληνες μουσικούς, με την έννοια ότι δεν έχει δοθεί στην καλλιτεχνική του δημιουργία αντίστοιχη μελέτη σε σχέση με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Μπορούσε να γράψει από εύπεπτη pop μέχρι περίπλοκα rock concept, ξεκινώντας στις αρχές του 70, είτε με τους Paul είτε solo. Τα πρώτα μαθήματα που παρέδωσε αφορούσαν το κιθαριστικό και το progressive rock. Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 49. Είναι μια από τις πιο προοδευτικές και τολμηρές και μελωδικές φωνές που γέννησε η ελληνική rock σκηνή, συνδυάζοντας μια σπάνια συνθετική ευφυΐα, η οποία κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στο λυρισμό και με μια διάθεση για πειραματισμό που απλώθηκε στις περιοχές του progressive rock αλλά και της πιο φινετσάτης pop, αφήνοντας πίσω του έργα που διακρίνονται από κορυφαία παραγωγή και από πρωτοποριακές ενορχιστρώσεις. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε το 1971 με τη δημιουργία των Paul, ενός γκρουπ φαινομένου για τα ελληνικά δεδομένα, στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Σταύρος Λογαρίδης. Οι Paul έφεραν στην Ελλάδα τον αέρα του folk rock και της ακουστικής σκηνής της δυτικής ακτής των ΗΠΑ. Μια παραπομπή που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το στυλ των Crosby, Stills, Nash & Young, και με δίσκους όπως το «Άνθρωπε» του 1971 γνώρισαν πρωτοφανή εμπορική επιτυχία, προωθώντας τα μηνύματα της ειρήνης, της αγάπης και της ελευθερίας.

0: Ευρύτερα, Σπύρο, πώς αξιολογείς την πορεία του Κώστα Τουρνά και πέρα από τους Πολ?
1: Μετά τη διάλυση των Πολ, ο Τουρνά στράφηκε σε μια σόλο καριέρα που ξεκίνησε με μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή στιγμή, το άλμπουμ «Απέραντα χωράφια» του 1972. Είναι μια σουίτα συμφωνικού ροκ, στην οποία ο Τουρνάς, συνοδευόμενος από το συγκρότημα Ruth, παντρεύει ηλεκτρικές κιθάρες, μελότρον και drums με τη συνοδεία μιας ορχήστρας νυχτών ερχόρδων. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο με αντιπολεμικά και υπαρξιακά μηνύματα που θεωρείται μέχρι σήμερα ως ένα από τα πιο προηγμένα δείγματα του ελληνικού progressive rock. Ο Τουρνάς υπήρξε πρωτοπόρος όχι μόνο στη σύνθεση αλλά και στην τεχνική της ηχογράφησης, εισάγοντας νέους ήχους και παραγωγές στην Ελλάδα, και παρότι στις επόμενες δεκαετίες στράφηκε σε πιο mainstream pop και ηλεκτρονικά μονοπάτια, γράφοντας παράλληλα και πολλές επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες, η προσφορά του στο ελληνικό classic rock της αρχής της δεκαετίας του 70 παραμένει ανεξίτηλη και χαρακτηρίζεται από αυτή τη διαρκή αναζήτηση για το καινούριο.

0: Τελευταία ερώτηση, Σπύρου Αλεξόπουλε. Πού βρισκόμαστε με τη σειρά Classic Rock Music Books που επιμελείσαι? Ποια ονόματα έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και τι προβλέπετε για το μέλλον?
1: Μέχρι στιγμές έχουν εκδοθεί 12 τόμοι, καθένας από τους οποίους καλύπτει ένα διαφορετικό συγκρότημα. Χαρακτηριστικά ονόματα που ήδη έχουν κυκλοφορήσει στα περίπτερα είναι οι Rolling Stones, οι Beatles, ο Dylan, οι Led Zeppelin, οι Doors, ο Jimi Hendrix, οι Deep Purple, ένας τόμος αφιέρωμα στο Woodstock. Ο τόμος που είναι τη στιγμή αυτή στα περίπτερα αφορά τους Creedence Clearwater Revival και έπονται Queen, Fleetwood Mac, Santana, Chaplin, Bruce Springsteen και ούτω καθεξής. Για περισσότερες πληροφορίες, όποιοι ενδιαφέρονται για αυτή τη σειρά μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο classicrock.gr που είναι το site το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτή την εκδοτική προσπάθεια.
0: Και ολοκληρώνοντας, ποια θα έλεγες ότι είναι τα στοιχεία εκείνα της κλασικής ροκ που καθιστούν το είδος τόσο διαχρονικό και για ένα κοινό όπως το ελληνικό, το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό? Τόσα χρόνια μετά, τόσες δεκαετίες μετά, η κλασική ροκ συνεχίζει να μας αφορά και εκδοτικά, όπως στην περίπτωσή σου. Πού θα το απέδιδες αυτό?
1: Θα έλεγα ότι το classic rock την εποχή που γεννήθηκε λειτουργήσε σαν ένα χωνευτήρι. Καταρχάς από άποψη αισθητική συγκέντρωσε διάφορα ρεύματα, συνέθεσε μουσικές παραδόσεις όπως ήταν τα blues, όπως ήταν το rock and roll, παραδίδοντας για πρώτη φορά ένα κράμα, μια πρόταση ενεργητικής νεανικής μουσικής η οποία μπορούσε να μιλήσει με έναν τρόπο άμεσο στην νεολαία για τα θέματα που την αφορούσαν, με αποτέλεσμα να αγκαλιαστεί από την νεολαία σε παγκόσμιο επίπεδο, και κράτησε αυτά τα στοιχεία με μια διαχρονικότητα τέτοια ώστε εκείνοι που ήταν νέοι τη δεκαετία του 70 και σήμερα είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία να εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για αυτή τη μουσική, αλλά και οι νεότερες γενιές να προσπαθούν να βρουν τα στοιχεία εκείνα που αντιπροσωπεύουν και τους ίδιους, εκφράζουν και τους ίδιους στο κλασικό αυτό υλικό.

Κάπου εδώ φοβάμαι ότι το απόψινό Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια, έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον έμπειρο μουσικό δημοσιογράφο Σπύρο Αλεξόπουλο, ο οποίος μας ξενάγησε στα μονοπάτια της ροκ, τόσο της παγκόσμιας όσο και της εγχώριας. Και παράλληλα μας μίλησε και για την άκρως ενδιαφέρουσα εκδοτική του πρωτοβουλία, τη σειρά Classic Rock Music Books. Εμβόλυμα, ακούσαμε κλασικές επιλογές από την ελληνική ροκ σκηνή. Ολοκληρώνουμε με Παύλο Σιδηρόπουλο και blues του αποχωρισμού και βέβαια με θερμές ευχαριστίες στον Σπύρο Αλεξόπουλο, από τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Γονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, του Ντιομή, Θέμης Δωδαμίτης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Νίκος Αρβογκινάκης. Και έχουμε τη χαρά σήμερα, έτσι μέσα μας θα έλεγα, να παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας τη μεγάλη τραγουδίστρια που έφυγε από κοντά μας και φυσικά μια μεγάλη απώλεια σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό σκέλος αλλά και το ήθος και την πορεία της στο χώρο του τραγουδιού, τη Μέρι Λίντα. Και επίσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο το Θανάση Βασιλά, τον σολίστα του Μπουζουκιού, τον μουσικό, τον περίφημο που είχε συνοδεύσει πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες, έχει βρεθεί σε μεγάλα γεγονότα, αλλά ήταν και για πολλά χρόνια μαζί με την Μέρι Λίντα στο πάλκο, στα πάλκα δηλαδή, οπότε έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Θα ακουστούν σημαντικές φωνές, θα μιλήσουν για τη Μέρι Λίντα σημαντικοί άνθρωποι στην πορεία της εκπομπής. Ακούσαμε ήδη την απαγωγή, ένα υπέροχο τραγούδι που δείχνει την προσαρμογή της Μέρις Λίντας από το λαϊκό στο πιο έντεχνο και ήταν ένα τραγούδι που στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή. Παίχτηκε πολύ στα ραδιόφωνα, τραγουδήθηκε πολύ. Το «Αηδόνι» που λέγεται Μέρι Λίντα το είπε μοναδικά. Όμως έχουμε τη χαρά για, όπως σας είπα πριν, επί πολλά χρόνια και σε πολύ εμβληματικούς χώρους ο Θανάσης να είναι δίπλα στην Μέρι Λίντα και έτσι να έχουμε να πούμε σήμερα πολλά και διάφορα, πιστεύω πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Η Μέρι Λίντα λοιπόν, για να μπούμε λίγο έτσι σε ένα μικρό, πολύ μικρό βιογραφικό, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Ήταν ο Ορέστης Λάσκος τότε, ήταν ας πούμε αυτός που αναδείκνυε πολλά νέα ταλέντα και της έδωσε και το ψευδώνυμο αυτό, καθώς το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Έπαιξε λοιπόν σε διάφορα βαριετέ της εποχής εκείνης που ήταν χαρακτηριστικοί χώροι που παρουσιαζόντουσαν και οι νέοι άνθρωποι αλλά και τα τραγούδια, αλλά είχε την, να πω, τύχη να συναντήσει τον Μανώλη Χιώτη σε ηλικία 12 ετών, οπότε δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ζευγάρια καλλιτεχνικά της δεκαετίας εκείνης, της περίφημης δεκαετίας του 60. Παντρεύτηκαν φυσικά και για μια δεκαετία εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Όλοι έχουμε δει τη Λίντα όρθια να τραγουδά, αλλά και το Χιώτη όρθιο να παίζει μπουζούκι. Έκανε ένα δεύτερο γάμο μετά με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη και απέκτησε την Ευαγγελία, την κόρη της. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια γυναίκα που από πολλές εκείνης της εποχής πέρασε από διάφορα στάδια, θα λέγαμε ακόμα και κακοποίησης. Βρέθηκε όμως στα πάλκα ένας ζωντανός οργανισμός όρθια να μεταδίδει αυτή τη λάμψη, τη μοναδική, ένα πραγματικό αηδόνι που έλεγες από πού βγήκε άραγε αυτή η φωνή, που απέκτησε πιστούς φίλους ανάμεσά τους βέβαια και θα πούμε πιο κάτω και ωραίες ιστορίες, το θρυλικό ηθοποιό Άντωνι Πέρκινς, αλλά και την μοναδική Μαρία Κάλλας. Τραγούδησε με πολλές και διάφορες τραγουδίστριες σημαντικές, βρέθηκε σε παραγωγές που είχαν ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και βεβαίως η συνεργασία της με πολλούς συνθέτες, αρχικά εκτός από το Χιώτη και με τον Μίκη Θοδωράκη αλλά και το Χατζηδάκη και άλλους πολλούς συνθέτες που θα πούμε και παρακάτω. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον φιλοξενούμενό μας εδώ στο Μπουζούκι, το Θανάση Βασιλά.

0: Θανάση Βασιλά, σε ευχαριστώ πολύ για την ολόψυχη έτσι, συμμετοχή σου, γιατί από την αρχή το πήρες έτσι πολύ όμορφο όλο αυτό το θέμα. Το αγαπάς, αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, είσαι καινοτόμος βέβαια, αλλά κρατάς μια γερή ρίζα πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή, να το πούμε και λίγο αλλιώς, να του δώσουμε μια μεγαλοπρεπή έτσι, ορολογία, το λαϊκό πολιτισμού μας στον χώρο της μουσικής.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι χωρίς αυτό το κομμάτι μένει λίγο μετέωρο, έολο το, η φράση λαϊκό τραγούδι, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και αυτά θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ. Σε ποιο περιβάλλον λοιπόν της εποχής εκείνης, όταν ξεκινούσε ένα κοριτσάκι μικρό αλλά τόσο ταλαντούχο, σε τι περιβάλλον έμπαινε, πώς ήταν τα μαγαζιά, πώς ήταν οι συνθήκες, έτσι λίγο περιέγραψέ μας το αν θες.
1: Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση, η μεγάλη μου χαρά και που βρίσκομαι εδώ παρέα μαζί σου και που θα μιλήσουμε για την Μέρη, η οποία είναι πολύ αγαπημένη μου, γιατί συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια μαζί της από μικρό παιδί και εγώ, από περίπου 18 χρονών είχα την τύχη, θα τα πούμε και στην πορεία, να συναντηθώ μαζί της και να παίξω πολλά χρόνια μαζί της. Τολμώ να πω ότι όλα τα χρόνια, κάνοντας και άλλα πράγματα στην πορεία εγώ, πάντα όταν η Μέρη έκανε κάτι σημαντικό και τα λοιπά, ήμουνα δίπλα της μέχρι και τα τελευταία της, τις τελευταίες της εμφανίσεις.
0: Από 18 χρονών ήσουν μαζί της?
1: Από 18 χρονών, ναι, ναι. Πολύ μικρός, δουλέψαμε τα πρώτα χρόνια μαζί συνέχεια, δηλαδή ήμασταν μαζί, μετά εγώ έφυγα φαντάρος και μετά όταν η Μέρη πια άρχισε να δουλεύει λίγο λιγότερο μεγαλώνοντας, εγώ αναγκαστικά έπρεπε να έχω άλλες συνεργασίες και τα λοιπά, αλλά όποτε με χρειαζόταν φρόντιζα να είμαι εκεί, γιατί είχαμε μια σχέση οικογενειακή, μπορώ να πω, σαν γιο της με έβλεπε. Μάλιστα έλεγε στη μάνα μου ότι μη ζηλεύεις, ο Θανάσης έχει δύο μαμάδες. Έχει εσένα, έχει και εμένα και μη ζηλεύεις, γιατί τον αγαπάω σαν παιδί μου. Ναι, ναι. Αυτή είναι η σχέση, οπότε δεν θα μπορούσα να μην είμαι εδώ και να μιλήσουμε για τη Μέρη με τόση χαρά και αγάπη που υπάρχει μέσα μου.
0: Εσύ στα 18 σου χρόνια, Θανάση, τι άκουγες, πώς μπήκες στο χώρο αυτό, στο όργανο και στο χώρο?
1: Εγώ ξεκίνησα ακόμα πιο νωρίς, δηλαδή μπορώ να, γύρω στα 16 ήμουνα πια επαγγελματίας. Ξεκίνησα το μπουζούκι γύρω στα 10. Είχα μια επαφή με το μπουζούκι και με τη μουσική, γιατί και ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα, αεραστεχνικά αγαπούσε πολύ τη μουσική. Ακούγαμε καλή μουσική στο σπίτι. Υπήρχαν βινίλια, δίσκοι με Θοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Μπιθικότσι, με Νταλάρα, με Αλεξίου. Αυτά ήταν και τα ακούσματα τα δικά μου. Και έτσι προχώρησα, μπήκα στο χώρο της μουσικής. Και από 16 χρονών ξεκίνησα επαγγελματικά. Πρώτα με την Πόπη Αστεριάδη σε μια μπουάτ στο Πασπαρτού. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία.
0: Πασπαρτού, μάλιστα. Ναι,
1: η Πόπη Αστεριάδη, μετά ο Μιχάλης ο Βιολάρης, η Κέτη Χωματά, ο Γιάννης ο Σπανός.
0: Που τότε όλοι αυτοί ήταν πολύ δυναμικά στο χώρο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και βέβαια είναι μια ομάδα και ένα της εποχής, το λεγόμενο νέο κύμα που, έτσι, που πραγματικά έχει μια. Πώς να το πω, αυτοί οι άνθρωποι όλοι είχαν μία αγνότητα, μία, όπως ήταν και η μουσική.
0: Αυθεντικότητα.
1: Έτσι. Αυθεντικότητα και ήταν καλοί άνθρωποι. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή, που δεν το συνάντησα στην πορεία μετά. Μπαίνοντας σε άλλους χώρους και τα λοιπά, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μετά συνεργάστηκα με τον Λάκη το Χαλκιά, που πρόσφατα μας άφησε και αυτός δυστυχώς. Και ο Λάκης, τι καλά τι να πούμε για τον Λάκη.
0: Για τον Λάκη
1: έχω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης γενικότερα, με τη στάση του απέναντι στη μουσική, απέναντι στη δουλειά που αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης γενικότερα, με τη στάση του απέναντι στη μουσική, απέναντι στη δουλειά.

0: συνεργασία.
1: Η οποία βέβαια για μένα ήταν πολύ σημαντική, γιατί η Μέρη ήταν ένα πρόσωπο, εκτός από μια σπουδαία τραγουδίστρια από τις καλύτερες, για έναν άνθρωπο που παίζει μπουζούκι, η θέση αυτή δίπλα στη Μέρη είναι μοναδική. Mm-hmm. Δεν συγκρίνεται με καμία άλλη συνεργασία, γιατί παίρνει τη θέση του Μανώλη Χιώτη. Είναι λοιπόν για το όργανό μας ό,τι πιο απαιτητικό και δύσκολο υπάρχει.
0: Αλλά και πρόκληση.
1: Και πρόκληση, βέβαια. Η οποία μπορεί και να εκτεθείς, μπορεί και να σε βοηθήσει. Εμένα δηλαδή θέλω να πω ότι η συνεργασία με τη Μέρη με βοήθησε πάρα πολύ. Έγινα δηλαδή αμέσως μέσα στο χώρο, μέσα σε ένα χρόνο με μάθανε όλοι. Γιατί έλεγε ποιος παίζει με τη Μέρη, ποιο είναι αυτό το παιδί που παίζει με τη Μέρη, όλοι. Και έτσι οφείλω πολλά.
0: Βέβαια. Και μετά το Χιώτη, ας πούμε, ναι, να ακούγεται το όνομα Θανάσης Βασιλάς μετά το όνομα Μανώλης Χιώτης. Είναι ένα πολύ μεγάλο.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράσημο για έναν άνθρωπο που παίζει μπουζούκι.
0: Ναι, γιατί πολλοί άλλοι άνθρωποι, σολίστες, θα παιδεύονται μια ζωή πιθανόν να, ναι, να ακουμπήσουν το πνεύμα.
1: Βεβαίως.
0: Το πνεύμα.
1: Βεβαίως. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα. Για μένα, τολμώ να πω, η μεγαλύτερη προσωπικότητα που πέρασε μέσα στο λαϊκό τραγούδι.
0: Η μεγαλύτερη. Συνολικά. Και είχε και απόψεις. Δεν ήταν, ας πούμε, απλά ένας εκτελεστής.
1: Όχι, όχι. Ποιος. Καταρχήν έχει φτιάξει ένα όργανο το οποίο παίζουμε σήμερα κι εμείς, το τετράχορδο μπουζούκι, το έχει φτιάξει ο ίδιος. Μετά άλλαξε όλο το σκηνικό στο χώρο των μαγαζιών. Ναι. Έφτιαξε τις μεγάλες ορχήστρες με τα πνευστά, με τα κρουστά. Δεν υπήρχαν αυτά πιο πριν. Σηκώθηκαν με τη Μέρη όρθιοι. Σηκώθηκαν από την καρέκλα, βγαίνανε μπροστά. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πίστεψε, κατάλαβε και πίστεψε την αξία των μεγάλων και πρώτου και καλύτερου του Μίκη. Έτσι, ναι. Και ήταν αυτός, τα έχει πει και ο Μίκης, γιατί είχα την τύχη εγώ να συνεργαστώ με τον Μίκη πολλά χρόνια, θα τα πούμε ίσως και αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός είναι που έβαλε το Μίκη στο λαϊκό.
0: Και στο ευρύτερο.
1: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, όταν του έπαιξε ο Μίκης τα τραγούδια από τον Επιτάφιο, δεν ήταν λαϊκά τα τραγούδια, δεν ήταν ζεμπέκικα, ήταν έτσι πιο, ας πούμε, στρογγυλεμένα. Και ο Χιώτης τον οδήγησε στα μονοπάτια τα λαϊκά.
0: Εισαγωγές και λοιπά.
1: Όλα τα πάντα. Τον έβαλε, ας πούμε, σε αυτή την φιλοσοφία. Έχει προσφέρει πολλά.
0: Και όταν ακούμε το Αρχιπέλαγος, με το που ξεκινάει η εισαγωγή, ας πούμε, ανάμεσα στη Ρο και Τζιγκάκα, παράδειγμα,
1: ναι,
0: βλέπεις ότι κελαϊδάει ο κόσμος. Δεν κελαϊδάει απλώς ένα όργανο.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένεις να βγει, να βγουν μερικά αηδόνια από κάπου.
1: Έτσι. Και έτσι, βέβαια, ήταν και η Μέρη. Η φωνή της ήταν σαν ένα πραγματικό αηδόνι, ας πούμε. Και διακρίνεις, βέβαια, αν ασχοληθείς λίγο παραπάνω και κάποιος που μπορεί να ξέρει, διακρίνεις στη φωνή της Μέρης την διδασκαλία του Χιώτη. Mm-hmm. Ακούς δηλαδή το Χιώτη.
0: Όμως
1: τα γυρίσματα και τα λοιπά είναι αυτά που της δίδαξε και έμαθε από μικρό παιδί η Μέρη, ας πούμε. Αλλά σπουδαία φωνή, και αυτή η συνύπαρξη, δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι ταιριάξαν τόσο πολύ ο ένας με τον άλλον, ας πούμε. Η φωνή δηλαδή που τραγούδησε τα τραγούδια του Χιώτη ήταν η ιδανική. Η Μέρη ήταν θεόσταλτη.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε δύο τραγούδια, με σένα στο όργανο και, ναι, τη Μέρη Λίντα στη φωνή. Να τα απολαύσουμε τώρα.
1: Να πούμε από πού είναι αυτά
0: ή μετά. Να πούμε και ποια και από πού.
1: Καταρχήν, αυτά τα τραγούδια είναι από... Είχα την τύχη ως όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας με τη Μέρη, ειδικά από την πρώτη χρονιά έγινε αυτό, να παίξουμε σε ένα χώρο που λεγόταν τα 9-8. Mm-hmm. Ήταν ένας χώρος, κατά κάποιο τρόπο έγινε ιστορικός μετά, περάσαν από εκεί σπουδαίοι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και ξεκίνησε τότε να δουλεύει το μαγαζί αυτό με τον Μιχάλη Γενίτσαρη, το Ρεμπέτη, και την Άννα Χρυσάφη. Mm-hmm. Και εμβόλυμη μετά τα Χριστούγεννα μπήκε η Μέρη στο σχήμα αυτό. Και έγινε εκεί πια ένας μεγάλος χαμός. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω αυτές τις μέρες με τίποτα. Ένα μαγαζί που ήταν 6 μέρες την εβδομάδα να διώχνει κόσμο. Θυμάμαι να έχει έρθει η κυρία Μαρινέλα, ναι, και να μην έχει που να κάτσει. Ας πούμε, προσπαθούν να τη βολέψουν να κάτσει στις σκάλες εκεί κτλ. Ναι. Ήρθε ο Μίκης, ήρθε ο Ξαρχάκος, όλοι περάσαν από εκεί. Γινότανε το αδιαχώρητο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το χώρο, έγινε και μία ηχογράφηση ζωντανή.
0: Να ακούσουμε από εκεί
1: αυτό
0: κάτι και να επανέλθουμε.
1: Να ακούσουμε, φυσικά.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ στο ντιομή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αγία Παρασκευή, Μέρι Λίντα, το κεντρικό πρόσωπο, και βέβαια είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν πολλές, πολλές ιστορίες. Εγώ θα μείνω εδώ, έχοντας δίπλα μου τον Θανάση Βασιλά, σε κάποιες ερωτήσεις θα του κάνω για να φτιάξουμε ένα κλίμα και να μπορέσουμε να ακούσουμε και τα τραγούδια αυτά με έναν ορίζοντα, κάπως ας πούμε έτσι, πιο καλλιτεχνικό, πιο καλύτερο. Θέλω λοιπόν, Θανάση Βασιλά, να μιλήσουμε λίγο για τη Μέρι Λίντα, το φαινόμενο Λίντα. Νομίζω ότι εσύ το απόλαυσες και θέλω να μας πεις λίγο τι άνθρωπος ήταν η Λίντα. Ήταν ζεστός, ήταν της κουβέντας, της παρέας, το χιούμορ. Εγώ έτσι όπως την έβλεπα συνήθως να τραγουδά, έλεγα ότι αυτή η γυναίκα έχει έτσι μια απλότητα και μια φυσικότητα, αλλά και ένα χιούμορ που μπορεί να αυτοσαρκαστεί ανά πάσα στιγμή. Για πες μου, έπεφτα έξω?
1: Είναι ακριβώς όπως τα είπες. Ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος της παρέας. Mm-hmm. Η ψυχή της παρέας, μπορώ να πω, θα μαζευόταν γύρω της όλοι οι συνεργάτες. Τράβαγε δηλαδή όλους τους συνεργάτες, γινόντουσαν όλοι μια παρέα. Το ζητούσε και η ίδια και της άρεσε, το αγαπούσε πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Τρομερό χιούμορ. Mm-hmm. Αυτοσαρκασμός.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ ζεστός άνθρωπος. Πολύ, πολύ ζεστός άνθρωπος. Και εντάξει, δεν... Δηλαδή μου το έδειξε και εμένα που με εμπιστεύτηκε από μικρό παιδί να είμαι δίπλα της με τόση αγάπη και τα λοιπά, και μόνο αυτό λέει πολλά. Γενναιόδωρος άνθρωπος, πολύ δοτικός άνθρωπος. Εντάξει,
0: ωραία λέξη, γενναιόδωρος.
1: Γενναιόδωρος, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ δοτικός άνθρωπος, γενναιόδωρη. Συνάμα βέβαια και πολύ αυστηρή.
0: Επαγγελματίας.
1: Επαγγελματίας και ιδιότροπη επάνω στη δουλειά. Δύσκολη. Mm-hmm. Δύσκολη, πολύ απαιτητική. Δηλαδή μια μεταμόρφωση γινόταν όταν ξεκίναγε η δουλειά. Τελείωναν οι πλάκες, τελειώναν τα πάντα. Υπήρχε τρομερή αυστηρότητα και έτσι τελειομανία, να το πούμε έτσι. Ήταν πολύ τελειομανής. Από εκεί και πέρα όμως ήταν ένα περιβόλι, ας πούμε. Mm-hmm. Στην παρέα δηλαδή, με γέλια, με αυτά. Έχω να θυμάμαι άπειρα,
0: ναι,
1: άπειρες φάσεις βέβαια. Δεν υπήρχε βράδυ που να μην κάτσουμε μετά, να φάμε, δηλαδή μετά τη δουλειά εννοώ.
0: Ναι.
1: Να πιει τις μπυρίτσες, τις εκέπινε και τις μπυρίτσες τις παγωμένες εκεί μετά τη δουλειά. Με γέλια, πλάκες, κουτσομπολιά.
0: Κάκια κουτσομπολιά.
1: Εντάξει. Ναι, με την καλή έννοια.
0: Με την πιο καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και κουτσομπολιό. Αρκετό. Τα έχει αυτά η δουλειά.
0: Και σαν εκτόνωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Αλλά με πολύ γέλιο και πάντα θα μαζευόταν όλοι γύρω της. Δηλαδή η μουσική. Θα... Έλα, Κώστα, έλα, Γιώργο, έλα να φάμε, ξέρω και τα λοιπά. Mm. Τσακ, γινόταν ξαφνικά η παρέα. Και μετά αυτό ήταν κάτι που καθιερωνόταν και κυλούσε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην πούμε βέβαια ότι δεν υπήρχαν περίπτωση γιορτές, Χριστούγεννα και τα λοιπά, να μην ψωνίσει δώρα για όλη την ορχήστρα, για τα παιδιά τους, για αυτό. Δηλαδή αυτά να τα λέμε.
0: Βέβαια,
1: πρέπει να μην τα λέμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή ήξερε ο ντράμερ, έχει δύο παιδιά, ξέρω εγώ, για τον ίδιο, για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του. Δώρα για όλους. Mm. Για όλους. Mm.
0: Μάλιστα, δεν μου λες τώρα, χαιρότανε με τη χαρά των άλλων, δηλαδή,
1: ναι,
0: σε καλλιτεχνικό επίπεδο μιλάω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήταν άνθρωπος που αναγνώριζε,
1: βεβαίως,
0: τη σημαντικότητα κάποιου άλλου στο χώρο.
1: Εννοείται, εννοείται. Πολύ ανοιχτή και με τους νέους, πολύ δοτική και με τους νέους καλλιτέχνες, ακομπλεξάριστη, εντελώς. Mm-hmm. Και συνυπήρχε τόσο όμορφα, δηλαδή θυμάμαι για παράδειγμα στη συνεργασία που έγινε, που ήταν ένα σχήμα καταπληκτικό, που ήταν η Μέρι Λίντα, η Πόλη Πάνω και την Κρέη, και ήταν και τότε πιο νέα η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, πόσο όμορφα αγκάλιασε την Κωνσταντίνα, γιατί κάνανε και ντουέτα μαζί. Mm-hmm. Λέγανε το «Σβήσε τη φλόγα» που ακούσαμε, λέγανε και κάποια κομμάτια της Κωνσταντίνας, και την είχε βάλει δίπλα της. Σαν να ήταν...
0: Για την προστατευτικότητα.
1: Ναι, βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, και με πολύ αγάπη.
0: Να ακούσουμε την Κωνσταντίνα. Θέλαμε πολύ στο αφιέρωμα αυτό για τη Μέρι Λίντα που κάνουμε να έχουμε κοντά μας και την Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα, η οποία συνεργάστηκε, την πολύ καλή τραγουδίστρια, η οποία συνεργάστηκε με τη Μέρι Λίντα, και να δούμε και τη δική της οπτική πάνω στην προσωπικότητα αυτή, πάνω στη σπουδαία τραγουδίστρια, την ανεπανάληπτη Μέρι Λίντα, να μας δείξει έναν δρόμο δικό της, πώς τη γνώρισε εκείνη, τι ήταν αυτό που κρατά, τι είναι αυτό που κρατά και πώς πέρασαν μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, Κωνσταντίνα, σε αυτό το αφιέρωμα.
2: Να είστε καλά. Ξεκινάω λέγοντας ότι η Μέρι Λίντα κατατάσσεται στις μεγάλες φωνές. Ήταν μια καλλιτέχνης που άφησε πολύ έντονα το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι. Ερμήνευσε τραγούδια που άφησαν εποχή. Πέραν όμως όλων αυτών, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Μια πολύ ωραία συνεργάτηδα. Την είχα συναντήσει καλλιτεχνικά το 1994 στο Διογέννης Παλάς, στην πίστα του Διογέννης Παλάς, όπου εκεί κάναμε ένα υπέροχο σχήμα. Η ιδέα ήταν το νέο αίμα συναντά την ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Όπου ήταν η συνεργασία με τη Μέρι Λίντα, την Πόλη Πάνου και την Κέτι Γκρέι.
0: Μαζί επί σκηνής κάποια στιγμή.
2: Μαζί επί σκηνής, κάναμε ομαδικά λαϊκό πάλκο. Αλλά με τη Μέρι Λίντα, επειδή ήταν μια τραγουδίστρια η οποία μπορούσε πολύ άνετα να κινηθεί σε λαϊκούς δρόμους αλλά και σε στο πιο ελαφρύ τραγούδι, ήταν πιο κοντά φωνητικά σε μένα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και ο σκηνοθέτης μας, ο Κώστας Φέρης, έκανε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με μένα και τη Μέρι Λίντα, όπου η μία τραγουδούσε τα τραγούδια της άλλης.
0: Ναι.
2: Ξεκινούσαμε με το «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», όπου τραγουδούσαμε και οι δύο, δηλαδή τα κουπλέτα είπαμε και οι δύο. Μετά όμως η Μέρι Λίντα πήρε τη σκυτάλη και τραγούδισε το «Θάλασσες μέσα στα μάτια σου θάλασσες», το τραγούδι που είπα στον πρώτο μου προσωπικό δίσκο «Τραγούδια για την Κωνσταντίνα» του Μάριου Τόκα. Μετά τραγούδισα εγώ ένα δικό της τραγούδι, το «Απότομα». Η Μέρι Λίντα μετά τραγούδισε ένα δικό μου τραγούδι που έχω πει σε ένα δίσκο, «Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο», που είναι του Άντριου Λόι Βέμπερ, το «Αμίκος Παρασιέμπερ», το γνωστό «Αμίκος Παρασιέμπερ», που εμείς με το στίχο μας το έχουμε κάνει «Μπορώ χωρίς εσένα».
0: Μάλιστα.
2: Ήταν μια πολύ όμορφη εποχή.
0: Στο Διογέννης τώρα, ας πούμε, όλη αυτή η παραγωγή για ένα κλειστό χώρο διασκέδασης ήταν μια καινοτομία και ένα δυνατό πράγμα.
2: Εννοείται ότι ήταν από τις πιο σημαντικότερες συνεργασίες που γίναν σε αυτό το χώρο και δεν περιοριστήκαμε εκεί.
0: Ναι.
2: Κάναμε περιοδεία μετά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και μετά, επειδή ήταν ο Αντένα, είχε ανοίξει τα φτερά του στην Κύπρο, κάναμε το πρώτο πάρτι του Αντένα στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δηλαδή η συνεργασία μας δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα χώρο, στο μαγαζί. Ξέρετε ότι τα ταξίδια δένουν τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
2: Και πιστεύω ότι εκεί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για όλες μας, για να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για το χαρακτήρα του καθενός. Είπα ότι η Μέρι Λίντα, εκτός από μεγάλη τραγουδίστρια, ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, ήταν δοτική και εμένα μου ήταν πάρα πολύ συμπαθής. Νομίζω ότι από όλες, από τις τρεις, δέναμε και φωνητικά αλλά και σαν χαρακτήρες ήμασταν πιο κοντά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη εκπομπή που κάνουμε για τη Μέρι Λίντα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας, Θανάση Βασιλά. Μας λες ωραία πράγματα εδώ. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, όταν γινόταν κάτι, ας πούμε, και φτιάχνατε μια καινοτομία, δηλαδή το κομμάτι το είχατε παίξει με έναν τρόπο και έμπαινες εσύ και έλεγες, έχω μια ιδέα, ας πούμε, να το φτιάξουμε λίγο διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Δεχότανε καινοτομίες, δηλαδή φοβόταν, ήταν ανοιχτή, ήταν λίγο σαν παιδί που λέει για να ακούσω ρε παιδί μου.
2: Ήταν έτσι, δηλαδή καταρχήν είχε ένα πολύ ανοιχτό μυαλό, πιστεύω αυτό το είχε πάρει και από το Χιώτη, δηλαδή πάντα ήθελε να είναι μπροστά από την εποχή της, της άρεσε το μοντέρνο, της άρεσε το καινούριο, δεν ήταν δηλαδή στενόμυαλη και όπως κάποιοι άλλοι ας πούμε τι είναι αυτά, πάντα τη γοήτευε το διαφορετικό, γι' αυτό και έκανε και συνεργασίες και με κάποια group και με αυτά, με διασκευές και τέτοια. Απλά ήταν πάντα λίγο επιφυλακτική στο να ακούσει. Δηλαδή, ναι, μεν θετική, αλλά όχι έτσι τυφλά. Mm-hmm. Θα έπρεπε να δει, να ακούσει, να έχει άποψη, να διαμορφώσει άποψη και τότε θα προχωρούσε, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά πάντα με το βλέμμα μπροστά.
1: Ναι. Ναι.
2: Με ανοιχτό μυαλό και με διάθεση για το μοντέρνο πάντα και για το ξεχωριστό και το διαφορετικό.
1: Ναι, και βέβαια η ίδια της η ύπαρξη ήταν μια ψυχή που έλεγε ότι αυτή η γυναίκα θα μείνει για πάντα παιδί, θα μείνει για πάντα, ναι, σούμε, έτσι, πάνω στη σκηνή.
2: Είχε.
1: Δηλαδή αυτή... ήταν σαν αρχότανε στο σπίτι και σου τραγουδούσε στο σαλόνι, ενώ ήταν μια πολύ σπουδαία γιορτή για σένα αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή
2: ναι.
1: Κάτι σημαντικό γιόρτασες και λες ποιος άλλος μπορεί να το γιορτάσει μαζί μου τραγουδώντας. Και έλεγες, α, δεν γίνεται η Μεριλίντα.
2: Φοβερό αυτό έτσι όπως το θέτεις. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πραγματικά έτσι.
1: Μα δεν είναι και στις ταινίες, σαν να βγαίνει από την ταινία και να έρχεται κοντά σου.
2: Ναι, γιατί είναι τόσο ζεστή, τόσο αληθινή, τόσο το χαμόγελό της, όλο αυτός ο τρόπος που τραγουδάει, η ζεστασιά της φωνής της.
1: Και ρε παιδί μου, γιορτάζει την ύπαρξή της.
2: Ναι.
1: Όταν τραγουδάει, είναι σαν να γιορτάζει η ίδια τη ζωή και να λέει σε όλους, εντάξει ρε παιδιά, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Και έχει πει μάλιστα και η ίδια το εξής. Γιατί να έχω παράπονο, λέει. Τη ζωή μας, εμείς τη φτιάχνουμε. Η ζωή έχει λουλούδια, έχει και αγκάθια. Αφού λοιπόν ένας άνθρωπος έχει φιλοσοφήσει πάνω σε αυτό τόσο
2: καλά,
1: πολύ.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Άμα τη εμφανίσει, γοητεύει και τελεία και παύλα. Έτσι δεν είναι.
2: Φοβερή. Mm-hmm. Φοβερή.
1: Λέω να ακούσουμε τώρα τι μας λέει για την Μέρι Λίντα η Νένα Βενετσάνου.
2: Βεβαίως.
1: Για τη Μέρι Λίντα θέλουμε να μας μιλήσει η αγαπημένη μας, η τραγουδίστρια, η συνθέτης, αλλά και μια, ας το πούμε έτσι, μελετήτρια του λαϊκού μας, του παραδοσιακού μας και του έντεχνου τραγουδιού και ιδιαίτερη σχέση με τους ποιητές, η Νένα Βενετσάνου. Νένα Βενετσάνου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, τη σπουδαία αυτή τραγουδίστρια.
3: Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που νιώθω για τη Μέρι Λίντα. Γνωριστήκαμε βέβαια μέσα από τις πόλεις του Νότου.
1: Ναι.
3: Και ήταν μια πολύ καλή συγκυρία, γιατί είχα πολλά χρόνια να κάνω δίσκο ως συνθέτρια.
1: Ναι.
3: Και η Μέρι Λίντα είχε πάρα πολλά χρόνια επίσης να τραγουδήσει στη δισκογραφία, δηλαδή είναι και η επάνωδός της.
1: Μάλιστα.
3: Στη δισκογραφία αυτή η χρονιά, το 1993.
1: Ναι.
3: Ο Κώστας Κοτούλας που ήταν ο παραγωγός, ναι, την αγαπούσε ιδιαίτερα, πίστευε πολύ σε αυτήν, τη λάτρευε. Mm. Και μου το πρότεινε, ειδικά επειδή τα τραγούδια ήταν και μερικά από αυτά αρκετά έτσι χιουμοριστικά, δηλαδή ταιριάζανε με το σκηνικό μιας εποχής.
1: Ναι, το τέρας, το ζωρό και λοιπά έτσι.
3: Ναι, και έτσι γνωριστήκαμε. Mm-hmm. Έτσι γνωριστήκαμε, η φωνή της, το πνεύμα της, το κέφι της, ο επαγγελματισμός της, το χιούμορ, μεγάλο ταλέντο. Mm-hmm. Ήταν συμφιλειωμένη με την πραγματικότητα, τολμηρή, τσαχπίνα. Έπαιζε με την εικόνα της και με τη φωνή της. Ήταν καταπληκτική. Ήταν τότε 60 χρονών. Το 93. Μιλάω
1: μάλιστα,
3: για αυτή την εποχή,
1: μάλιστα,
3: το 93.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί ήταν το μπαμ. Ναι. Γίναμε φίλες από τότε. Δηλαδή φίλες. Κρατήσαμε μια πολύ καλή επαφή. Τώρα μιλούσαμε, ναι, στο τηλέφωνο, όλα αυτά.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είπες ότι είχε επίγνωση του τι γινότανε και λοιπά, τι την απασχολούσε περισσότερο τη Μέρι Λίντα, τι σου έλεγε, αυτές οι κουβέντες που κάνατε ας πούμε μεταξύ σας, επειδή είπες ότι ήταν ζωντανή, ήταν έτσι ενεργή κλπ. Τι ήταν αυτό που τη φόβησε, την απασχολούσε, την προβλημάτιζε?
3: Δεν ήταν ένας άνθρωπος βαρύς η Μέρι Λίντα. Ήταν ένας άνθρωπος που περνούσε πάνω από τις καταστάσεις. Χωρίς να είναι επιπόλαιη. Δεν ήταν ότι δεν τα βλέπε αυτά τα πράγματα. Είχε απόλυτη επίγνωση. Αυτό που απασχολεί κάθε τραγουδίστρια και τραγουδιστή είναι να τραγουδά, και είχε φυσικά μια απορία γιατί δεν τη χρησιμοποιούσαν στη δισκογραφία, ενώ είχε μια φωνάρα καταπληκτική. Είχε μπει μέσα σε ένα κλισέ.
1: Ναι.
3: Και το Picnic που ήταν το πρώτο τραγούδι που είχαμε σκεφτεί για αυτήν, είναι αυτό το κλισέ της Μέρις Λίντα,
1: ναι,
3: που είναι η λαϊκή κουβέρτα, το Picnic στην παραλία, όλο αυτό της δεκαετίας του 50.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι αυτό. Αλλά μετά είχε πολύ βάθος. Ήταν μεγάλο ταλέντο, Θέμη μου.
1: Ναι, ναι.
3: Μεγάλο ταλέντο.
1: Καταλάβαινε και τι έλεγε καλά, έτσι. Δηλαδή συνειδητοποιούσε τη στιγμή της εκφραστικής.
3: Βέβαια, άκουσε το Τέρας, είναι ένα τραγούδι,
1: ναι,
3: που...
1: Το Τέρας, ναι.
3: Το Τέρας, ναι. Και ενθουσιάστηκε και είναι πολύ τολμηρό τραγούδι. Αυτό δεν είναι... Είναι το πρώτο τραγούδι, ας πούμε, μιας γυναίκας που παντρεύτηκε έναν ομοφυλόφιλο.
1: Μάλιστα.
3: Που το έσκαγε με τους φίλους.
1: Σουρεάλ, σουρεάλ.
3: Και μετά όμως ήθελα να πει και κάτι σοβαρό.
1: Ναι, ναι.
3: Και είπαμε τα παιδικά παιχνίδια μαζί, το Ζωρό, έτσι είναι, ναι, το δεύτερο του όνομα,
1: ναι, ναι.
3: Και το Χύνονται τα Φώτα, που είναι πραγματικά πολύ αισθαντική. Ακούς τη φωνή της, ακούς το χρόνο στη φωνή της, αλλά είναι άψογη. Άψογη.
1: Ναι, τα ακούμε αυτά τα τραγούδια βέβαια, και πραγματικά έχεις δίκιο, Νένα Βενετσάνου, σε αυτό που λες. Και είναι πολύ ωραίο το ότι μια γυναίκα που τόσα χρόνια τραγουδούσε, ας πούμε, με ένα στυλ δίπλα στον μεγάλο Χιώτη, μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να μεταπηδά. Πρέπει να είχε πολύ χιούμορ και πολύ διαβριμένη γκάμα αισιοδοξίας, νομίζω, έτσι.
3: Ναι, ήταν όμως ο χαρακτήρας της. Δεν τραγουδούσε έτσι επειδή ήταν ο Χιώτης.
1: Ναι, ναι,
3: δηλαδή ήταν και πάλι μια πολύ καλή συγκυρία αυτή η ένωση των δύο ανθρώπων.
1: Πες μας, ναι, να έτσι, για όλη αυτή την εμπειρία, το πώς διάβασες εσύ το φαινόμενο αυτό. Και με ποια εφόδια, θα ρωτούσα εγώ, μπορούσε και προσαρμοζόταν και ανανέωνε την οπτική της πάνω στην ερμηνεία.
3: Ήταν το ταλέντο. Ένα πηγαίο ταλέντο, το οποίο αντιλαμβανόταν αμέσως τι έπρεπε να κάνει. Ήταν αυθεντική και μοναδική στο είδος της. Είχε χαρά, κέφι, δηλαδή έδωσε... Θεωρούσε ατόπιμα μεγάλο το να μην σε ξεσηκώσει. Ήταν εντυπωσιακή μέχρι το τέλος σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα,
3: έπρεπε να σιωθούσε προς τα πάνω. Και ίσως ήταν η γενιά της.
1: Ναι.
3: Δηλαδή το έξω τέτοια, εμείς γλεντάμε και προχωράμε, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος ζωής για αυτή τη γενιά.
1: Όλη. Ναι, σωστά.
3: Ο Χιώτης απλά βρήκε την τέλεια συνεργάτηδα. Τέλεια ήταν, τέλεια.
1: Και φωνητικά αλλά και σε όλα, νομίζω.
3: Και σε όλα. Αλλά ήταν η εμπειρία, δεν είχε πάει, νομίζω, και σχολείο. Ξέρετε, τότε οι κοπέλες δεν τελειώνανε τα σχολιά όπως τώρα. Ήταν πολύ περιορισμένες οι γνώσεις τους, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο πηγαίο και είσαι στη σκηνή, ας πούμε, από πόσο, 7-8 χρονών ήταν στη σκηνή, ζούσε την οικογένειά της.
1: Ναι.
3: Είναι καταπληκτικό. Αυτά τα ταλέντα δεν σήμερα, ας πούμε, θα καταλήξουν, ας πούμε, σε μια ακαδημία ή θα έχουν κάνει μια μεγάλη καριέρα, όπως βλέπουμε να γίνεται παντού.
1: Νομίζω ότι δεν μεταφέρεται όλη εκείνη η κατάσταση, η ατμόσφαιρα, το πάθος των ανθρώπων, η ανάγκη να ζήσουν, να επιβιώσουν κυρίως.
3: Όχι μόνο, όχι αυτό μόνο, Θέμη μου. Δηλαδή ακούω τη Μοσχολιού, ας πούμε. Το πήρε το τραγούδι από το δρόμο και το ανέβαζε στον Όλυμπο, αυτή έτσι όπως το τραγουδάει.
1: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες, δηλαδή είχαν ένα στόχο να είναι καθώς πρέπει, να είναι καθαρές, να λάμπουν, να εμφανίζονται στη σκηνή και χωρίς συνθήκες. Ας πούμε ένα πράγμα που μου έλεγε, ότι πίσω από όλη αυτή την, το καλοσιδερωμένο ρούχο, το τέλειο παπούτσι και όλο αυτό, υπήρχαν τα καφάσια με τις μπύρες. Δεν υπήρχαν καμαρίνια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή άργησε πάρα πολύ η Ελλάδα να δώσει χώρο σε καλλιτέχνες που είχαν κάποιες απαιτήσεις για την εμφάνισή τους. Είμαστε πολύ σκληρή χώρα με τους καλλιτέχνες.
1: Ναι, βέβαια.
3: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Και με τις γυναίκες υπάρχει και ένα βάρος ακόμη.
3: Εδώ το πες μόνο σου, ναι. Αυτό ισχύει. Ισχύει μέχρι τώρα.
1: Και αυτές οι γυναίκες, όπως ανέφερες πριν, η Λίντα, η Μοσχολιού, η Πολυπάνου και όλες αυτές.
3: Και η Μαρινέλα.
1: Και η Μαρινέλα,
3: είναι ίδιες κατηγορίες αυτές.
1: Βέβαια.
3: Τραγουδισταρούδες.
1: Αυτές υπερασπίστηκαν και τη γυναικεία φύση πάνω στη σκηνή.
3: Τα πάντα κάνανε. Δηλαδή ήταν πρωτοπόρες. Ανεξάρτητα αν το image τους δεν ήταν εικόνα που έδιναν, ας πούμε, εμένα προσωπικά δεν ήταν αυτό που με αφορούσε.
1: Ναι, κατανοητό.
3: Στην εποχή πια που ήταν το πολιτικό τραγούδι, αλλά είπαν και πολιτικό τραγούδι, τα έπαιναν όλα για από καθήκον, λαϊκό καθήκον. Να γλεντήσει ο κόσμος, να ξεχάσει τις έννοιες του. Είναι πολύ γλυκιά η φροντίδα αυτή που ένιωθαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί όλη η μουσική και του ρεμπέτικου και όσοι επιζήσανε δηλαδή από το ρεμπέτικο μετά, γιατί ήταν και σε μια εποχή, ας πούμε, που είχε ξεκληριστεί η γενιά.
1: Ακριβώς, και αυτό ήθελα να πω, δηλαδή και να διασκεδάσουν τον κόσμο αλλά και να επανατοποθετηθούν απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα και να την οθήσουν ή δυνατόν προς μια κατεύθυνση ανάκαμψης, προόδου και κοινωνικότητας. Δηλαδή ένα φορτίο που το έφεραν αυτές οι κυρίες.
3: Ναι, και προσπάθησαν, όπως προσπαθούν οι καλλιτέχνες, όπως προσπαθούμε οι καλλιτέχνες, οι άδολοι, που είναι ο εαυτός τους. Εκεί είναι το πρώτο βήμα για το ταλέντο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι να παραμένεις ο εαυτός σου.
1: Και να προσφέρεις την αλήθεια σου όσο μπορείς, ναι, βέβαια, φυσικά.
3: Ναι.
1: Φυσικά.
3: Είναι η προσφορά και η αυθεντικότητα.
1: Κρατάς λοιπόν μέσα στη μνήμη σου και στην καρδιά σου μια κυρία που είχε όρεξη νέας κοπέλας, δηλαδή που ήταν έτοιμη να γελάσει,
3: ακριβώς,
1: να πει ένα αστείο, να δώσει χαρά στον άλλον, μια γενναιόδορη γενικά προσωπικότητα έτσι.
3: Ναι, και σε στήλα, ας πούμε, δεν το βάζω κάτω, εμένα το όπλο μου είναι το τραγούδι.
1: Αυτό είναι.
3: Η χαρά μου είναι το τραγούδι. Θα το κάνω, θα τα γκρεμίσω όλα με το τραγούδι.
1: Να σου ερωτήσω τώρα, Νένα, ήταν ερωτική γυναίκα σε εκείνη την ηλικία?
3: Πολύ τσαχπίνα. Πολύ τσαχπίνα. Ήτανε ναζού, είχε χιούμορ, δεν φοβότανε.
1: Αυτό είναι.
3: Ήταν άφοβη.
1: Αυτό είναι.
3: Αυτές οι γυναίκες εκείνης της εποχής τον ερωτισμό προσέχανε μέχρι πού.
1: Ναι, βέβαια.
3: Υπήρχε αυτοέλεγχος, δεν ήταν ντεκόρ και από πίσω, δεν ήταν όπως είναι σήμερα που έχει άλλο κώδικα. Την εποχή εκείνη έβγαινε, τώρα εντάξει και αυτές ήταν ξεχωριστές, ας πούμε, δεν μπορούσες να τις συγκρίνεις, ας πούμε, με τις καθημερινές γυναίκες που πάνε στη δουλειά και όλο αυτό, αλλά ήταν ντίβες, πρόσεχαν, ας πούμε, πολύ. Αυτό που είχε η Μέρη ήταν ότι ονειρευότανε, ήθελε το καλύτερο, είχε φαντασία, δεν ήταν ματαιοδοξία, αλλά είχε όνειρο, είχε όραμα μπροστά της.
1: Ναι, να λες κάτι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή έφτιαχνε έναν κόσμο δικό της, εσωτερικό αλλά και εξωτερικό με κάποιες στιγμές έκφρασης, όπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο έμπαινε, εγώ αυτό το καταλαβαίνω από αυτά που λες, και μεγαλουργούσε και επικοινωνώντας αλλά και αυτοθαυμαζόμενη με την πιο καλή έννοια.
3: Όχι, γιατί δεν είχε ναρκισισμό η Μέρη.
1: Όχι ναρκισισμός, αλλά ναι, μια αγάπη και για την ίδια την ύπαρξη.
3: Έπαιζε το ρόλο της. Ο ρόλος της. Ήταν μπριόζα, ήταν αγενή, ήταν έτσι πολύ μια ντάμα η οποία έμοιαζε και λίγο με κοριτσάκι, όπως το πες πολύ σωστά, δηλαδή ήταν η κατηγορία της γυναίκας αυτής στην τυπολογία του μουσικού θεάτρου,
1: ναι,
3: που είναι η Τσαφίνα. Mm-hmm. Αλλά αυτό ήταν και η ίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν η ίδια και το προσέφερε, ας πούμε.
3: Ήταν αυθεντικής αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έχω την εντύπωση, Νένα, ότι τη χάρηκες από όλα αυτά που λες.
3: Πολύ. Και όταν είχε μετακομίσει, είχαμε συναντηθεί όταν είχε το σπίτι της κάτω στο Φάλιρο από εκεί. Μετά έφυγε, ανέβηκε στη Τοπούλησε και πήγε στα Σπάτα. Εκεί μπορώ να πω πως ήταν συχνότερες οι επισκέψεις μου. Mm-hmm. Πηγαίναμε και με τον Γιάννη το Σκουλετάκη, τον φίλο της, και τη βλέπαμε.
1: Ναι.
3: Αλλά είχε απομονωθεί όμως τα Σπάτα πια. Ήταν λίγο μακριά. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που...
1: Κοινωνικός, ναι.
3: Κοινωνικός, ναι, της άρεσε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να οδηγήσει. Είχε αρχίσει και λίγο το...
1: Η δυσκολία, ναι.
3: Ναι. Αλλά τη χρωστάμε, έδωσε χαρά, κέφι και χιούμορ στο γλέντια μας.
1: Ναι.
3: Ήταν... Δηλαδή τη δόξα και την αγάπη του κόσμου την κέρδισε με την αξία της.
1: Ναι, ναι, και τη δουλειά της.
3: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και μια άλλη λέξη που στη Λίντα ταιριάζει γάντι, νομίζω θα συμφωνήσεις. Λάμψη, η λέξη λάμψη.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
3: Επίσης ήθελα να σου πω ότι η πόλη του Νότου είναι τα τραγούδια μιας λαϊκής επιθεώρησης που είχα φτιάξει.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία βέβαια δεν ευόδωσε ποτέ.
1: Να παιχτεί, ναι, ναι, ναι.
3: Ο μύθος είναι, δηλαδή το νήμα ήταν μια μέρα καθημερινή, mm-hmm, σε μια μεσογειακή πόλη, μια μέρα μιας γυναίκας δηλαδή, της, ναι, διπλανής πόρτας, mm-hmm, που φυσικά δεν ανέβη, καμήνα μόνο τα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
3: Και εκεί μέσα... ήταν που τέριαξαν και οι άλλοι δύο συνεργάτες, ήταν ο Κλωμαρίδης, mm-hmm, που ήταν και αυτός έτσι ένας αδρός, ναι, καταπληκτικός.
1: Ο λαϊκός τραγουδιστής λες έτσι.
3: Βέβαια, βέβαια, ο πολύ ωραίος. Ναι. Δηλαδή η Καζατζίδη, ναι, σχολή Καζατζίδη.
1: Μάλιστα. Ναι,
3: και η Λένα Γιαλκαίου, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το Μαύρο Φόρεμα, που ήταν μια πολύ, συνεχίζει ακόμα και είναι... πολύ δραστήρια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
3: Θα μου μείνει αξέχαστη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Η φιλία της, έτσι, η επαφή. Την είχα πάρει στο Πορτοράφτη και γνώρισε και την Αρλέτα.
1: Α, μάλιστα.
3: Που κάναμε διακοπές, είχε έρθει με το αυτοκίνητο. Τότε είχε το αυτοκίνητο και μπορούσε να περάσει. Δηλαδή τα οδηγούσε.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ, έτσι, πολύ ζεστός άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Ζεστός και δυναμικός και δραστήριος,
1: να...
3: και θα μπορούσα να πω ότι ήταν και αρχηγόπουλο.
1: Άντε, ναι, δεν μας το έχεις πει αυτό μέχρι τώρα.
3: Ναι, γι' αυτό πρέπει, ναι, να περιμένεις και λίγο.
1: Ναι, όπως ήταν, ας πούμε...
3: Οδηγούσε,
1: αλλά γενναιόδορη πρέπει να ήταν με τους ανθρώπους και με την τέχνη της, έτσι.
3: Ναι,
1: πάντα.
3: Και ήξερε να διεκδικεί.
1: Να διεκδικεί, μάλιστα. Ήτανε και γυναίκες της εποχής που αν δεν διεκδικούσαν, θα ήταν χαμένες από χέρι.
3: Ναι, εντελώς.
1: Ναι, να μου σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, την όμορφη που μας κάνει στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για δύο αφιερώματα. Το πρώτο είναι σήμερα πάνω στη Μέρι Λίντα λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Θανάση Βασιλά, φιλοξενούμε τον σπουδαίο σολίστα του οργάνου, του μπουζουκιού δηλαδή, και βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί έχει μια μακρά διαδρομή και μπορεί να μας φωτίσει με το λόγο του διάφορες πλευρές της εποχής, τους χώρους, τα μαγαζιά, τη δισκογραφία. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, Θανάση Βασιλά, τι γινόταν εκείνη την εποχή που η Λίντα μεσουρανούσε με το χιώτη στα μαγαζιά και στη δισκογραφία, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ βέβαια δεν έζησα εκείνη την εποχή.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν το έχω ζήσει, αλλά επειδή βρέθηκα κοντά με αυτούς τους καλλιτέχνες, φρόντιζα πάντα να μαθαίνω και να ακούω ιστορίες. Και πολύ συχνά, θυμάμαι, και με τη Μέρη καθόμασταν μετά τη δουλειά, τρώγαμε και προσπαθούσα έτσι, και από μόνη της βέβαια, και εγώ βέβαια προσπαθούσα να μάθω πράγματα για την εποχή. Πιστεύω ότι ήταν μια, σε εμάς φαντάζει, μια ιδανική εποχή με καλλιτεχνικά, ας πούμε, με μεγάλα τραγούδια, το λαϊκό τραγούδι στα καλύτερά του, μεγάλοι καλλιτέχνες, απ' την άλλη και η εμφάνιση του έντεχνου με το Θοδωράκι και όλα αυτά. Έτσι τη φαντάζομαι την εποχή, και έτσι. Βέβαια, από τις ιστορίες που έχω ακούσει, βέβαια, ξέρω ότι ήταν και μια πολύ σκληρή εποχή. Mm-hmm. Δύσκολη. Θυμάμαι ότι η Μέρη που μου έλεγε, ας πούμε, πόσο δύσκολα, πόσο πολύ δουλεύανε. Δηλαδή, εμφανιζόντουσαν το βράδυ σε μαγαζί και το απόγευμα, κάθε βράδυ αυτό, σε θέατρα. Mm-hmm. Παίζανε, ας πούμε, κάνανε δύο παραστάσεις στο θέατρο και μετά πηγαίνανε στο μαγαζί. Mm-hmm. Μέχρι το πρωί, τα μαγαζιά τότε, μέχρι τις 5 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Και μου έλεγε, για παράδειγμα, ότι ο Χιώτης δεν κοιμόταν παραπάνω από 2-3 ώρες την ημέρα, γιατί πάντα έπρεπε να είναι όρθιο στην άλλη μέρα το πρωί γύρω στις 9-9.30, γιατί ήταν και διευθυντής στην Κολούμπια, έπρεπε να είναι εκεί ή να ηχογραφεί ή να γράφει για τα δικά του πράγματα. Θέλω να πω, οι άνθρωποι αυτοί δουλέψανε πολύ σκληρά. Mm-hmm. Καμία σχέση με τη σημερινή εποχή που ζούμε. Mm-hmm. Που δουλεύουν τώρα τα μαγαζιά 2 μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουν και 10 συναυλίες και σου λέει, έχω κουραστεί, ας πούμε. Ναι. Έχουν δουλέψει άνθρωποι για 5 ζωές των σημερινών,
0: ναι,
1: καλλιτεχνών.
0: Ναι, ναι, ναι. Ασταμάτητα.
1: Και παρόλα αυτά ήταν ακούραστοι. Ήταν με όρεξη, πάντα στη δουλειά δίναν τον καλύτερό τους εαυτό. Mm-hmm. Σεβόντουσαν πάρα πολύ τον κόσμο. Mm-hmm. Παρόλο που πιστεύω ότι θα περάσανε και δυσκολίες και όσον αφορά το θέμα του κόσμου, ας πούμε. Έχουμε ακούσει ιστορίες για περίεργους ανθρώπους μέσα στα μαγαζιά, για μπράβους, για φασαρίες, για.
0: Ναι.
1: Ξέρω κι εγώ από τη Μέρη, ας πούμε, ότι ακόμα και ο Χιώτης ήταν ένας άνθρωπος πάντα έτοιμος για όλα. Mm. Παρόλο που ήταν τόσο αρχοντικός και τόσο κύριος, ευγενέστατος, ήταν έτοιμος για όλα, γιατί είχε ζήσει μέσα στα καταγόγια της εποχής όλα αυτά. Οπότε σκληρές εποχές, mm-hmm, δύσκολες. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, καλλιτεχνικά έχουν αφήσει, ναι, το αποτύπωμα ξεπέραστο.
0: Εγώ θέλω να πω τώρα μια μικρή ιστοριούλα για να πάμε στο άλλο άκρο της σκληρότητας και της δυσκολίας, που έχει τη χάρη του. Είναι λοιπόν κάτω στη σπηλιά του Παρασκευά και παίζει ο Χιώτης με τα κουστούμια, τις γραβάτες, τα αυτά λοιπά. Και η Λίντα μέσα στη λάμψη και μέσα στην ομορφιά. Και πηγαίνουν εκεί βέβαια πολύ συχνά η Μαρία Κάλλας με τον Ωνάση. Κάποια στιγμή πάει και κατηφορίζει και ο Άντωνη Πέρκινς με τη Μελίνα αγκαλιά και το πράγμα αρχίζει να φτιάχνει ένα κλίμα σιγά σιγά. Τραγουδούν όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, να το πω έτσι, είναι χαριτωμένο. Δεν ξέρω στο 100% πόσο αλήθεια είναι, αλλά είναι μια σοβαρή περιγραφή που μου έχουν κάνει από παλιά. Mm. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Ωνάσης πληροφορείται ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στην εταιρεία του. Και ενώ έχουν πάει με την Χριστίνα, με το γιώτα αυτό το κακότερο τέλος πάντων, ο Ωνάσης δεν φεύγει με αυτό, γιατί το αφήνει για να το πάρουν οι άλλοι, η παρέα του. Αλλά η παρέα δεν το ξέρει, νομίζω ότι ο Ωνάσης έφυγε με το γιότ. Οπότε τι να κάνει τώρα, μένει ο Ρενιέο πρίγκιπας και η Grace Kelly, ας πούμε, που ήταν στο πρώτο τραπέζι, παρακαλώ αν θέλετε, εκεί που λίγο πιο πέρα αργότερα θα τραγουδήσει η Σοφία Λόρεν, ας πούμε, την αυτό που το λένε αγάπη. Λοιπόν, και δεν ξέρει η παρέα ότι ο Ωνάσης έχει αφήσει τη θαλαμιγό για να φύγουν εκείνοι, και ο Ρενιέ ειδοποιεί ταξί, παρακαλώ, με την Grace Kelly για να τους πάει στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, εμένα, επειδή Θανάση, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες που κινούνται μεταξύ ονείρου.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Καλαμπουριού. πραγματικότητας, γιατί όχι, ναι, και μυθοπλασίας από την άλλη. Εμένα μου αρέσουν πολύ και τις αναζητώ, κατάλαβες. Οπότε να πούμε και αυτό το κομμάτι, να μιλήσουμε και για την Αμερική.
1: Ω, ναι, μεγάλο κομμάτι και αυτό.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο Μίτσι Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Θανάση Βασιλά και μιλάμε και λέμε ωραίες ιστορίες από διαφορετικές ζωές, θα το πω έτσι λίγο μυθοπλαστικά όπως τα λέγαμε και πριν, της Μέρι Λίντα, γιατί είναι μια γυναίκα που έζησε μέσα σε λίγα χρόνια τόσα πολλά πράγματα. Τραγούδι όπως ακούσαμε και τώρα Μάνο Χατζηδάκη και λίγο πριν Βασίλη Τσιτσάνη, δηλαδή προσαρμοζόταν τόσο καλά στο θέμα, σαν να αγκάλιαζε την ποίηση η ίδια και προχωρούσε μαζί της. Δηλαδή η ερμηνεία της δεν ήταν απλά έχω ένα μέταλλο, είμαι ένα ειδόνι, γιατί ήταν ένα ειδόνι, αλλά καταλαβαίνω και τι λέω, και είναι πολύ σημαντικό για μια λαϊκή τραγουδίστρια μιας εποχής που τα πράγματα δεν είχαν την κριτική σκέψη που έχουν σήμερα ή το διάλογο ή την έρευνα. Ο ένας ακουμπούσε στον άλλον και προσπαθούσε μέσα από την αφή, μέσα από το ακούμπισμα αυτό, να καταλάβει τι συνέβαινε γύρω του. Μέσα από το άκουσμα λοιπόν των τραγουδιών, η Μέρι Λίντα κατάφερνε να δώσει το στίγμα της, δηλαδή να αφήσει ένα ίχνος, θα λέγαμε κυρίως τη δεκαετία του 60, μια χρυσή δεκαετία που τότε ο κινηματογράφος ανθούσε, που τότε οι μεγάλοι συνθέτες έγραφαν έργα, και βέβαια η Μέρι Λίντα ζούσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ήταν κάπως, ας πούμε, σαν συνέχεια το να μπορέσει να τραγουδήσει. Και βέβαια θα μπορούσε να τραγουδήσει και πολύ περισσότερα τραγούδια Θανάση Βασιλά από το χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Δηλαδή η φωνή της, θα λέγαμε ότι είναι φτιαγμένη να πει και Ατίκ και Γιαννίδη και Σουγιούλ.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Δηλαδή, το έφερε και αυτό μέσα της.
1: Τεράστιες δυνατότητες. Εγώ επειδή δουλέψαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, είχα την τύχη, την ευλογία να πω να την ακούσω σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Μπορούσε να πει και ξένα κομμάτια της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Μπορούσε να πει το Ατίκ και όλο αυτό το ελαφρό τραγούδι. Mm-hmm. Μπορούσε να πει ρεμπέτικο. Εξίσου καλά. Την έχω ακούσει να τραγουδάει δημοτικό τραγούδι. Παραδοσιακό, καταπληκτική. Mm-hmm. Απίστευτη. Τι να πεις, τι μπορείς να πεις για αυτούς τους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Είναι, ό,τι και να πεις θα είναι λίγο, ας πούμε.
0: Θα λέγαμε ότι τη χτύπησε ο Θεός την πλάτη όταν ήταν μικρή και της είπε παιδί μου προχώρασε.
1: Ναι.
0: Μπες άφοβα όπου θέλεις.
1: Μεγάλα ταλέντα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι σήμερα οι τραγουδιστές
0: ήταν μικροί και της είπε παιδί μου προχώρασε.
1: Ναι.
0: Μπες άφοβα όπου θέλεις.
1: Μεγάλα ταλέντα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι σήμερα

0: τώρα οι τουαλέτες επάνω στη δουλειά και τα λοιπά, αλλά και πάντα. Δηλαδή και στο σπίτι να πήγαινες, θα ήταν πάντα προσεγμένο το ντύσιμό της πολύ και πολύ αυστηρή όσον αφορά δηλαδή την εμφάνιση και των συνεργατών. Mm-hmm. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μία φορά έτυχε να πάω αξίριστος, δηλαδή το ένα βράδυ ξυρίστηκα και το επόμενο για κάποιο λόγο δεν πρόλαβα και ήμουνα, δηλαδή είχα να ξυριστώ την προηγούμενη μέρα και με κοίταξε και μου λέει τι έγινε. Λέω δεν πρόλαβα και μου λέει μην ξαναγίνει αυτό. Mm. Δηλαδή δεν υπήρχε όπως σήμερα που έχουμε φτάσει και βγαίνουμε δηλαδή, και εμφανίζονται σαν τους Λέτσους στις Βερμούδες. Δηλαδή. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε αυστηρότητα, σεβασμός στη δουλειά μας, σεβασμός στον κόσμο που έρχεται να σε δει και να σε ακούσει και αυστηρότητα σε αυτό το πράγμα.
1: Και ένα μέτρο σύγκρισης βέβαια της κομψότητος ήταν δίπλα ο γίγαντας Μανώλης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσε δηλαδή δίπλα να σταθεί.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Σε έναν ατσαλάκωτο κυριολεκτικά. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν ήταν ψεύτικο αυτό το ατσαλάκωτο. Γιατί το όλο υλικό, το μουσικό, ήταν τόσο περίτεχνο,
0: ναι,
1: τόσο λαμπερό,
0: ναι,
1: που το ενδυματολογικό ερχόταν απλά να χαϊδέψει λίγο όλο αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, δεν μπορούσε να παγκαίνει κόντρα, δηλαδή πώς θα παίξω τώρα όλα αυτά και θα τα παίξω με...
0: Αυτά τα αριστουργήματα που είναι τόσο... Κάνανε αυτοί οι άνθρωποι ψιλοβελονιά και έντιμα μέσα, οι μελωδίες.
1: Χειροποίητα.
0: Έτσι, το παίξιμο του Μανώλη, ο ήχος του μπουζουκιού του, δηλαδή ευγενικός ήχος, λαμπερός, η φωνή της Μέρης, Αηδώνη, χάιδευε τα αυτιά, οι δεύτερες του Μανώλη που έμπαιναν μέσα, οι δεύτερες φωνές που έκανε, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όντως, ερχόταν λοιπόν και η εμφάνιση και απλά υποστήριζε κάπως όλο αυτό το οικοδόμημα, ας πούμε. Mm-hmm. Ήτανε ιστορίες που μου έχει πει για τον Μανώλη φοβερές, για τον ντύσιμο, για τα παπούτσια, 200 ζευγάρια παπούτσια, αντίστοιχα με τα κουστούμια αυτά. Εξωπραγματικά πράγματα, φοβερά.
1: Ξέρεις, Θανάση, φαντάζομαι τώρα τη σπηλιά εκεί κάτω του Παρασκευά στην Καστέλα. Τη φαντάζομαι γύρω-γύρω ένα περιβάλλον, ας πούμε, περίεργο λίγο.
0: Ναι.
1: Βράχια, πέτρες, ναι, λάσπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη να βγαίνει ένα σκιώτης με το παπούτσι αυτό.
0: Το παπούτσι.
1: Και λες τώρα του τρώσαν από πάνω κάποιον αέρα να περάσει.
0: Πώς.
1: Με ελικόπτερο, με πώς. Δεν υπήρχαν ελικόπτερα τότε, αλλά λέμε.
0: Μου έλεγε η Μέρη το κουστούμι, λέει το φόραγε. Δηλαδή, καθόντουσαν στο καμαρίνι. Επίσης, δεν θα ξεχάσω αυτό. Δηλαδή, πώς είναι σήμερα, πάμε στη δουλειά μας, ξέρω εγώ, μια ωρίτσα πριν, μισή ώρα πριν κτλ. Η Μέρη, και αντίστοιχα το έκανε και ο Χιώτης, πηγαίνανε στο μαγαζί 2-3 ώρες, 3 ώρες πριν εμφανιστούν. Mm-hmm. Για να είναι εκεί, να πάρουν το χρόνο τους, να συγκεντρωθούν σε αυτό το πράγμα που. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Πηγαίνουμε τώρα στο μαγαζί, όλα γίνονται σαν fast food. Τότε, εγώ θυμάμαι, ήταν και αυτή, ήταν και ο μόνιμος μας τσακωμός. Πού είσαι, γιατί άρεσε, μου έλεγε. Πήγαινα μισή ώρα πριν και μου έλεγε, πού είσαι, έχω έρθει εδώ. Δηλαδή, βγαίναμε στις 12.30 μία η ώρα και πήγαινε στο μαγαζί από τις 6 το απόγευμα. Δηλαδή, σκέψου.
1: Ναι, ναι, είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων επαγγελματιών αυτό.
0: Φοβερό.
1: Διότι έχουν συνειδητοποιήσει από πολύ νωρίς, διότι ήταν τα βιώματα τέτοια.
0: Μάθανε έτσι.
1: Μάθανε έτσι. Ναι. Ότι δηλαδή η παράσταση δεν είναι 2 ώρες. Είναι αυτό. Πολύ πριν και πολύ μετά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πρώτος θα πας να χαμογελάσεις στον πρώτο που θα μπει και τελευταίος θα φύγεις να χαμογελάσεις πάλι και να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ με την καρδιά σου όμως σε αυτόν που τελευταίος φεύγει γιατί το συνέστημα τον καθήλωσε και δεν μπόρεσε να σηκωθεί μετά. Διότι η ατμόσφαιρα συνεχίζεται. Δεν σταματάει, ναι, με το τέλος του, ναι, τραγουδιού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό αυτοί το ξέρανε. Είχαν αυτό το αίσθηκτο το φοβερό. Το οποίο τους το μάθανε και οι μεγάλοι δημιουργοί, βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Η συναναστροφή με το Χατζηδάκι τότε από μόνο του ήταν ένα τεράστιο.
0: Τέλος, εννοείται. Αλλά και πιο πολύ και ο Χιώτης που δούλεψε μαζί του, που και αυτός ήταν εξίσου αυστηρός και με τη δουλειά τόσο απαιτητικός, ας πούμε. Και αυτός από νωρίς μου λέει τον μπουζούκι εκεί να παίξει, να κάνει ζέσταμα. Να... το μπουζούκι δεν το άγγιζε κανένας. Δηλαδή, να πω, είχαν οι άνθρωποι μια μεγάλη αγάπη για τη δουλειά και την αντιμετωπίζανε σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν έτσι, παίξε, γέλασε.

0: Σε πότισε ροδόστομο λοιπόν, Θανάση Βασιλά. Πες μας μια ιστορία γι' αυτό. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι και το λέει καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικό.
0: Σαν να βγαίνει από τον άλλο κόσμο και να του λέει: κοίτα να δεις εσύ, να μείνεις εδώ, μη φύγεις.
1: Φοβερό, φοβερό. Αλλά δεν θα ξεχάσω, γιατί είχα τη μεγάλη τύχη να συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια και με τον Μίκη Θοδωράκη. Οπότε να ζήσω και κάποιες στιγμές, ας πούμε, μαζί του. Όχι κάποιες, πολλές. Μία λοιπόν που δεν θα ξεχάσω με αφορμή τώρα αυτό το τραγούδι ήταν σε μία μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο που είχε γίνει για τους πυρόπληκτους της Ηλίας, ναι, με πολλούς τραγουδιστές που συμμετείχαν τότε, ήταν και ο Μίκης εκεί και βγαίνει η Μέρη για να πει το «Σε πότισε ροδόσταμο» και λέει «Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στο Μίκη». Και ξεκινάμε τον κάτω και λέει «Στον άλλο κόσμο που θα πας». Γιατί έτσι ξεκινάει το κομμάτι. Και μόλις συνειδητοποίησε ότι είπε αυτή την κουβέντα, φάγωσε η Μέρη.
0: Και είναι μπροστά ο Μίκης.
1: Ναι, και του το αφιέρωνε. Και σταμάτησε, δεν ήθελε να συνεχίσει δηλαδή. Και λέω μια χαρά, συνέχισε, όλα καλά. Έπεσε το θέατρο, μιλάμε. Τι γέλιο. Και βέβαια το είπε μετά μοναδικά, όπως το έχουμε ακούσει άλλωστε. Φοβερές, ας πούμε, στιγμές έτσι με το χιούμορ. Και ο Μίκης είχε τρομερό χιούμορ. Τρομερό χιούμορ.
0: Απίστευτο, ναι. Ο Μίκης, ό,τι και να έλεγε, ό,τι και να, από πίσω ακριβώς από τη λέξη, υπήρχε ένας κόσμος που γέλαγε. Ένας, με εννοούμε στην ιστορία ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Απίστευτος και είχε μια φόρα που δεν φρενάριζε πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι, τι στοιχείο είναι αυτό. Αυτοσχεδιασμός, ακόμα και μυθοπλασία λίγο, αρκεί να βγει το παραμυθάκι όμορφο, ζωντανό και ανθρώπινο.
1: Φοβερό, όπως το είπες Θέμη.
0: Οπότε η Λίντα μαζί με τον Μίκη έκανα και του έτου.
1: Ήταν απόλαυση. Σου λέει τι γέλιο έπεσε. Η Μέρη ήταν στη σκηνή, ο Μίκης ήταν από κάτω. Θα σου αφιερώσω, λέει, στον άλλο κόσμο που θα πας. Πω, πάγωσε η Μέρη. Τι είπα τώρα.
0: Ναι, ακούγεται και στο τραγούδι, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο για την Αμερική, αν θέλεις, Θανάση.
1: Ναι.
0: Τι γινότανε λοιπόν εκεί στην Αμερική, πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, με ποιους συναναστράφηκαν, τι έγραψαν, γιατί άφησαν εποχή.
1: Ναι.
0: Ήτανε από τους πρωτεργάτες του λαϊκού μας τραγουδιού.
1: Βεβαίως.
0: Στη Μεγάλη Ήπειρο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι αυτό που λέμε το αμερικάνικο όνειρο, που όπως όλοι που θα θέλανε να βρεθούν εκεί, ας πούμε, καταρχήν πιστεύω ότι αυτό έκανε ζημιά στο Χιώτη και στη Μέρη. Καταρχήν πήγανε μαζί και γυρίσανε χώρια από την Αμερική. Εκεί γίνανε πολλά, από πολύ σημαντικά πράγματα, μεγάλα, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα που παίξανε στο Λευκό Οίκο, που πήρανε την πράσινη κάρτα.
0: Από τον Τζόνσον, τον πρόεδρο.
1: Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή προφανώς ζήσανε πολύ μεγάλες δόξες και απ' την άλλη ζήσανε και πολύ σκληρές καταστάσεις. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν στα μαγαζιά της Αμερικής, mm-hmm. τα οποία τα είχαν άνθρωποι που ήταν άνθρωποι του υποκόσμου, ήταν γκάνγκστερς, ήταν άνθρωποι. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά άσχημα και δύσκολα για αυτά που συνέβησαν εκεί, ας πούμε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό έφθυρε και τη σχέση τους με το Χιώτη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε και ο χωρισμός. Εκεί έγινε δηλαδή ό,τι έγινε. Φαντάζομαι δυσκολίες. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω και από τη Μέρη, πήγανε για να κάτσουν, ξέρω εγώ, ένα χρόνο και μείνανε 6. Mm-hmm. Δηλαδή ξέφυγε κάπου το πράγμα από τον έλεγχό τους.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε. Mm-hmm. Μετά χωρίσανε εκεί και γίνανε όλα όσα γίνανε, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας αυτά τα παιδιά, η Μέρη Λίντα προκειμένου από 9 ετών. Με τον Κόκαλη, τον επιχειρηματία, στο Πίγκαλ, στην Πατησίων και στο Ρόζι Γκλέρ, όπου όλη η Αθήνα, σκέψου τότε πώς κατεβαίνανε έτσι στοιχημένοι σχεδόν οι πελάτες, ας πούμε, η αριστοκρατία,
1: ναι,
0: της Αθήνας.
1: Η αριστοκρατία.
0: Κυρίως.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούσε να πας εκεί τώρα και να μείνει εντυμένος και με μια ανάλογη συμπεριφορά, ναι, κλπ.
1: Υποθέτω πως έτσι θα ήταν, ναι.
0: Ναι. Όλα αυτά από περιγραφές, έτσι. Από εκεί λοιπόν ξεκινώντας. Και η ορχήστρα, για φαντάσου τώρα, Θανάση, Μιτσάκης, Μπίνης, Ροζαδίνο και λοιπά, Δερέμπεϊ, Λεμονόπουλος,
1: Μπέμπης, αυτοί παίζανε, ναι. Μιλάμε για μεγαθύρια όλοι.
0: Να έχεις αυτούς μπροστά σου τώρα και να είσαι μπροστά και να οπλιστείς με όλους αυτούς τους ήχους των δεξιοτεχνών και των φωνών αυτών. Έτσι, η Λίντα ευρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό εκεί ας πούμε έμαθε. Ήταν όλο σχολείο για τη Μέρη αυτό το πράγμα και για όλους τους παλιούς καλλιτέχνες. Ναι. Ήταν με αυτά τα μεγαθύρια μαζί, στο Πάλκο. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο για ένα καλλιτέχνη από το Πάλκο να συνυπάρχεις με όλους αυτούς τους μεγάλους σπουδαίους δημιουργούς, οργανοπαίχτες, άλλους τραγουδιστές της εποχής, σημαντικούς. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, γι' αυτό και είναι αυτοί οι καλλιτέχνες.
0: Στην εποχή τους όμως, αυτοί οι χώροι διαμόρφωναν και την πορεία του τραγουδιού. Η Κομπαρσίτα, για παράδειγμα, που εκεί έπαιξε με το Χιώτη, ας πούμε, ήταν ένας χώρος που δοκιμάζονταν πολλά πράγματα και ο κόσμος πραγματικά μέσα από εκεί έκανε ένα βήμα παρακάτω στο να γνωρίσει το τι συνέβαινε στο τραγούδι. Δεν ήταν τώρα όπως είναι τα πράγματα με τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και
1: όχι,
0: τα
1: δεν υπήρχε πολύ, βέβαια. Γινόντουσαν και γνωστά και τα κομμάτια, τα καινούργια μέσα από τους χώρους που εμφανιζόντουσαν και αυτά.
0: 7 μέρες τη βδομάδα, αγαπητέ.
1: Ναι.
0: Για φαντάσου το λίγο.
1: Πολύ δουλειά. Το είπαμε και πριν, ας πούμε. Οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Δεν είναι τώρα παίξα γέλασε, δουλεύανε ασταμάτητα, χειμώνα, καλοκαίρι. Πηγαίνανε πριν στα θέατρα, παίζανε και εκεί. Φοβερό. Αλλά υποθέτω πως στην Αμερική δεν ήταν τόσο ρόδινα τα πράγματα εν τέλει. Δηλαδή και οι χώροι ήταν
0: λίγο παλιοί.
1: Ναι. Δεν είχαν τον καλό κόσμο αντίστοιχα όπως είχαν μάθει εδώ.
0: Ναι, λογικό είναι, γιατί εκεί μαζεύτηκαν ξαφνικά ένα συνωστισμός ανθρώπων για να κρατηθεί από κάπου. Έτσι.
1: Και μάλιστα έχω διαβάσει μια ιστορία που την αναφηγείται ο Ζαμπέτας, που λέει ότι κάποια στιγμή πήγε στην Αμερική για να όταν θα έφευγε ο Χιώτης από την Αμερική και θα επέστρεψε στην Ελλάδα, πήγε ο Ζαμπέτας να τον αντικαταστήσει στο μαγαζί που δούλευε ο Χιώτης. Μόνος πια, όχι με τη Μέρη, έτσι. Και του είπε, λέει ο Χιώτης, αυτή την κουβέντα, ότι εδώ του λέει ξέχνα τα Sol Maggiore και τα La Minore και κοίταγε μόνο να επιβιώσεις και να πάρεις τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα καλό.
0: Ναι. Από τη μια αυτή το κλίμα και αυτή η κατάσταση, και από την άλλη προσωπικότητες βεβαίως και αφιλεγόμενης καταστάσεως, ας πούμε μια από αυτές, ο Τζίμι Οχάρα, επισκεφτόταν τη Μέρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη.
1: Αυτός ήταν κάποιος μπράβος,
0: ήταν ένας τύπος εκεί πέρα τώρα, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ναι, μεταξύ νομιμότητος και
1: φαντάζομαι, ναι,
0: αλλά υπήρχε και η άλλη πλευρά, η Τζάκι Κένεντι. Σκέψω ότι η Τζάκι Κένεντι πήγε και συνεχάρη τη Μέρη Λίντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα το λέμε και είναι σαν παραμυθάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: σαφώς.
0: Δεν ήταν παραμυθάκι στην πραγματικότητα. Ήταν μια επιτυχής στιγμή για τη Μέρη Λίντα και για όλο αυτό το σκηνικό. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Να έρθει η Τζάκι τώρα να σε σφίξει το χέρι και να σου πει συγχαρητήρια. Ή η Μαρία Κάλλας. Να έρχεται συνέχεια και να ζητάει συγκεκριμένα τραγούδια σε κάτι μαγαζάκια.
1: Και ζήταγε τον Καρσόνι.
0: Τον Καρσόνι, ναι, μπράβο. Και σε κάτι μαγαζάκια τώρα λίγο. Τώρα ακούγεται λίγο κάπως, αλλά φαντάσου και η εποχή τώρα πώς ήταν.
1: Είναι τα διαμάντια που μπορεί να, είναι μέσα που, εκεί στη λάσπη, ας πούμε, γιατί οι χώροι. Κακά τα ψέματα, Θέμη. Το λαϊκό τραγούδι εκεί γεννήθηκε, μέσα σε αυτούς τους χώρους πιο πολύ. Εκεί ανδρώθηκαν όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ναι. Οι χώροι μπορεί να μην ήταν ιδανικοί, αλλά βγήκαν όμως αριστουργήματα από εκεί μέσα και πολύ σπουδαίοι και σημαντικοί καλλιτέχνες.
0: Υπήρχε οπότε η φλόγα υπήρχε αναμένη.
1: Υπήρχε η αλήθεια.
0: Η αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Και η ανάγκη να ζήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο να τραγουδήσουμε, αλλά και να υπάρξουμε, να ζήσουμε.
1: Βεβαίως. Και να βγούμε και από αυτό το περιβάλλον και να πάμε να κάνουμε
0: ένα καλύτερο κόσμο.
1: Βεβαίως. Γιατί, ας πούμε, ο Χιώτης, ο οποίος ήταν αυτός που προσπάθησε πάρα πολύ να αλλάξει όλο το κλίμα των μαγαζιών της εποχής, να είναι δηλαδή καλύτερες ορχήστρες, καλύτερος κόσμος, το ντύσιμο, όλα να φύγουν από το Πάλκο και το βαρύ λαϊκό, ας πούμε. Ήταν και αυτός ο ίδιος ένας άνθρωπος που προερχόταν από τους χώρους αυτούς. Δηλαδή που έχει χάσει τον πατέρα του, που τον δολοφονήσανε μπροστά στα μάτια του και αυτά. Δηλαδή μέσα από το εντός εισαγωγικών το βούρκο ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος και προσπάθησε να φτάσει, να φτάσει τόσο ψηλά, ας πούμε. Και ίσως και να διώξει και την όποια ρετσινιά υπήρχε γύρω από τον Μπουζούκι και από το λαϊκό τραγούδι. Γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα. Όλοι τους κυνηγούσαν με τα μπουζούκια, με αυτά όλα δεν ήταν τόσο ιδανικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως και σε αυτό βοήθησε και, να πούμε, πάρα πολύ και ο Μίκης. Ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ, αγάπησε το μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο και το βοήθησε.
0: Και τους ανθρώπους.
1: Και τους ανθρώπους και ο Χατζηδάκης, αλλά και ο Μίκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επέβαλε δηλαδή, ξέρω για ιστορία, που πήγε ο Χιώτης να κάνει πρόβα με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και δεν δεχόντουσαν οι άνθρωποι να παίξουν.
0: Στο κεντρικό, το θέατρο.
1: Ναι. Πριν γίνει η συναυλία αυτή, στην πρόβα υπήρξε.
0: Σκοτωμός.
1: Δεν θέλανε να παίξουν, ας πούμε, τον Χιώτη, γιατί έπαιζε μπουζούκι.
0: Και όλο αυτό επηρέασε και τον Πιθικότσι, ο οποίος.
1: Ναι, ναι, που έγινε αυτό το.
0: Έπαθε αυτή.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί οι άνθρωποι νιώσανε πολύ άβολα, ας πούμε, μέσα στους χώρους αυτούς. Δεν ήταν φιλόξενοι. Παρόλο που ήταν τόσο σημαντικοί καλλιτέχνες, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Βέβαια, δίπλα στο Μίκη και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, με την θεωρία του για το ρεμπέτικο.
1: Ναι.
0: Και με την προσέγγιση τους στους λαϊκούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: έφτιαξαν ένα κλίμα προέκταση του παλιού, αλλά σύζευξη με το κλασικό κομμάτι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Έχουμε στην εκπομπή μας, στο αφιέρωμα αυτό το μικρό που κάνουμε για τη μεγάλη τραγουδίστρια, τη Μεριλίντα, τον πολύ καλό τραγουδιστή, έντεχνο, λαϊκό, όπως θέλετε το ερμηνεύετε τον τίτλο, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Θέλαμε πολύ να είναι στην εκπομπή μας, γιατί εκπροσωπεί και μια νεότερη γενιά, αλλά και μια γενιά, τουλάχιστον όσον αφορά κάποιους καλλιτέχνες, που εμβαθύνει προς το παρελθόν και έχει συναντηθεί κάπου, σε εισαγωγικά ή και εκτός πιθανόν, με την Μεριλίντα, με όλο αυτό το κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού. Αγαπητέ φίλε Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην εκπομπή μας σε αυτό το αφιέρωμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη μου, και εγώ.
0: Έχω επιλέξει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο να φωτίσει σε εισαγωγικά τη Μεριλίντα, αυτό το φωτεινό πλάσμα, το διαχρονικά ακριβές ό,τι αφορά τον τρόπο που τραγουδούσε και τον τρόπο που βρισκόταν και κινήτο πάνω στη σκηνή. Θέλω να μου πεις έτσι τη δική σου πλευρά, από τη δική σου θέση, πώς είδες τη Μεριλίντα από τα πρώτα χρόνια και τη συνέχεια, και θα πούμε και περισσότερα.
2: Η Μεριλίντα, κατά γενική ομολογία, είναι από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν περάσει από το ελληνικό τραγούδι. Πραγματικά η φωνή της είχε απίστευτες δυνατότητες, αλλά όχι μόνο η φωνή, γιατί το τραγούδι δεν είναι μόνο φωνή, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, είναι αίσθηση, είναι σκέψη, εξυπνάδα, είναι κουλτούρα που κουβαλάει ο καθένας, είναι τρόπος που εκφράζεται, ο ιδιαίτερα μοναδικός τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφραστεί, και η Μεριλίντα θα συνδύαζε αυτά στο μεγαλύτερο βαθμό, γι' αυτό και πιστεύω ότι ήταν τόσο σημαντική τραγουδίστρια. Κοιτώντας λίγο έτσι την ιστορία της πρόχειρα, εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι ήταν 7 χρόνων όταν είδε ότι ο Ορέστης Λάσκος έκανε ένα διαγωνισμό ταλέντων στην Αθήνα και ζήτησε και έπεισε τους γονείς της να την πάνε να πάρει μέρος, και βέβαια όχι μόνο πήρε, καταχειροκροτήθηκε, και επιτόπου ο Ορέστης Λάσκος της έδωσε το όνομα Μεριλίντα, που δεν είναι το κανονικό της, Μαρία Δημητροπούλου.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι το πραγματικό της όνομα. Ναι. Και από τότε, από τόσο μικρή, ξεκίνησε αυτή τη λαμπρή καριέρα που μας χάρισε με τις ερμηνείες της αξέχαστα τραγούδια για αξέχαστες στιγμές. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι και εγώ με τη μουσική. Έπιασα μπουζούκι στα χέρια μου από το τέλος του δημοτικού σχολείου, ας πούμε, και αρχές του γυμνασίου. Είναι γνωστό μεταξύ των μπουζουξίδων ότι όταν φτάσεις να παίζεις τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, είναι κάτι σαν πανεπιστήμιο και παίρνεις, ας πούμε, το δίπλωμα. Όταν λοιπόν άρχισα να παίζω τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, εκεί πρώτο ανακάλυψα τη σπουδαία τραγουδίστρια που ήταν δίπλα του και ερμήνευε τόσο μοναδικά αυτά τα σπουδαία και δύσκολα τραγούδια.
0: Ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία φέρει, όπως πολύ ωραία παρουσίασες, είπες, μίλησες στην αρχή της κουβέντας μας, ότι το τραγούδι είναι ένας κόσμος ολόκληρος που τον φέρει ο άλλος. Είναι η γλώσσα του, είναι η περιοχή του, είναι οι δικοί του άνθρωποι. Ένα κοριτσάκι όμως 7 χρονών που έχει όλο αυτό το ειδικό, την ειδική ερμηνεία, την ειδική αντιμετώπιση, είναι και από την ίδια τη ζωή έτσι σπρωγμένα τα πράγματα, γιατί οι ανάγκες του να ζήσουν οι άνθρωποι, αυτή η μεγάλη ανάγκη, τελικά αποδεικνύεται η σωτήρια οδός, έτσι.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια, πιστεύω ότι όταν ήταν στην ηλικία αυτή και λίγο ξεκίνησε επαγγελματικά στα 11,
0: ναι,
2: λίγο μετά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε Σαφώς, ναι, υπάρχει και αυτή η όθηση, η ανάγκη δηλαδή του βιοπορισμού, αλλά όταν ήταν 7 και ήθελε να πάει στα ταλέντα, σίγουρα ήταν μια άλλη ανάγκη, που ήταν η ανάγκη της ίδιας της ύπαρξης να εκφραστεί μέσα από αυτό που τόσο πολύ ήταν μοναδικό για αυτήν. Γεννήθηκε δηλαδή με αυτή τη φοβερή, ας πούμε, το φοβερό ταλέντο και την ανάγκη να εκφράζεται μέσα από το τραγούδι. Γεννήθηκε. Και βέβαια ο βιοπορισμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ασχοληθεί με αυτό από πολύ νωρίς. Γιατί αν ήταν εύφορη η οικογένειά της, που δεν ήταν το αντίθετο, μπορεί, ας πούμε, να την απέτρεπαν να ασχοληθεί τουλάχιστον σε τόσο νεαρή ηλικία. Ναι.
0: Εγώ βέβαια δεν εννοούσα μόνο βιοπορισμό, εννοούσα και κοινωνικές συνθήκες, περιβάλλον, αναγκαιότητες διάφορες, η ανάγκη του να αναπνεύσει ένας άνθρωπος τραγουδώντας. Δηλαδή είναι όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι, ανήκει στο λαϊκό μας τραγούδι τελικά και σε αυτό όλο τον πολιτισμό που κουβαλάμε ιστορικά. Η Λίντα ήταν ένα παιδί αυτού του πολιτισμού σοβαρό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό. Ήταν μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε για να κάνει αυτό που έκανε σε όλη της τη ζωή. Εγώ, να σου πω, είχα και την τύχη να τραγουδήσω και μαζί της. Mm-hmm. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχω βρεθεί σε κάποιες συναυλίες μαζί της και μάλιστα μπορεί να ήταν η τελευταία της συναυλία να ήμασταν μαζί με τον Θανάση Βασιλά στο Μπουζούκι, που τη συνόδευε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχουν κάνει και ένα δίσκο μαζί με τα τραγούδια του Χιώτη, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, και αμέσως μετά σταμάτησε να τραγουδάει έτσι επαγγελματικά και είχε, ας πούμε, την πορεία και την εξέλιξη και κατάληξη που ξέρουμε λίγο πολύ. Βρέθηκα μαζί της και σε άλλα μέρη, και στα Μακρύσια, στην Πελοπόννησο,
0: ναι,
2: σε κάποιες εκδηλώσεις και αλλού, και θυμάμαι το χαμόγελό της, τη γενναιοδορία της. Mm-hmm. Ήταν όντως ταπεινός άνθρωπος και ήταν γενναιόδοροι με τους νέους συναδέλφους.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε και στη δεύτερη εκπομπή μας. Μέχρι εδώ σε ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε, για την κατάθεση αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα που μας έκανε στην εκπομπή.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και πώς κανείς να κάνει ένα αφιέρωμα στη Μεριλίντα. Διότι συνεχώς μέσα στα αυτιά μας, μέσα στην ψυχή μας είναι οι μελωδίες. Είναι αυτό το αηδόνι που τραγουδάει και σου λέει είμαι εδώ. Κάθε στιγμή λοιπόν είναι εδώ. Είτε το τραγούδι το βάζεις, είτε να παίξει, είτε δεν το βάζεις, είτε σκεφτείς το α ή το β, η φωνή σε ακολουθεί. Και με τον τρόπο της, χωρίς να το παλεύει καθόλου, με διακριτικότητα θα λέγαμε, λόγω του μετάλλου, αυτού του ιδιαίτερου μετάλλου, είναι σαν να το επιβάλλει η ίδια η κατάσταση. Σαν δηλαδή να μην μπορείς να παρακάμψεις το τάδε τραγούδι σε όφελος κάποιου άλλου, γιατί η ίδια η φωνή σου λέει ότι ό,τι και να πω εγώ και πράγματα που δεν είναι μέσα στο ελληνικό τραγούδι θα το κάνω. Και το βλέπουμε εδώ σε κάποιες εκτελέσεις με νέους δημιουργούς, δηλαδή πως σε επανεκτελέσεις μερικές φορές κάποια τραγούδια που ερμηνεύουν πειραγμένα κάποια νεανικά συγκροτήματα ή περίπου νεανικά. Θέλω, έχω κοντά μου τον Θανάση Βασίλα βέβαια και δεν μπορώ να μην τον ρωτήσω, ποια ήταν η σχέση της με τις μεγάλες κυρίες σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή με τη Μαρινέλα, με την Κέτι Γκρέι ας πούμε, ή με την Πόλη Πάνου, από αυτά που έχεις ακούσει βέβαια πάντα ή από αυτά που αντιλήφθης κάποια στιγμή στις κοινές συναντήσεις?
1: Υπήρχε αλλήλου σεβασμός, αλλήλου εκτίμηση, αγάπη. Υπήρχε και μία μικρή, έτσι να το πούμε, κόντρα, έτσι, ναι, με την καλή έννοια.
0: Ευγενής άμυλα.
1: Ευγενής άμυλα, ναι. Υπήρχε και αυτό πάντα και από τη μεριά της Μέρης και από τις άλλες κυρίες. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο αλληλοσεβασμός που υπήρχε, γιατί ήταν σπουδαίες όλες αυτές που προανέφερες. Οπότε υπήρχε αυτό που λέμε σεβασμός, ναι μεν, αλλά εντάξει, επάνω στη δουλειά καταλαβαίνεις, τα τραγούδια, η θέση του καθενός θα έπρεπε να είναι αυτή που, που άρμοζε ας πούμε. Υπήρχαν κάποια μικρά δηλαδή θεματάκια έτσι όσον αφορά.
0: Θανάση, να σε ρωτήσω τώρα, το κοινό μέσα στον χρόνο άλλαζε? Το κοινό που παρακολουθούσε την Μεριλίντα και τη δική σου συμμετοχή στο Πάλκο, πώς ήταν? Ήταν νεανικό, ήταν μέσης ηλικίας, ήταν, και πώς αντιδρούσες όλα αυτά? Δηλαδή, ετοιμαζόταν να σκοτεί να χορέψει? Πώς απολάμβανε αυτά τα τραγούδια και την ίδια την δημιουργό τους, φωνητικά μιλάω?
1: Ναι, ναι. Έχω ζήσει με τη Μέρη σε πολύ διαφορετικές εποχές και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους να έχουμε δουλέψει. Δηλαδή, από μαγαζιά με πίστες που ο κόσμος σηκωνόταν και χόρευε και γινόταν χαμός, από το Ηρώδιο, από μουσικές σκηνές όπως ήταν το Half Note ας πούμε, που παίξαμε με τους Απορριμάκ, που ήταν ένα τελείως ένα jazz club στην ουσία ας πούμε, που δεν είχε μπει μέσα μπουζούκι ποτέ ας πούμε. Η Μέρη είχε ένα, ήταν και το, και ο τρόπος που τραγουδούσε ήταν και το ρεπερτόριο του Χιώτη, που μπορούσε να έχει θέση παντού.
0: Swing, ας πούμε.
1: Swing.
0: Σε ένα βαθμό.
1: Και απ' την άλλη βαρύ ζεμπέκικο.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη μία ξέρω εγώ το πολλές φορές και απ' την άλλη ξέρω εγώ το φτωχομπούζουκο. Ένα πολύ βαρύ ζεμπέκικο, αλλά συγκλονιστικό.
0: Σχεδόν ρεμπέτικο.
1: Σχεδόν ρεμπέτικο, βέβαια. Ή ο Πασατέμπος. Δηλαδή πολύ διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και μπορούσε να υπάρχει σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και μπορούσε να έχει κοινό από όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Ο Χιώτης έχει ένα ρεπερτόριο και μαζί του και η φωνή της Μέρης που είναι πάντα φρέσκο. Mm-hmm. Ίσως μοναδική περίπτωση ας πούμε. Ναι. Φαντάζει μοντέρνος πάντα, ακόμα και σήμερα.
0: Γι' αυτό και είναι ένα δέλεαρ για νέους μουσικούς. Βεβαίως. Και νέα, ναι, συγκροτήματα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Να τον φέρουν στη σκηνή, να τον πειράξουν λίγο, ναι, μουσικά,
1: ναι,
0: και να αγγίξουν τους νέους όπως λες, αλλά δένοντάς τους με το ρεπερτόριο. Όχι φυσικά απλά πήγαμε μια βραδιά και φύγαμε και τέρμα.
1: Όχι, όχι.
0: Είμαστε εκεί.
1: Έτσι, να γνωρίσουν αυτό το πράγμα και αφορά τους νέους. Δηλαδή είναι ένα ρεπερτόριο που πάντα θα είναι φρέσκο. Πάντα θα είναι μοντέρνο. Ήταν το μυαλό του ανθρώπου αυτού που ήταν, πάντα κοιτούσε μπροστά. Η φωνή της Μέρης που και αυτή κρατάει όλο το παλιό χρώμα, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο σημερινή. Δεν έχει τίποτα το παλιωμοδίτικο ας πούμε. Ήταν η προσωπικότητά τους τέτοια και γι' αυτό ήταν και το έργο τους ανάλογο. Και έχω δει από νέα παιδιά μέχρι παλιούς ανθρώπους που αγαπούσαν το ρεμπέτικο. Δηλαδή έχω δει μεγάλη ποικιλία στο κοινό. Mm-hmm. Όπως και η χώρη, βέβαια, που επίσης μπορούσε να σταθεί σε μια πάρα πολύ σοβαρή συναυλία, ας πούμε. Mm-hmm. Και να πει αυτά τα κομμάτια τα μεγάλα του Μίκη, του Χατζηδάκη, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν ένας καλλιτέχνης, μπορούσε να σταθεί παντού. Λίγοι είναι αυτοί. Mm-hmm. Από το μαγαζί μέχρι τη σκηνή στο Ηρώδιο.
0: Στη δισκογραφία, στα στούντιο, πώς ήταν η Μεριλίδα? Εσύ έχεις παίξει στούντιο μαζί της?
1: Ναι, έχω παίξει, βέβαια. Φοβερή. Βέβαια, να πούμε πάντα ότι, όπως όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, είχε και αυτή τις ανασφάλειές της, δηλαδή για τον ήχο της, για το πώς θα ακούσει την ώρα που θα τραγουδήσει και τέτοια. Εκεί ήταν πολύ απαιτητική. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που ασχολιώσαν με τον ήχο πέρναγα λίγο δύσκολα μαζί της, να το πούμε έτσι ευγενικά. Τους κούραζε λίγο. Όχι έτσι, όχι δεν μ' αρέσει, όχι βάλουμε αυτό. Είχε τις ανασφαλίες της. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να είχε και δίκιο. Mm-hmm. Αυτό, ως εκεί. Από εκεί και πέρα, αν το πράγμα φτιαχνόταν και άκουγε και αυτή και ήταν ευχαριστημένη όπως ήθελε να ακούει στα αυτιά της τον ήχο και τα λοιπά, μετά ήταν χαρά Θεού. Ναι. Γιατί υπήρχε το ταλέντο, υπήρχε η φωνή.
0: Είπες μια ωραία φράση, χαρά Θεού, γιατί ήταν σαν να μπαίνει ο ήλιος από το παράθυρο κάθε μέρα, αλλά με διαφορετικά χρώματα. Γιατί αυτή η πολυχρωμία της φωνής δεν γινόταν μανιέρα. Εδώ είναι το λαχταριστό του πράγματος. Ότι είναι ένα παιχνίδι με την ίδια την ύπαρξη. Φωνητικό φαίνεται καταρχήν, αλλά δεν είναι μόνο φωνητικό, διότι είναι εικαστικό. Είναι ποιητικό, διότι ανοίγει τα χρώματα πολύ, όπως η στιγμή απαιτεί, γιατί κάθε στιγμή είναι κάτι άλλο. Η Λίντα λοιπόν μου έδινε αυτή την εντύπωση, και αυτό τα λέω αυτά,
1: ναι,
0: ότι κάθε στιγμή ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Σαν να προσκαλούσε σε ένα διαφορετικό πάρτι τους φίλους της.
1: Φυσικά.
0: Τους ακροατές της.
1: Φυσικά. Και να σου πω ότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο προσεγμένη ήταν η ερμηνεία της στο κάθε κομμάτι. Θυμάμαι όταν πρωτοδουλέψαμε μαζί. Όλα αυτά τα τραγούδια, τα γνωστά του Χιώτη, που παίζονταν σε όλα τα μαγαζιά της εποχής, τα παίζαμε σε κάποιες ταχύτητες σχετικά γρήγορες. Πάντα ξέρεις, στο live παίζουμε κάποιες ταχύτητες πιο γρήγορες από ότι είναι στο δίσκο. Επειδή είναι ζωντανό, για να πιάσει πιο πολύ τον κόσμο κτλ. Λοιπόν, εκεί αυτό η Μέρη μου το έκοψε και μου λέει, όχι, στην ταχύτητα που είναι στο δίσκο. Γιατί έκανε τόσα πράγματα μέσα. Ψιλοπράγματα, δηλαδή λεπτομέρειες, γυρισματάκια κρυφά και τα λοιπά στην ερμηνεία της, που δεν γινόταν το τραγούδι να πηγαίνει σφαίρα στην ταχύτητα.
0: Αντιληπτό.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο, έτσι συμφωνώ απόλυτα.
1: Εκεί,
0: γιατί
1: εκεί,
0: μέσα από την ερμηνεία και το ρυθμό μεταφέρεται και όλη η εποχή,
1: βέβαια,
0: η στιγμή.
1: Και η ουσία της ερμηνείας.
0: Η ουσία, ο πόνος, η χαρά, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι μία και έξω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις κονσέρβα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ σοβαρό δηλαδή το πράγμα. Το έπαιρνε πολύ σοβαρά και μέσα υπήρχε πολύ πράγμα.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου σε αυτό το πρώτο αφιέρωμα στη Μέρη Λίντα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή σου, γιατί
1: έχεις
0: ζήσει πολλά χρόνια. Και χάρηκα εξ αρχής όταν σκέφτηκα ότι ο Θανάσης Βασιλάς είναι ο άνθρωπος που θα κάτσουμε παρέιτσα να πούμε μερικά πράγματα και να μορφύνουμε λίγο μέσα από τις ιστορίες της Λίντα και κατ' επέκταση και του Μανώλη Χιώτη, να μορφύνουμε λίγο την καθημερινότητά μας, τα ακούσματά μας και όσο μπορούμε να επηρεάσουμε λίγο το τραγούδι που αγαπάμε. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά, Θεέ μου.
0: Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, είπαμε πολλά, ακούστηκαν πολλά τραγούδια, συμμετείχαν σημαντικοί άνθρωποι και ακούστηκαν. Θα έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή για τη Μέρη Λίντα. Να είστε όλοι καλά. Ο Νίκος Αρβογιννάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Ο Θέμης Ροδαμίτης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να χαίρεστε να απολαμβάνετε ελληνικά τραγούδια και να ξέρετε ένα πράγμα. Κάποια τραγούδια που είναι αθάνατα, που έχουν ριζώσει τόσο πολύ στη συνείδησή μας και στα βιώματά μας, δεν πεθαίνουν. Ανανεώνονται ή μένουν ακόμα τα ίδια, αλλά έχουν την δύναμη από μόνα τους συναισθηματικά να μεταμορφώνονται και δεν είναι παρελθόν. Ο πολύτιμος πλούτος αυτής της χώρας είναι ότι, στη μουσική τουλάχιστον να μιλήσουμε, ότι πολλά πράγματα που έγιναν πριν 50 ή 100 χρόνια θα ακούγονται και μετά από 100 χρόνια το ορεινά, σαν να λέμε μας αφορούν. Γιατί οι βασικές αξίες του ανθρώπου, οι βασικές του αναζητήσεις, πάνω κάτω κάπου συναντιόνται. Και τα βασικά θέματα πάνω κάτω είναι σχεδόν τα ίδια, μεταμορφωμένα ναι, αλλά σχεδόν τα ίδια. Ακούτε λοιπόν ελληνικό τραγούδι, να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε. Γεια σας.

0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Λένε πως οι επιστροφές είναι δύσκολες. Εγώ επιμένω πως είναι ανακουφιστικές. Πως όσο και να μας αναστατώνουν, τελικά είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι να μας συμβεί και να μας γυρίσει εκεί, στην πιο αληθινή και υπέροχη αγάπη. Και αυτή τη φορά θα τα κάνουμε, λέει, όλα σωστά και θα μείνουμε εκεί για πάντα. Και θα κάνουμε αυτό το απίθανο για πάντα να γίνει πιθανό.